Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της όπερας «Ο έμπορος της Βενετίας», έργο 76 του Μάριο Καστελνούοβο Τεντέσκο. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΡΑΗ διεύθυνε ο Ντανιέλε Ροστιόνι. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με το δεύτερο κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, Σερλ 125, του Φραντς Λίστ. Η πρεμιέρα δόθηκε στη Βαϊμάρη το 1857 με τον συνθέτη στο πόντιουμ. Σολίστη ήταν ο Hans Bronsart von Schellendorf. Το μονομερές κοντσέρτο είναι διαρθρωμένο σε 6 τμήματα με τις ακόλουθες ένδειξες. Adagio sostenuto assai, Allegro agitato assai, Allegro moderato, Allegro deciso, Marziale un poco meno, Allegro, Allegro animato. Σολίστη είναι ο Francesco Piemontesi. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΡΑΗ διευθύνει και πάλι ο Ντανιέλε Ροστιόνι.

ξανά το δεύτερο κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, Σερ 125 του Φραντσίστ. Σολίστη ήταν ο Φραντσέσκο Πιεμοντέζη. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΡΑΙ διεύθυνε ο Ντανιέλε Ρουστιόνι. Ακολουθεί η σύνθεση για πιάνο υπό τον τίτλο «Στη λίμνη Βάλενστατ» από τον πρώτο τόμο «Ελβετία, Σερλ 160» της τρίτομης συλλογής με γενικό τίτλο «Έτη προσκυνήματος του Λίστ». Ερμηνεύει ο Φραντσέσκο Πιεμοντέζη.

Ακούσαμε τη σύνθεση υπό τον τίτλο «Στη λίμνη Βάλενστατ» από τον πρώτο τόμο «Ελβετία, Σερ 160» της τρίτομης συλλογής με γενικό τίτλο «Έτη προσκυνήματος» του Franz Liszt. Ακολουθεί το χωρικό πρελούδιο για εκκλησιαστικό όργανο «Εγερθείτε, μας καλεί η φωνή» Schmider 645 του Johann Sebastian Bach σε πιανιστική μεταγραφή του Ferruccio Busoni. Ο Φρανσέσκο Πιεμοντέζι έχει και πάλι τον λόγο.

Από τον Φραντσέσκο Πιεμοντέζη ακούσαμε το χορευτικό πρελούδιο για εκκλησιαστικό όργανο «Εγερθείτε, μας καλεί η φωνή» Σμίντερ 645 του Johann Sebastian Bach σε πιανιστική μεταγραφή του Φερούτσο Μπουζόνι. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με το κοντσέρτο για ορχήστρα του Μπέλα Μπάρτοκ. Η πρεμιέρα δόθηκε την 1η Δεκεμβρίου 1944 από τη Συμφωνική της Βοστόνης υπό τον Σεργέι Κουσεβίτσκε. Το κοντσέρτο αποτελείται από 5 μέρη. Εισαγωγή με ενδείξεις αντάντενον τρόπο Allegro Vivace. Presentando le copie με ένδειξη Allegro Scherzando. Ελεγία με ένδειξη αντάντενον τρόπο. Intermezzo interrotto με ένδειξη Allegretto και φινάλε με ένδειξη Presto. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΡΑΗ διευθύνει ο Ντανιέλε Ρωστιώνη.

ήταν το κοντσέρτο για ορχήστρα του Μπέλα Μπάρτοκ. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΡΑΗ διεύθυνε ο Ντανιέλε Ρουστιόνι. Ακολουθεί σερενάτα για τενόρ, κόρνο και ορχήστρα χόρδων, έργο 31 του Μπέντζαμιν Μπρίτεν. Σολίστη είναι ο τενόρος Μπέντζαμιν Μπάτερφιλντ και ο κορνίστας Τζέιμς Σόμερβιλ. Την ορχήστρα δωματίου Μενετόμπα του Καναδά διευθύνει ο Σάιμον Στρίτφιλντ.

Ακούσαμε τη σερενάτα για τενόρο, κόρνο και ορχήστρα χόρδων, έργο 31 του Benjamin Britten. Σολίστοι ήταν ο τενόρος Benjamin Butterfield και ο κορνίστας James Somerville. Την ορχήστρα δωματίου Μενετόμπα του Καναδά διεύθυνε ο Simon Streatfeild. Η εκπομπή νοτουρνό συνεχίζεται με τη σουίτα Σκαραμούς του Νταριούς Μιγιού στην αρχική εκδοχή για πιάνο με τέσσερα χέρια. Η πρεμιέρα αυτής της εκδοχής δόθηκε το 1937. Ερμηνεύει το πιανιστικό ντουό James Anagnason και Leslie Kinton.

Ακούσαμε τη σουίτα Σκαραμούς του Νταριούς Μιγιού στην αρχική εκδοχή για πιάνο με τέσσερα χέρια. Ερμήνευσε το ντουο James Anagnoson και Leslie Kinton. Ακολουθεί ο ουγγρικός χορός αριθμός 3 του Johannes Brahms σε ενορχήστρωση του Martin Schmelin. Τη συμφωνική ορχήστρα του Σίδνη διευθύνει ο Stuart Challender.

Ακούσαμε τον τρίτο ουγγρικό χορό του Johannes Brahms σε ενορχήστρωση του Μάρτιν Σμέλιν. Τη συμφωνική ορχήστρα του Σίδνη διεύθυνε ο Στουαρτ Τσάλεντερ. Ακολουθεί η σονάτα για πληκτροφόρο αριθμός 1 σε μη υφεσιμίζωνα από το έργο 3 του Γάλλου συνθέτη Γιασάντ Ζαντά. Απεβίωσε στις 27 Σεπτεμβρίου 1800 από φυματίωση σε ηλικία 24 μόλις ετών. Ερμηνεύει σε φόρτε πιάνο ο Πατρίκ Κοέν.

Ακούσαμε τη σονάτα για πληκτροφόρο αριθμός 1 σε μη ύφεση μείζωνα από το έργο 3 του Γάλλου συνθέτη Γιασάντ Ζαντά. Απεβίωσε στις 27 Σεπτεμβρίου 1800 από φυματίωση σε ηλικία 24 μόλις ετών. Ερμήνευσε σε φόρτε πιάνο ο Πατρίκ Κοέν. Ακολουθεί η σουίτα για ορχήστρα εγχόρδων υπό τον γενικό τίτλο «Θαλασσινά σκίτσα» της ουαλής συνθέτριας Grace Williams, 1906-1977. Η σουίτα γράφτηκε το 1944 και τυπώθηκε 7 έτη μετά. Αποτελείται από 5 μέρη. Ισχυρός άνεμος με ένδειξη allegro energico. Τραγούδι του απόπλου με ένδειξη allegretto. Σιρήνες στο κανάλι με ένδειξη lento misterioso. Μεγάλα κύματα με ένδειξη presto. Γαλήνια θάλασσα το καλοκαίρι με ένδειξη andante tranquillo. Την ορχήστρα δωματίου Μενετόμπα του Καναδά διευθύνει ο Ρόι Γκούντμαν.

Ήταν η σουίτα για ορχήστρα κόρδων υπό τον γενικό τίτλο «Θαλασσίνα σκίτσα» της ουαλή συνθέτριας Grace Williams. Την ορχήστρα δωματίου Μενετόμπα του Καναδά διεύθυνε ο Roy Goodman. Ακολουθεί η έκτη και τελευταία σύνθεση της συλλογής με γενικό τίτλο «Νέα κουαρτέτα σε έξι σουίτες» του Georg Philipp Telemann. Η συλλογή τυπώθηκε το 1738. Η εξαμερής σύνθεση που θα ακούσουμε είναι γνωστή και ως κουαρτέτο του Παρισιού αριθμός 12. Είναι γραμμένη για φλάουτο, βιολί, βιόλα τα γκάμπα ή βιολοντζέλο και μπάσο κοντινουό. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου αριών.

Ακούσαμε την έκτη και τελευταία σύνθεση της συλλογής με γενικό τίτλο «Νέα κουαρτέτα σε έξι σουίτες» του Georg Philipp Telemann. Ερμήνευσαν μέλη του συνόλου αριών. Ακολουθεί η εβραϊκή σουίτα για κλαρινέτο και πιάνο του Καναδού συνθέτη, ραδιοφωνικού παραγωγού και μαέστρου Σρουλ Έρβιν Γκλικ, 1934-2002. Τον κλαρινετίστα James Campbell συνοδεύει η πιανίστα Valerie Tryon.

ήταν η εβραϊκή σουίτα για κλαρινέτο και πιάνο του Καναδού συνθέτη Σρουλ Έρβιν Κλικ, 1934-2002. Τον κλαρινετίστα James Campbell συνόδευσε η πιανίστα Valerie Tryon. Ακολουθεί το Andante από το κοντσέρτο για μαρίμπα και ορχήστρα εγχόρδων του σύγχρονου Αμερικανού συνθέτη Eric Aweisen. Γεννήθηκε το 1954 στο Cleveland των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Το κοντσέρτο για μαρίμπα και ορχήστρα εγχόρδων γράφτηκε το 1999. Σολίστη είναι ο Χέιγκο Ρόζιν. Την ορχήστρα δωματίου του Τάλιν διευθύνει ο Ρίστο Γιόστ.

Ακούσαμε το Andante από το κονσέρτο για μαρίμπα και ορχήστρα χόρδων του σύγχρονου Αμερικανού συνθέτη Eric Aweisen. Σολίστη ήταν ο Χέιγκο Ρόζιν. Την ορχήστρα δωματίου του Τάλιν διεύθυνε ο Ρίστο Γιώστ. Ακολουθεί η σύνθεση υπό τον τίτλο «Το πέπλο της ευτυχίας» για βιολί και πιάνο του σύγχρονου Ολλανδού συνθέτη Λούι Αντρίσεν 1939-2001. Τη βιολονίστα Φίρα Μπέτς, που ακούγεται και ως τραγουδίστρια, συνοδεύει ο πιανίστας Ράινμπερτ Ντελέουκ.

Ακούσαμε τη σύνθεση υπό τον τίτλο «Το πέπλο της ευτυχίας» για βιολί και πιάνο του σύγχρονου Ολλανδού συνθέτη Louis Andriessen. Τη βιολονίστα Φύρα Μπέτς, που ακούστηκε και ως τραγουδίστρια, συνόδευσε ο πιανίστας Ράιμπερτ Ντελέου. Ακολουθεί η πεντάφωνη σύνθεση «Ad te levavi oculos meos» του Ρολάντο Ντιλάσο.

Ακούσαμε την πεντάφωνη σύνθεση «Ad Televavi Oculos Meos» του Ορλάντο Ντιλάσο. Ερμηνεύσε το σύνολο Kings Singers. Επίλογος της εκπομπής μας, η σύνθεση υπό τον τίτλο «Invocación y Danza» του τυφλού Ισπανού συνθέτη Χωακίν Ροθρίγο. Ερμηνεύει ο κιθαρίστας Σον Σίμπα.

Από τον κιθαρίστα Σον Σίμπα ακούσαμε τη σύνθεση υπό τον τίτλο «Invocación y Danza» του τυφλού Ισπανού συνθέτη Χωακίν Ροδρίγκο. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα!

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γιφτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή μας εβδομάδα. Για πρώτο ήχο της Αυγής σήμερα έχουμε επιλέξει τη σύνθεση του Louis François Dupré, Grand Seigneur σε ντομίζωνα. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Lento Allegro Resoluto, και το τέταρτο μέρος, Finale Allegro. Παίζει τον Galai Grand Horn Quartet.

Henry Purcell, suite νούμερο 4 σε Λαϊλάσσονα Z663. Τα μέρη, πρώτο Prelude, δεύτερο Allemande, τρίτο Courant και τέταρτο Sarabande. Ερμηνεύει ο Γρηγόρης Σοκόλοφ.

Mel Bonis, τρίο σε σολ μίζωνα όπως 119, Arrangement for Flute, Cello and Piano. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro Moderato. Ερμηνεύει το τρίο Mel Bonis.

Ο Τωρίνο Ρεσπίγκι, Six Pieces for Solo Piano. Θα ακούσουμε το νούμερο 6, P44, Intermedio Serenata, διαχειρός Κωνσταντίν Σερμπάκοφ.

Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής της εβδομάδας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας. Όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

0: Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Περισσότερα από 1.700 προϊόντα μπαίνουν από σήμερα στο καλάθι της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών. Το εύρος των μειώσεων ξεκινά από 5 και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει έως το 36%. Η νέα φάση της πρωτοβουλίας δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Νέοι κωδικοί προστίθενται συνεχώς. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Αντίστροφα φαίνεται να μετρά ο χρόνος σχετικά με την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση φαίνεται να έχει κλειδώσει την απόφαση καθώς το μέτρο λήγει σήμερα. Εντός της ημέρας υπογράφεται στο Τελαβίβ συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλλέα είναι από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα σε 28 μήνες θα έχουν αναπτυχθεί διαλειτουργικά με όλα τα συστήματα τα οποία έχει παραλάβει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η κρίση στη Μέση Ανατολή καθώς αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούς στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικάνο αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμαζαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα. Οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με δεκάδες μη επανδρομένα αεροσκάφη εφόρμησης εναντίον της αεροπορικής βάσης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα και ελικόπτερα. Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εκτινάσει τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σε εξέλιξη έρευνες για την υπόθεση κατεψυγμένου βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος Airbnb για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Άνδρες της Δίας προσήγαγαν 6 άτομα. Μία Γερμανίδα φέρεται να δήλωσε ότι το έμβριο ήταν δικό της και είχε πεθάνει περίπου 8 μήνες νωρίτερα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοουμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι ως 7 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο Διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι.
4: Μπράβο.
3: Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Φωτιά οι τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
7: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
6: Ο μισθός δεν φτάνει.
7: Απλησίαστα τα ενίκια.
6: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
7: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
8: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Να είμαστε κι εμείς. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα, 31 Αυγούστου σήμερα του 2026. Πάει και αυτός ο μήνας, μας έβαγε με τη ζέστη και την υγρασία. Λέμε, αμάν, πώς να ανασάνουμε λίγο, να δροσίσει, κάτι πάει να γίνει σήμερα, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, ωστόσο η υγρασία παραμένει. Να καλημερίσω όλους εσάς λοιπόν που μπήκατε στη δική μας συντροφιά. Σας αγκαλιάζουμε και να πούμε ότι εμείς οι τέσσερις κυρίες που σήμερα και μέχρι τις 9 αλλά και πιο μετά θα έτσι, έχουμε την χαρά και την τιμή να, να μας ακούτε και να σας ενημερώνουμε. Είμαστε στα καλύτερά μας. Βασοκρεμίδα στην κονσόλα του ήχου, την ευχαριστώ. Η Καταρίνα Διαμαντοπούλου στις μουσικές, μάλλον συγγνώμη, τον μπέρδεψα με την Κωνσταντίνα τώρα θα λέμε. Η Καταρίνα λοιπόν στις επικοινωνίες μαζί σας, υποστήριξη, γραμματιακή και όχι μόνο. Και η Κωνσταντίνα η Μάντζαρη, το χρυσό παιδί εδώ σε σχέση με τη μουσική. Ευχαριστώ πολύ για τις μουσικές ανάσες. Δήμητρα Αναργύρου. Εγώ πίσω από τα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας εδώ στο Ρίο έως τις 9 το πρωί. Θα ρίξουμε όπως συνηθίζουμε μία ματιά στις εφημερίδες, έτσι να τονώνουμε λίγο και το ηθικό των συναδέλφων που έτσι, με την πένα τους βοηθούν όσο μπορούν να ενημερώνουμε και εσάς περισσότερο και να έχουμε μια έτσι, ποικίλη ενημερότητα γενικότερα. Εσείς αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να τους στηρίζετε στα περίπτερα όσα έχουν μείνει ως τώρα τουλάχιστον ή να βοηθάτε σε αυτό το κομμάτι, στο άλλο κομμάτι του τύπου, στον έντυπο τύπο που πρέπει και αυτό σιγά σιγά να αρχίσει να ενισχύεται γιατί από τόσες εφημερίδες όταν ήμουν πιο μικρή τώρα έχουν μείνει μόνο δύο, άντε και ο Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Πάμε λοιπόν.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Σήμερα είναι πολλές οι ειδήσεις. Εγώ ξεχωρίζω μία, ξεκινώ από τη γνώμη βέβαια. Ξεχωρίζω λοιπόν τη μεγάλη μάχη που δίνει ένα 10χρονο παιδί, όπου κινδύνευσε να πνιγεί την Παρασκευή. Και βέβαια οι προσευχές όλων είναι να βγει νικητής από αυτή τη δύσκολη μάχη που δίνει στη μοναδατατική θεραπεία παιδών στο νοσοκομείο του Ρίου. Έχασε το παιδί τις αισθήσεις του στη θάλασσα το απόγευμα της Παρασκευής στην παραλία Μαραθιά Ηλίας. Η κατάστασή του κρίθηκε εξαιρετικά σοβαρή από την πρώτη στιγμή από το ιατρικό προσωπικό, γι' αυτό και έχει διασωληνωθεί και παραμένει υπό βαθιά καταστολή. Ο πολύ γνωστός και ένας άνθρωπος ο οποίος και γιατρός ο οποίος έχει σώσει πάρα πολλά παιδιά, αγαπημένος άνθρωπος όλων εμάς που έχουμε συνεργαστεί και τον ξέρουμε από κοντά, ο εντατικολόγος, της μονάδας εντατικής θεραπείας παιδών του Ρίου, ο Ανδρέας Ηλιάδης, λέει ότι το παιδί νοσηλεύεται σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, υπό βαθιά καταστολή, που σας είπα, διασωληνωμένος, και απειδηματική αγωγή μετά από αυτό το επεισόδιο παρολίγο πνιγμού. Αντιμετωπίζεται το εγκεφαλικό είδημα, το οποίο προήλθε μετά από περίοδο σοβαρής υποξίας κατά τη διάρκεια της εμβύθυσής του στο νερό. Θα επαναξιολογηθεί σε 24 ώρες η κατάσταση του παιδιού, ο οποίος υποβάλλεται σε όλες τις αναγκαίες εξετάσεις. Κρίθηκε πως τα πρώτα 24 ώρα είναι εξαιρετικά κρίσιμα και για το διάστημα αυτό το παιδί θα παραμείνει, είπαμε, σε βαθιά καταστολή. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που προέκυψε την Παρασκευή. Και βέβαια διενεργείται και η έρευνα από το λιμενικό, όπως και να έχει όμως. Το θέμα είναι ότι αμέσως διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αρχικά στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, αλλά εκεί, τι να πούμε τώρα, δεν έχουν και έτσι το ιατρικό προσωπικό που θα μπορούσε για λόγους ασφαλείας να μπορεί να το αντιμετωπίσει. Ένα μικρό νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Τι θα έλεγα τώρα? Θα έλεγα ότι αντίθετα το νοσοκομείο των Κρεσταίνων είναι ένα νοσοκομείο το οποίο είναι πρότυπο και έχει διακριθεί τον τελευταίο καιρό, και έχω τη πολύ μεγάλη τιμή να γνωρίζω τη διοικήτρια, είναι ένας εξαίρετος άνθρωπος, το οποίο βρήκε κάποια στιγμή όταν ορίστηκε να αναλάβει αυτό το μικρό νοσοκομείο στα Κρέστενα μία χαμοκέλα, την οποία ναι δεν είναι καθόλου αυτό που σας λέω τυχαίο. Δεν το βάζω καθόλου σε εισαγωγικά. Ήταν ένα νοσοκομείο το οποίο το είχαν ξεχάσει για την ευρύτερη περιοχή και όλοι πηγαίνανε στον πύργο, όπου και φεύγανε, δεν ξέρω αν φεύγανε κιόλας. Υπήρχε πολύ μεγάλο θέμα, γιατί έχω μείνει 4,5 χρόνια σχεδόν στην Ηλία και ξέρω πολλά πράγματα σε σχέση και με το κομμάτι αυτό, γιατί συνεργάστηκα και εκεί με τα σωματεία αλλά και με τον πρόεδρο. Ωστόσο, η Αριστεία Παπαδοπούλου, η διοικήτρια των Κρεσταίνων, έχει φτιάξει ένα στολίδι. Τι να σας πω τώρα, για ρομποτική ιατρική. Έχει φτάσει να πηγαίνει εδώ ο καθηγητής ο Κούκουρας για τις γυναίκες με το μαστό και να κάνουν μαστογραφίες και να έχουν ήδη αποαλυφθεί πολλές γυναίκες οι οποίες αντιμετώπιζαν θέμα και δεν το ήξεραν. Έχουν σωθεί οι άνθρωποι. Ακόμα και τουρίστες οι οποίοι διέμεναν στην περιοχή της Ηλίας πήγαιναν στα Κρέστενα και όχι στον πύργο. Αυτό όποιος και να μ' ακούει εκεί μπορεί να πει κινδυνολογίες, όχι. Και όποιος θέλει μπορεί να έρθει να το πει. Αλλά αυτό που γνωρίζω είναι ότι πρόσφατα το νοσοκομείο των Κρεσταίνων αρίστευσε και μάλιστα διακρίθηκε στα πρώτα νοσοκομεία της χώρας, παρότι είναι ένα μικρό νοσοκομείο, υποδιέστερο για κάποιους, ωστόσο με πολύ δυναμικό και γιατρούς οι οποίοι αγαπάνε τη δουλειά τους όπως και οι νοσηλευτές, και είναι μια αγκαλιά, μια οικογένεια. Και αυτό πρέπει να βλέπουμε. Τους ανθρώπους που ηγούνται να φτιάχνουν οικογένειες. Έτσι λοιπόν έφυγε από την Αμαλιάδα το παιδί, για να κλείσω την παρένθεση, και βέβαια μετά πήγε στο Γενικό Νοσοκομείο του Πύργου για ιατρική περίθαλψη, αλλά δεν μπορούσαν ούτε και εκεί, όπως σας είπα, να το αντιμετωπίσουν, γι' αυτό και μεταφέρθηκε μέσω διακομιδή στη μονάδα εντατικής θεραπείας του παιδών. Και το είναι σε πολύ καλά χέρια. Και όλοι προσευχόμαστε για αυτό το παλικαράκι να τα καταφέρει. Κατάφερε να επαναφέρει το παιδί ο Ανδρέας Ηλιάδης. Ήταν συγκλονιστικό αυτό που έχει γίνει. Και από εκεί και πέρα ελπίζουμε αυτός ο κίνδυνος να έχει περάσει και να ήταν ένα πολύ κακό όνειρο. Έτσι λοιπόν. Αυτές είναι οι ειδήσεις με τις οποίες θέλω να ξεκινάω. Και ας είναι ο άραξος στο πρωτοσέλιδο. Και θα το πούμε αυτό. I saw a picture yesterday.
Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε. Ναι, πόσο άραξος κρίνει το μέλλον. Όντως, ένα μικρό αεροδρόμιο, το οποίο μέχρι και 2 χρόνια πριν δεν είχε πολύ μέλλον, πρέπει να πούμε ότι τώρα βρίσκεται το 6ο σε κίνηση αεροδρόμιο μεταξύ των 22 περιφερειακών. Ισχυρή η άνοδος, ήδη έχει αλλάξει εκεί και τον επιτελάρχη, είναι μια κυρία. Εξαιρετική. Με την ανάδειξη λοιπόν των τουριστικών προορισμών και την εξωστρέφεια της Πάτρας, πρέπει να κουμπώσει με αυτή την ανάδειξη και όλοι λένε ότι πρέπει να βοηθήσουν τον Άραξο. Ναι, αυτός ο κρατικός μικρός αερολιμένας στον Άραξο έχει μέλλον. Και θα έχω μια ανάλογη συζήτηση με έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά την ετουρισμός και είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Αλτεμάρ, ενός μεγάλου, πολύ μεγάλου ομίλου, όπου έχει και στη Σκαφιδιά το Αλτεμάρ. Και επειδή είχαμε συνεργαστεί, πρέπει να σας πω ότι εκεί είχαν γίνει οι πρώτες κινήσεις από αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι θέλουν για την Ηλία να έχουν αυτή την, θα λέγαμε, την προοπτική και την ποιότητα μετά από το δρόμο που έγινε και τους άνοιξε και αυτόν τον δρόμο. Έχουν γίνει πολλά συνεδριακά κέντρα, έχουν γίνει πάρα πολλά σημεία αναφοράς. Ήδη εκεί και στο Αλτεμάρ γίνονται άλλες 600 πολύ μικρές έτσι κατοικίες. Αυτό είναι το μέλλον. Η ποιότητα, το να μπορούν οι άνθρωποι να ζουν με μια πολύ διαφορετική άποψη για την επόμενη μέρα και να μπορούν να ταξιδεύουν. Γιατί ο Άραξος έφερε πολύ κόσμο από πέρσι, όπως και το Κατάκολο, και εκεί είναι μια περιοχή η οποία τα τελευταία 15 χρόνια ήταν σε υποανάπτυξη. Ούτε σπίτι δεν είχε ξαναγίνει, δηλαδή όλα ήταν ασυντήρητα. Να δούμε λοιπόν τώρα πόσο αυτό ξύπνησε σε σχέση και με το δρόμο αλλά και με το τρένο που θα πάει προς τα κάτω. Και βέβαια ελπίζουμε τα καλύτερα και για την άλλη περιοχή. Είναι όμορος νομός και υπάρχει πολύ μεγάλη συνεργασία. Δυτική Ελλάδα, πιο κάτω, Πελοπόννησος είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, το 6ο σε κίνηση και σε ελπίσουμε τα καλύτερα. Τώρα, αντιδράσεις και σχόλια σε άλλο θέμα. Να, τι μας αγγίζει εμάς και τι μας σούζει περισσότερο. Πρόγραμμα 8 παραστάσεων από την Εθνική Λυρική Σκηνή στο Ρωμαϊκό Οδείο. Σε σχόλια λοιπόν και αντιδράσεις προς τον Ιάσονα του Φωτήλα, γιατί κάποιοι δεν λειτουργήσαν σωστά, έτσι ώστε το οδείο να είναι ακόμα έτσι, το Ρωμαϊκό οδείο, ένα στολίδι και για τη δική μας περιοχή. Δεν ξέρω τι απαντήσεις μπορούν να δοθούν για αυτό το θέμα. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι θα μπορούσαν να έχουν γίνει πάρα πολλές, πολλά σχόλια, πολλές αντιδράσεις για το πρόγραμμα των 8 αυτών παραστάσεων. Επέστρεψε τουλάχιστον και ελπίζουμε να είναι ανανεωμένο και προσβάσιμο για πολλά πολλά χρόνια. Ένας κύκλος ο οποίος είχε κλείσει εδώ και πολύ καιρό και λένε τώρα για ένα πιλωτικό πρόγραμμα για αυτές τις παραστάσεις και προσβασιμότητα με δωρεάν είσοδο, προκειμένου να αποτελέσει και πάλι από το 27 εκτός από μνημείο και χώρο εκδηλώσεων πολιτισμού. Από το 27 όμως, έτσι. Θα δούμε. Το γεγονός ότι έχουν προκληθεί πολλές αντιδράσεις είναι εύλογο, έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι στο βρόντο. Κάποιοι έχουν κατηγορήσει τον Υφυπουργό Πολιτισμού για έλλειψη σεβασμού προς την τοπική κοινωνία και τους θεσμούς της πόλης. Αυτός απαντά και στην εφημερίδα Γνώμη. Το τι θα γίνει σε σχέση με το κομμάτι του πολιτισμού εδώ στην περιοχή δεν έχει να κάνει μόνο με την πολιτική του Υπουργείου. Έχει να κάνει και με το τι σχεδιάζει το Υπουργείο σε σχέση με τα προγράμματα των μεγάλων πόλεων. Αν επιστρέψει ο πολιτισμός στην πόλη θα είναι έτσι, πολύ καλό για όλους, όχι μόνο για κάποιους οι οποίοι θα το προχωρήσουν. Ο χρόνος είναι ωφέλιμος για τη Νέα Δημοκρατία, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος εξήγησε σε συνέντευξη στο Ιπτολεμαίος, σε ένα site, γιατί οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Όποτε και να γίνουν, το θέμα είναι να βγει κάτι το οποίο θα είναι σιγουράκι, γιατί μέχρι ώρας ο κόσμος αντιδρά πολύ έτσι, γρήγορα και βλέπετε στρατούς πίσω από το Σαμαρά και όλα τα υπόλοιπα και σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Οργανωτικός μηχανισμός, ποιοι συμμετέχουν από την Αχαΐα σε άλλο κόμμα τώρα. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και η Καριστιανού έρχεται από ό,τι βλέπω. Να δώσουμε και επίσης μία κίνηση επίσης και για την ανεργία. Δεν είναι μείωση ανεργίας, λέει, ανακύκλωσή της. Μιλάω ο πρόεδρος του Σωματείου, η πρόεδρος του Σωματείου Φυλάκων
σχολικών κτηρίων του Δήμου Πατρέων Φρόσου Ανδριοπούλου. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, να και από την άλλη μεριά, για το συνταξιοδοτικό, κατεβαίνει ο Παύλος ο Χριστίδης σήμερα, 11 το πρωί στο ΤΕ Δυτικής Ελλάδας. Σε λίγο θα έχουμε τον Βαγγέλη τον Καραχάλιο, τον πρόεδρο του ΤΕ, για το άλλο θέμα, το κτίριο Κόλλα. Παίρνουν SMS για μαϊμού κλήσεις. Δεν έχουν τέλος οι απόπειρες εξαπάτησης πολιτών στην Πάτρα. Και επίσης μία είδηση η οποία θα έλεγα ότι συγγενεί αρκετούς, κυρίως από το οικογενειακό περιβάλλον αυτού του συγκεκριμένου ανθρώπου. Σε κλίμα συγκίνησης θα σας πω για ποιο λόγο μιλάω. Στο Άγιο Όρος, γιατί δεν υπάρχει το όνομά του μπροστά. Σε κλίμα συγκίνησης στο Άγιο Όρος, παρουσία του Μητροπολίτου Πατρώνου του κ. Χρυσοστόμου, ένας πατρινός δικηγόρος, εκάρη μοναχός. Ξέρετε, είναι από τις ειδήσεις που δεν βλέπεις κάθε μέρα. Δεν είναι. Κάποιοι άνθρωποι έχουν φύγει λίγο, αλλά να, που αυτός ο δικηγόρος των πατρών, ο κ. Ανδρικόπουλος, απόφυτος του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές, εισήλθε στον ασκητικό μοναχισμό. Η κουρά του πραγματοποιήθηκε στη Μονή Βατοπεδίου, ανήμερα της Κοιμήσεως Θεοτόκου, η οποία εξαιτίας της διαφοράς των ημερολογίων εκεί εορτάστηκε με λαμπρότητα και κατάνοιξη την περασμένη Παρασκευή. Είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό για την οικογένειά του, από ό,τι βλέπω, για τον πατρινό αυτό δικηγόρο, ο οποίος είδε το γιο του Γρηγόρη, επίσης δικηγόρο, να εισέρχεται στον ασκητικό μοναχισμό. Άρα για το γιο του είναι το θέμα. Γι' αυτό δεν είχε αποσαφινιστεί, γι' αυτό το μπήκα και το διαβάζω. Είναι νεαρός λοιπόν ο μοναχός που έλαβε από τον ηγούμενο της Μονής Φρέμ το όνομα Ματθίας. Μάλιστα. Δεν ξέρεις τι να πεις. Από την ώρα που κοιτάει ο άνθρωπος ψηλά, αλλά και συγχρόνως χαμηλά, εκεί δεν μιλάς ποτέ. Πάμε και στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Η καθημερινότητα στην Πάτρα μέσα από τα μάτια ενός πολίτη, ο οποίος βρέθηκε εγκλωβισμένος, όπως λέει, στο κέντρο, πώς να κινηθώ στην πόλη μου. Μεγάλο ερωτηματικό, όχι μόνο για τον συμπολίτη, τον κύριο Δημογιάννη, ο οποίος εκφράζει τους προβληματισμούς του και θέτει ερωτήματα προς την Δημοτική Αρχή μέσω της εφημερίδας, αλλά μπαίνουν και πολλά ερωτηματικά για το τι μέλη γενέστε καθημερινά. Κάθε μέρα λοιπόν και μια νέα αλλαγή βιώνουν στα κυκλοφοριακά της Πάτρας το τελευταίο διάστημα οι πολίτες. Δρόμοι κλείνουν, δρόμοι ανοίγουν, δεν ανοίγουν για την ώρα, βέβαια περιμένουν όλοι. Σε κάθε τετράγωνο εμφανίζεται και ένα εργοτάξιο, πεζοδρομήσεις, νέες παρεμβάσεις. Όλα αυτά προστίθενται σε ένα κακό κοκτέιλ, χωρίς ο πολίτης να αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει ένας συνολικός σχεδιασμός και ένας συντονιστής. Αυτά λοιπόν εξηγεί ο συντοπίτης μας, ο συμπολίτης μας, ο κύριος Δημογιάννης, και εκφράζει βέβαια την άποψη πολλών. Παράδοση του ιστορικού ενετικού λιμανιού της Ναυπάκτου, το απόλευσε όλη η Ελλάδα. Και ήταν μια βραδιά ξεχωριστή και για την ΕΡΤ που φιλοξένησε η Ναύπακτο στην Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μετατράπηκε το λιμάνι σε μια μοναδική υπαίθρια μουσική σκηνή και ήταν πραγματικά μια βραδιά από εκείνες που μένουν συλλογική μνήμη μιας πόλης. Περασμένη Παρασκευή έγινε, προχτές. Το ιστορικό ενετικό λοιπόν λιμάνι, ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της πόλης και σύμβολο της μακραίωνης ιστορίας της, παραδόθηκε ξανά στους πολίτες της κάτω από το φως του αυγουστιάτικου φεγγαριού. Πανσέλινο είχαμε. Το αναγεννημένο αυτό λιμάνι μετατράπηκε σε μια πολύ ωραία και μοναδική σκηνή, μουσική σκηνή. Μπράβο και στην ΕΡΤ και μπράβο και σε αυτούς που το σκέφτηκαν. Άλλα θέματα, κατεπήγοντα με καθυστέρηση ενός έτους, έργα για αποκατάσταση από τις φωτιές. Αυτό είναι το θέμα, με έμφαση την ασφάλεια των δρόμων και σχολείων. Και εδώ περισσότερα από 4,5 εκατομμύρια ευρώ δρομολογούνται για 6 έργα αποκατάστασης δρόμων και υποδομών του Δήμου Πατρέων που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 25. Η μάχη για το 10χρονο παιδί επίσης είναι στο πρωτοσέλιδο, αυτό δεν θα έλειπε. Ελπίδες επιβίωσης, όλοι προσευχόμαστε για αυτό το αγοράκι που παραλίγο να πνιγεί στην ηλία. Λουλούδης, δεν θέλουμε στεγνούς αριθμούς. Ποια οικονομία θα βρεθεί σε λίγες ημέρες στο επίκεντρο της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Αναρωτιούνται βέβαια τώρα και εδώ, γιατί θα πάνε οι περισσότεροι, σωματεία, σύλλογοι και Πάτρα βέβαια, πολύ δυτική Ελλάδα. Εδώ θα πάνε οι αγρότες. Θα το δούμε, γιατί 5 και 6 θα κατηγοεδρεύσουν εκεί στους δρόμους οι αγρότες. Φωτήλας. Να πούμε αλήθειες, λέει, για το 2.
Ο Υφυπουργός Πολιτισμού απαντά στις επικρίσεις για τη διάθεση του Ρωμαϊκού Οδείου. Ένθετο λοιπόν στην Πελοπόννησο για τον αθλητισμό και βέβαια η παρουσία του Γιάννη Τετοκούμπο, η ήττα του Προμηθέα και όλα αυτά συζητούνται και στο ένθετο αυτό. Θα πάρουμε μία ανάσα μουσική και μετά θα πάμε εκεί στο ΤΕΔ Δυτικής Ελλάδας να συναντήσουμε τον Πρόεδρο.

0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Το τυχερό αστέρι. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Λίνα Νικολακοπούλου. Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην ελληνική αντικαρκυνική εταιρεία Παράρτημα Φωκίδας. Το τυχερό αστέρι. Την 3η 1 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος.
0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Και εμείς είναι ώρα να επιστρέψουμε και πάλι στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας εδώ στο Ρίο για το υπόλοιπο μισάωρο. Ξέρετε, πάω σε ένα θέμα το οποίο δεν έχει να κάνει απλά με το ΤΕ από 8 στέγη. Η ουσία είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα. Ένα ιστορικό αλλά εγκαταλελειμμένο κτίριο επιστρέφει στη ζωή. Ένας θεσμικός φορέας αποκτά μόνιμη έδρα και η πόλη κερδίζει ένα αποκατεστημένο ακίνητο χωρίς επιβάρυνση του Δήμου. Πάμε λοιπόν να δούμε το θέμα. Αυτό που σας είπα λοιπόν για αυτό το ιστορικό κτίριο στο κέντρο της Πάτρας που παρέμενε για χρόνια αναξιοποιητό φαίνεται πως μπαίνει σε τροχιά επαναχρησιμοποίησης. Ενώ παράλληλα λύνεται ένα χρόνιο στεγαστικό ζήτημα για το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας. Το Δημοτικό Συμβούλιο Πατρέων ενέχρινε την προηγούμενη εβδομάδα ομόφωνα την παραχώρηση για 40 χρόνια του κλειδωτήματος Κόλλα στο ΤΕΕ προκειμένου να δημιουργηθεί εκεί η μόνιμη έδρα του. Το ενδιαφέρον είναι ότι τότε αναλαμβάνει με ίδιους πόρους την αποκατάσταση, τη στατική ενίσχυση αλλά και τη λειτουργική αναβάθμιση του κτηρίου συνολικής επιφάνειας περίπου 660 τετραγωνικών μέτρων χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Δήμου. Τι σημαίνει αυτή η συμφωνία για το ΤΕΕ, αλλά κυρίως τι μπορεί να σημαίνει για την ίδια την πόλη της Πάτρας και επίσης πώς θα μεταμορφωθεί ένα κτίριο που παρέμενε αναξιοποίητο επί δεκαετίες και ποιο είναι το σχέδιο για τη νέα έδρα ενός φορέα που εκπροσωπεί περισσότερους από 5.000 μηχανικούς στην Δυτική Ελλάδα. Πολλά ερωτήματα. Θα βρουν απαντήσεις και για όλα αυτά ζητήσαμε τη συνδρομή βέβαια ποιανού άλλου του Προέδρου του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, του κυρίου Βαγγέλη Καραχάλιου και τον ευχαριστώ θερμά που υποδέχθηκε αυτή την πρόσκληση. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Πρόεδρε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλά, από καλό καιρό, όπως συνηθίζει να λέμε, γιατί δεν θέλω.

0: να φύγει ακόμα το καλοκαίρι, η αλήθεια είναι.
1: Να φύγει η υγρασία το καλοκαίρι, να μην φύγει καθόλου.
0: Εσύ.
1: Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν αυτή την είδηση. Κύριε Πρόεδρε, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την παραχώρηση του κληροδοτήματος Κόλλα και θέλω να ρωτήσω, τι σημαίνει αυτή η απόφαση για το ΤΕΔ Δυτικής Ελλάδας και γιατί επιλέξατε συγκεκριμένα αυτό το κτίριο?
0: Αρχικά να ευχαριστήσω σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο. Ομόθυμα και ομόφωνα αποδέχτηκε την πρόταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου για παραχώρηση του ακινήτου κληροδοτήματος Κόλλα, το οποίο για πάρα πολλά χρόνια, όπως είπατε και εσείς, δεκαετίες έχει καταληφθεί. Είναι μέσα στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας, ένα κτίριο που έχει κατασκευαστεί πριν το 1908. Και δέχτηκε λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο και πρώτος ο Δήμαρχος Πατρίων, ο Γιώργος Πελετής, τον οποίο τον ευχαρίστησα και δημόσια και θα το ξανακάνω και από την δική σας συχνότητα, για την έτσι, πολύ θετική του ενέργεια να μας το παραχωρήσει, να αναλάβει το τεχνικό επιμελητήριο να μελετήσει και να κατασκευάσει με δικές του, με ίδιους πόρους, με δικές του δαπάνες, ένα κτίριο το οποίο, όπως είπα και πριν, στεγάζεται μέσα στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της Πάτρας και θέλουμε να δούμε ένα κτίριο το οποίο θα γίνει ένας ανοιχτός χώρος για τους μηχανικούς, για την επιστημονική κοινότητα, αλλά και για τους φορείς της πόλης, γιατί όπως πιθανόν γνωρίζετε κι εσείς, ακόμα και σήμερα που στεγαζόμαστε σε ένα ενοικιαζόμενα γραφεία, η αίθουσά μας κάτω είναι πάντα ανοιχτή για το κοινό, πάντα ανοιχτή για τους φορείς. Με κάθε τρόπο προσπαθούμε να ενισχύσουμε έτσι, μια πόλη η οποία θέλει να είναι ζωντανή. Άρα το στοίχημα που έχουμε βάλει είναι μεγάλο.
1: Είναι μεγάλο. Πάμε να δούμε λίγο. Εφόσον ξεκινήσατε με την ιστορία και την κατάσταση του κτηρίου σήμερα, να μάθουν και οι ακροατές τι είναι αυτό το κτίριο, το κληροδότημα Κόλλα. Γνωρίζουμε ότι είναι μέχρι ώρας ένα ιστορικό ακίνητο της Πάτρας που παρέμενε, όπως είπαμε, αναξιοποιητό, το είπατε και εσείς, για χρόνια. Τι γίνεται με την ιστορία του, το 1908 είπατε?
0: Είναι πριν από το 1908 κατασκευασμένο, ναι. Και αυτή Κόλλα το άφησαν στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, χαρίζοντας, δωρίζοντας πάνω από 2.500 βιβλία. Μετά από μια ιστορία έτσι, χρόνων πέρασε στο Δήμο, είχαν στεγαστεί επιχειρήσεις της Πάτρας για πάνω από 30 χρόνια, εμπορικές επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις. Όλα αυτά έτσι και αλλιώς θα τα αναδείξουμε με την κατασκευή, θα έχουμε μια μικρή ιστορία του κληροδοτήματος.
1: Ωραία.
0: Θέλουμε να διατηρήσουμε προφανώς τα στοιχεία τα οποία το χαρακτήριζαν και να του δώσουμε και τη σύγχρονη λογική. Νομίζω ότι σχετικά σύντομα θα δείτε τα πρώτα δείγματα αυτής της δουλειάς που έχει ξεκινήσει ήδη.
1: Είμαστε σίγουροι θα το δούμε. Πάμε λοιπόν στην ουσία της συμφωνίας. Το ΤΕΕ λοιπόν αναλαμβάνει με δικούς του πόρους την αποκατάσταση. Μιλάμε για ένα κτίριο 660 τετραγωνικών μέτρων και δεν είναι καθόλου λίγο και θα θέλαμε να δούμε ποιο είναι το ύψος της επένδυσης που απαιτείται και σε πόσο χρόνο δηλαδή υπολογίζετε εσείς ότι θα ολοκληρωθούν αυτές οι εργασίες?
0: Αυτό δεν μπορώ να σας το πω τώρα, θα ήταν λίγο
1: άτοπο για την ώρα.
0: Σωστό. Πρέπει να ολοκληρωθούν οι μελέτες, οι οποίες τώρα ξεκινάνε. Έχουμε κάνει μια εκτίμηση, αλλά δεν θέλω να μπω σε αυτή την
1: τώρα. Δεν θα μπούμε σε αυτή.
0: Γιατί μπορούμε να πέσουμε έξω και δεν υπάρχει λόγος. Κρατήστε το σημαντικό αυτό που είπατε, ότι τότε αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες και για τις μελέτες, για την αδειοδότηση και για την κατασκευή και την επαναφορά του και την αποκατάστασή του στην του κτηρίου αυτού και την επανάχρησή του. Και το δεύτερο που θέλω να κρατήσει έτσι ο Πέτρος Πασακού είναι ότι αυτός είναι ένας ανοιχτός φόρος όχι μόνο για τους μηχανικούς και την επιστημονική κοινότητα, αλλά για το σύνολο της πόλης και των φορέων αυτής.
1: Άρα λοιπόν,
0: είναι δέσμευσή μας, της Διεθνής Επιτροπής, δικιά μου προσωπικά, να γίνει ένας πυρήνας πέρα από τεχνικός και πολιτιστικός.
1: Άρα λοιπόν θέλετε αυτό το κτίριο να αποκτήσει και έναν ευρύτερο ρόλο για τους μηχανικούς
0: φυσικά
1: και την πόλη, έτσι? Όχι μόνο αποκλειστικά διοικητικές υπηρεσίες του ΤΕΕ.
0: Φυσικά.
1: Θα στεγάσει μόνο αυτό και αυτό είναι πολύ καλό. Υπάρχουν πολλά ωφέλη από ό,τι βλέπουμε για την Πάτρα. Πέρα από τη στέγαση του ΤΕΕ, τι κερδίζει η Πάτρα από αυτή την παραχώρηση?
0: Νομίζω ότι αυτό που κερδίζει είναι μια... όχι μόνο η Πάτρα, η κοινωνία, ο τρόπος με τον οποίο οι δημόσιοι φορείς πρέπει να συνεργάζονται. Ένας δημόσιος φορέας όπως είναι ο Δήμος Πατρέων με ένα τεχνικό επιμελητήριο που είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου συνεργάζονται έτσι ώστε να επαναφέρουν σε χρήση, να αποκαταστήσουν ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο και θα ήταν μια καλή πρακτική να δούμε πώς αυτά τα κτίρια πρέπει να αντιμετωπίζονται. Είναι μεγάλο στοίχημα και για εμάς και για το Δήμο Πατρέων. Η Πάτρα έχει πάρα πολλά τέτοια κίνητα τα οποία δυστυχώς λόγω πολλών παραγόντων έχουν εγκαταληφθεί. Και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να δούμε πώς τέτοιου κτίρια πρέπει να αποκατασταθούν και να αποκτήσουν λειτουργίες έτσι ώστε να ζωντανέψουν. Γιατί αυτά τα κτίρια κουβαλούν ιστορία. Αναζητούμε τέτοιου κτίρια να τα ενσωματώσουμε στη ζωή της πόλης.
1: Κύριε Καρχαλιό, είπατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όλοι όσοι κυκλοφορούμε στην πόλη και τη γνωρίζουμε, την ξέρουμε πολύ καλά. Αυτή η πόλη έχει πολλά κλειστά και καταλελειμμένα κτίρια. Μερικές φορές θεωρούνται και επικίνδυνα και εσείς το ξέρετε καλύτερα, έτσι, επειδή είσαστε και ο άνθρωπος της δουλειάς, μηχανικός και αυτά. Θεωρείτε ότι το παράδειγμα του κληροδοτήματος Κόλλα θα μπορούσε να αποτελέσει μοντέλο και για αυτά τα άλλα να αξιοποιεί τα κτίρια της Πάτρας, γιατί σας άκουσα με θέλει να το λέτε. Ναι.
0: Απόλυτα. Νομίζω ότι είναι, θα το ξαναπώ, μια καλή πρακτική που πρέπει να δείξουμε στον κόσμο πώς φορείς και πώς πρέπει αυτά τα κτίρια να αντιμετωπίζονται. Και νομίζω ότι θα καταφέρουμε αυτό το στίχημα να το εκπληρώσουμε.
1: Το ευχόμαστε. Το κτίριο είναι δημοτικό και παραχωρείται για 40 χρόνια. Ναι. Γιατί θεωρείτε ότι αυτή η συμφωνία είναι υποφελής και για το Δήμο και για το ΤΕΕ? Τι θα μείνει στην πόλη μετά το τέλος της παραχώρησης? Ή πιστεύετε ότι αυτό το πράγμα θα είναι πια ένα διαχρονικό, μια αξία διαχρονική για την περιοχή?
0: Ακριβώς αυτό. Νομίζω ότι ένα κτίριο περνάμε κάθε μέρα από την Όθωνο Σαμαλιά στην Αγίου Ανδρέου και την Παντανάση, όπου το βλέπουμε να απαξιώνεται. Νομίζω ότι η πόλη θα αποκτήσει, ξαναλέω, ένα κτίριο το οποίο θα χαίρεται σαν ένα δημόσιο κτίριο με πολλαπλές λειτουργίες, ελπίζω, πέρα από τις διοικητικές του ΤΕΕ. Οπότε μόνο να κερδίσει έχει και το ΤΕΕ και η πόλη, ανεξαρτήτως του τιμήματος, γιατί χωρίς αυτό να είναι μικρό, αλλά τα ωφέλη της πόλης από την επανάσταση ενός τέτοιου κτιρίου νομίζω ότι είναι πάντα πολλαπλάσια και σίγουρα υποφελία της κοινωνίας και των μηχανικών που θα βρουν ένα καινούργιο σπίτι να στεγάζονται οι βασικές τους λειτουργίες.
1: Και δεν είναι και λίγη αυτή η μηχανική στη Δυτική Ελλάδα. Είπατε ότι το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας εκπροσωπεί περισσότερους από 5.000.
0: Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο περιφερειακό τεχνικό επενδυτήριο μετά αυτό της Κεντρικής Μακεδονίας.
1: Και γι' αυτό βέβαια εσείς είπατε ότι αυτή η έδρα, η νέα έδρα, θέλετε να είναι...
0: Ακριβώς.
1: Δεν θέλετε μόνο να είναι ένας χώρος διοίκησης ή να γίνει ένας ανοιχτός έτσι αυτό. Θέλετε να είναι λοιπόν...
0: Γι' αυτό έτσι... η επιλογή μας ήταν μέσα στην Πάτρα, μέσα στο ιστορικό της κέντρο, μέσα στο εμπορικό της κέντρο. Το τεχνικό επενδυτήριο εξακολουθεί και πρέπει να εξακολουθεί να στα μάτια του κόσμου και στην κοινωνία και στους φορείς να αποτελεί ένα σύμβουλο ο οποίος μπορεί να υποβοηθήσει τους φορείς και το κράτος υποφελία της κοινωνίας και του συνόλου.
1: Και εσείς γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχουμε ανάγκη από ανοιχτούς χώρους επιστημονικής, τεχνικής και κοινωνικής δράσης εδώ σε αυτή την πόλη. Δεν υπάρχουν πια, γιατί είναι πεπαλαιωμένα τα περισσότερα κτίρια, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Γι' αυτό δεν ήταν τυχαία η επιλογή μας.
1: Γι' αυτό. Θα ήθελα να σας κάνω ένα τελευταίο ερώτημα. Κύριε Πρόεδρε, όταν ολοκληρωθεί το έργο και ανοίξει ξανά η πόρτα του κληροδοτήματος Κόλλα, τι θα θέλατε να βλέπει ο πατρινός που θα περνά απ' έξω?
0: Θα θέλω να αναγνωρίζει την δουλειά, την πρακτική που ακολουθήσαμε για ένα ιστορικό κτίριο και το πώς το αποκαταστήσαμε και το επαναφέρουμε σε χρήση, να χαίρεται να το βλέπει και να είναι ένα κόσμο και αρχιτεκτονικής και στατικής έτσι, λογικής και κυρίως να χαίρεται να το κοιτάει, να το απολαμβάνει σαν μέρος της λειτουργίας της πόλης. Νομίζω θα το καταφέρουμε.
1: Νομίζω ότι στείλατε έτσι ένα όραμα προς τα έξω, σε ένα μήνυμα, και νομίζω ότι αυτό που συζητήσαμε έχει να κάνει πέρα από την πόλη, την ιστορία του, την αρχιτεκτονική της, τη δημόσια περιουσία, την επένδυση, την ανάπτυξη. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Αυτή η πόλη έχει ιστορία και πρέπει να αναδεικνύεται. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα, καλή δύναμη. Να είστε καλά, καλημέρα.

Λοιπόν, σας έλεγα λίγο νωρίτερα για την Διεθνή Εκ Θεσσαλονίκης. Θα έχουμε πολλά συλλαλητήρια εκεί. Ένα από τα οποία αναφέρθηκα θα είναι και εκ μέρους των αγροτών εδώ της Αχαΐας. Όντως, βέβαια έχω ήδη έτσι επικοινωνήσει και θα μιλήσω με τρεις συλλόγους την Παρασκευή. Είναι ο σύλλογος Ρημάνθου, ο Λενίας αλλά και Γιάλιας, Μπακόπουλος Γκντρίνιος, όπου πάντα μιλούσαμε και στο παρελθόν. Τώρα θα σας πω βέβαια για την Ομοσπονδία των Αγροτικών αυτών Συλλόγων, όπου πριν από λίγο έτσι είδα ένα μήνυμα. Όντως απευθύνει δυναμικό κάλεσμα σε αγρότες, πριν φτάσουμε δηλαδή την Παρασκευή, θα ήθελαν οι αγρότες να ξέρει ο κόσμος προς τα έξω πώς μπορεί να μεταβεί σε αυτή την, σε αυτό το συλλαλητήριο. Όσους αφορά βέβαια, έτσι, όχι όσοι θέλουν. Απευθύνει λοιπόν η Ομοσπονδία των Αγροτικών Συλλόγων Αχαΐας σε ένα δυναμικό, όπως είπαμε, κάλεσμα σε αγρότες, κτηνοτρόφους, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους, συνταξιούχους για συμμετοχή στο αυτό το μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο λοιπόν θα γίνει 5 Σεπτεμβρίου σε ένα συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Και εδώ υπάρχουν πολλά βασικά αιτήματα και γι' αυτό θα ήθελα να αναφερθώ όπως με παρακάλεσαν να το κάνουμε. Και βέβαια εδώ εμείς είμαστε για να κάνουμε τη δουλειά μας οι δημοσιογράφοι και γι' αυτό το λόγο πρέπει να σας ενημερώσω γιατί μου έχουν στείλει έτσι ένα υπόμνημα, ένα χαρτί στο οποίο αναφέρουν ότι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας επισημαίνουν ότι τα προβλήματα όχι μόνο παραμένουν αλλά οξύνονται καθημερινά καθιστώντας μονόδρομο τη συνέχιση του αγώνα τους. Μιλούν λοιπόν για εκτόξευση κόστους παραγωγής. Η ενεργειακή κρίση, λένε, και οι πολεμικές συγκρούσεις έχουν οδηγήσει το κόστος παραγωγής σε δυσβάστακτα επίπεδα. Μιλούν για τιμολόγητη παραγωγή. Αναφέρονται στα αγροτικά προϊόντα, όπου πωλούνται κάτω από το κόστος παραγωγής, την ώρα που φτάνουν στον καταναλωτή με πολλαπλάσιες τιμές. Και το ξέρουμε όλοι πάρα πολλά χρόνια αυτό. Συνεχίζω, γιατί εγώ τα λέω εντάχει, επειδή τα έχουν πιο αναλυτικά. Ζωονόση και κτηνοτροφία. Αυτό το κομμάτι πρέπει να πούμε ότι είναι ζώσα σημασίας. Καταγγέλλεται λοιπόν η αντιεπιστημονική διαχείριση από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους των ζωονόσων από την κυβέρνηση, η οποία λένε αρνείται τον αναγκαίο εμβολιασμό των ζώων οδηγώντας σε απόγνωση τους κτηνοτρόφους της περιοχής. Και βέβαια αναφέρονται και στις καταστροφές από πυρκαγιές και καιρικά φαινόμενα. Ήδη βλέπουμε ότι ακόμα και από τις περσινές πυρκαγιές στη Δυτική Αιγαιάλεια και πάλι δεν έχουν πάρει οι άνθρωποι τις αποζημιώσεις τους. Εδώ ξανακάει και πάλι φέτος όλο αυτό το δάσος και στον Ιωρινό κάκι και το σπίτι και ακόμα δεν ξέρουν καν οι υπεύθυνοι τι θα γίνει και τι μέλη γενέστε που κρατάνε τώρα ένα χρονικό ορίζοντα σε σχέση ακόμα και με τα δικαιολογητικά. Σκεφτείτε ότι από πέρσι δεν έχει πάρει τίποτα ο κόσμος. Πάνω λοιπόν από 300.000 ελαιόδεντρα που αφορούν όλα αυτά που έχουν καεί τα τελευταία χρόνια στην Αχαΐα, με πρόσφατη όπως σας είπα την πυρκαγιά στην Αιγιάλια, χωρίς επαρκή μέτρα πρόληψης και με καθυστερήσεις στις καταγραφές και τις αποζημιώσεις, είναι ένα θέμα μείζωνος σημασίας, το οποίο αφορά σε αυτό, στις καταστροφές όπως είπαμε από πυρκαγιές και καιρικά φαινόμενα, το οποίο δεν έχει λυθεί και εκεί επιστούν την προσοχή. Ένα ακόμα το οποίο κάνει τζιζ είναι η επιπτώση της ΚΑΠ και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι περικοπές, λένε οι αγρότες, στις ενισχύσεις μέσω των κόφτων φτάνουν έως και πάνω από το 60%, ενώ οι αγρότες έρχονται αντιμέτωποι την ίδια στιγμή με αγροτοδικία λόγω της συνδικαλιστικής τους δράσης. Το έχουμε δει σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Και τέλος, οι αθρώες εισαγωγές. Εδώ είναι που υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση. Αυτή η πίεση από τις εισαγωγές τρίτων χωρών και η συμφωνία της Mercosur, έχετε ακούσει πολλές φορές, είδατε θέμα, ΟΠΕΚΕΠΕ, Mercosur, οι περισσότεροι δεν είχαν καταλάβει μέχρι που μπαίνανε στους δέκτες και άκουγαν εκεί και το Σπύρο το Χαριτάτο να έχει κάθε μέρα έτσι αυτά με τα αγροτικά και να παίρνουν, λέω τώρα για το Σπύρο, γιατί είναι έτσι από Αχαΐα, είναι Αίγιο, είναι φίλος καλός, παιδικός φίλος και όντως είχε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά σε αυτό σε σχέση με τις παραγωγές και ο κόσμος ενημερώθηκε και είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να είναι ενημερωμένος. Κάποτε δεν ήταν τόσο και γι' αυτό φύλαγαν το χέρι του βουλευτή και του υπουργού. Τώρα όμως αυτά δεν παίζουν και γι' αυτό το λόγο επειδή ο κόσμος είναι ενημερωμένος και δεν μασάει και πρέπει λοιπόν να τα λέει, βλέπουνε ότι όντως η πίεση από αυτές τις εισαγωγές τρίτων χωρών, επαναλαμβάνω, και η συμφωνία της Mercosur
ρίχνουν τις τιμές παραγωγού, αφήνοντας προϊόντα όπως η πατάτα, τα καρπούζια, τα σταφύλια και το ελαιόλαδο στα αζήτητα. Για τη μετάβαση λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, μου λένε οι αγρότες ότι θα αναχωρήσει ένα λεωφορείο από το Αίγιο και ενδιάμεσες θα έχει στάσει στο Ρίο. Και όσοι θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή και πληροφορίες και όσοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν εκεί με τους συλλόγους, να αναφερθούν, να επικοινωνήσουν και με τον Αγροκτηνοτροφικό Σύλλογο του Ερημάνθου, τον Αγροτικό Σύλλογο του Αιγείου, Μπακόπουλος Ντρίνιας, και τον Αγροτικό Σύλλογο της Ολαινίας. Εσείς θα τα βρείτε. Τώρα εγώ τηλέφωνα και τέτοια δεν έχω, ούτε και θέλω βέβαια να τα βγάζω τώρα εγώ στον αέρα. Αν σε περίπτωση χρειαστεί κάποιος, τα έχουμε, θα τα δώσω στην Κατερίνα να σας τα πει. Αυτά και με τους αγρότες. Περιμένουμε πολλά από αυτή την διεθνή έκθεση. Βέβαια, έχουν βγει και πολλά σε, θα λέγαμε, ατζέντα και πορτφόλιο του Πρωθυπουργού. Δεν ξέρω τι γίνεται με τις ανακοινώσεις. Θα γίνουν πολλές. Θα χαϊδέψουν πολλούς. Το θέμα είναι ποιοι θα πιστέψουν. Οι πολλοί ή οι λίγοι. Αυτό είναι το θέμα το οποίο έχει να κάνει με όλους. Πάμε λοιπόν, διαχειρώσεις Κωνσταντίνα Σιμάτζαρη, μια πολύ ωραία μουσική ανάσα και σιγά σιγά, είπαμε, μπαίνουμε στο κλίμα του φθινοπόρου. Τι φθινόπορο, αυτό είναι υγρασία ακόμα και καλοκαιράκι που παραμένει.

Και επίσης, πριν αποχωρήσω, θα ήθελα να απαντήσω σε κάποιο φίλο που μου στείλει ένα μήνυμα. Επειδή αναφέρθηκα στο στρατό του Σαμαρά και το είπα βέβαια σε εισαγωγικά, βέβαια, εγώ αυτό, αλλά δεν φάνηκε εκεί προς τα έξω, σε αυτό το νέο κόμμα. Όντως, υπάρχουν πρώτα ονόματα, υπάρχουν χειρές μεταγραφές. Υπάρχει λίστα Σαμαρά στην Αχαΐα που θεωρείται ήδη, λένε, πολύ ισχυρή. Και θέλετε, ξέρετε, να σας πω έτσι και δύο λογάκια. Επειδή μιλούσα με δημοσιογράφους, συναδέλφους που κάνουν πολιτικό ρεπορτάζ όπως και εγώ πάρα πολλά χρόνια, κοινωνικοπολιτικό βέβαια έκανα πάντα εγώ, αλλά στο πολιτικό είναι έτσι τα παιδιά τσίδες. Είναι μια δυνατή ομάδα κρούσης που ετοιμάζει για την εκλογική περιφέρεια της Αχαΐας ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος βρίσκεται και σε διαρκή επαφή με πρόσωπα της περιοχής, έχω μάθει. Έχω μιλήσει και με μερικούς από αυτούς που αναμένεται να αναλάβουν οργανωτικά αυτό το νέο κόμμα του. Τώρα για την ανακοίνωση του οποίου είναι πλέον, όπως όλα δείχνουν, θέμα ημέρων. Άρα προχωρά. Προχωρά και πολύ δυνατά. Και υπάρχουν και πολύ καλά πληροφορημένες πηγές που εμείς οι δημοσιογράφοι τα μαθαίνουμε. Είναι μια κίνηση ηχηρή. Αυτή που αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κουνάβης, έχουν γίνει πολλά ερωτηματικά. Όντως, ήδη κινείται ο άνθρωπος στην κατεύθυνση μίσθωσης γραφείων του κόμματος Σαμαρά. Το μάθαμε. Θα είναι εξάλλου και υποψήφιος βουλευτής της Αχαΐας. Επίσης, άκουσα για τον πολύ καλό φίλο και απόστρατο αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, τον Νίκο το Ρουμελιώτη. Μια διευθυντική θέση σε αυτό φαίνεται να έχει και ο ίδιος. Και βέβαια ονόματα που παίζουν ως υποψήφιοι βουλευτές, εγώ δεν τα φτιάχνω, ό,τι ακούγεται από πληροφορημένες πηγές. Επίσημα κανείς σχεδόν δεν ξέρει και δεν έχει ανακοινώσει το οτιδήποτε φέρονται επίσης όλα αυτά τα γνωστά ονόματα και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να λέμε εμείς δημοσιογράφοι ότι θέλουμε. Απλά οι πένες, επειδή δουλεύουν πολύ γρήγορα και μερικές φορές αυτοδιαψεύδονται, δεν πρέπει να είμαστε σίγουροι για το οτιδήποτε. Ωστόσο, για αυτό που γνωρίζουμε είναι αυτό που μας λένε άνθρωποι οι οποίοι όντως έχουν πάρει το OK. Τώρα και για τον Νίκο τον Οικονομόπουλο έχει ακουστεί και για τον Άγγελο τον Τζιγκρή από το Αίγιο, ο οποίος είναι πολύ καλή περίπτωση του Άγγελος, και για τον Απόστρατο της Πολεμικής Αεροπορίας, τον κύριο Ταυρή, έχει ακουστεί, και για την κυρία Ντάτσικα έχει ακουστεί, δεν νομίζω Γεωργία. Μακάρι όμως, είναι πολύ δυνατή, πολύ και σε ό,τι έχει κάνει. Για τον κύριο Κοντοδήμου επίσης έχει ακουστεί, για την κυρία Νταβλούρου, την κόρη του τέως βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Θανάσου Νταβλούρου, έχει ακουστεί. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Εγώ θέλω να ακούσω τον Νίκο τον Νικολόπουλο, αν είναι στο ψηφοδέλτιο. Τώρα, ποιος θα είναι ή όχι, μπορεί κάποιος από την οικογένεια. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η λίστα θεωρείται πολύ ισχυρή, με ακούσματα επιρροής στην περιοχή. Και είναι μια σφήνα στη κυβερνητική παράταξη. Θα δούμε τι θα γίνει. Σε αντίθεση με την Αιγιάλη, που κρατά δυνάμεις στην Δημοκρατία, εδώ είναι κάπως αλλιώς τα πράγματα. Σας χαιρετώ, σας ευχαριστώ. Μέχρι το τελευταίο λεπτό ήμασταν εδώ μαζί. Βάσο Κρεμίδα στην κονσόλα του ήχου και στον ήχο. Ευχαριστώ Βάσο, ευχαριστώ και την Κατερίνα τη Διαμαντοπούλου για την πολύτιμη βοήθειά της. Ευχαριστώ κυρίως και την Κωνσταντίνα τη Μάντζαρη. Ωραίες μουσικές ανάσες, έτσι πάμε χαλαρά γιατί ο μήνας μπαίνει αύριο. Να είσαστε καλιά, όλοι καλά. Δήμητρα Αναργύρου, πάμε στην Νίκη την Παπαδούλα τώρα. Της δίνουμε τη σκυτάλη. Να χαμογελάτε και να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Φθηνότερα πωλούνται από σήμερα περίπου 1.700 προϊόντα, καθώς τίθεται σε ισχύ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Το εύρος των μειώσεων ξεκινάει από 5% και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει έως 36%. Η συμφωνία θα έχει διάρκεια 4 μήνες. Η νέα φάση της πρωτοβουλίας δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Νέοι κωδικοί προστίθενται συνεχώς. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Σήμερα υπογράφεται στο Τελαβίβη συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλέα, ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα σε 28 μήνες θα έχουν αναπτυχθεί διαλειτουργικά με όλα τα συστήματα τα οποία έχει παραλάβει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η κρίση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμού, στην πρώτη επιχειρήση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμαζαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ. Ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα. Ένα υπερδεξαμενόπλιο προσέκρουσε σε δύο θαλάσσιες νάρκες κατά τη διάρκεια παράνομης απόπειρας να διασχίσει τα στενά του Ορμούς με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες και να ακινητοποιηθεί, ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εκτινάσει τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα $90 το βαρέλι το Brent. Σε εξέλιξη οι έρευνες για το μακάβριο έβριμα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, αστυνομικοί εντόπισαν νεκρό έμβριο μέσα σε μια βαλίτσα μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Προσήχθησαν 6 άτομα. Μία Γερμανίδα φέρεται να δήλωσε ότι το έμβριο ήταν δικό της και είχε πεθάνει περίπου 8 μήνες νωρίτερα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Νέο κύμα ανησυχίας προκαλεί στον Νεπάλ η άνοδο στη στάθμη των υδάτων λίγες ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες που έχουν αφήσει πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, έως 7 μποφόρ στο Ανατολικό Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί μέχρι 35 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη μέχρι 32. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Πώς θα μπορούσε να ξεκινήσει αυτή η εβδομάδα, δεν έχω και πολλά ευχάριστα να σας πω, και θα δείξει ένα από αυτά. Και ένα βασικό νομίζω της κουβέντας μας που ξεκίνησε από χθες γενικότερα, νομίζω να ρωτιέστε κι εσείς, θα το ψάξουμε και θα το δούμε και στην πράξη, είναι τα 1.700 προϊόντα που από σήμερα θα μπουν σε χαμηλότερες τιμές στα ράφια. Έτσι προβλέπεται και μάλιστα σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Αρμοδίου Υπουργείου, οι μειώσεις θα έχουν ένα όφελος που θα φτάνει το 7%. Είναι ένα θετικό νέο. Ελπίζουμε να το δούμε στην πράξη, να δούμε ποια προϊόντα είναι στις χαμηλές αυτές τιμές, πώς συγκρίνεται η προηγούμενη τιμή, γιατί πρέπει να θυμάμαι εγώ τώρα πόσο είχε την προηγούμενη τιμή, ξέρω εγώ, το γιαούρτι πριν από μια εβδομάδα, αν είχε ανέβει ξαφνικά η τιμή του και τώρα μου εμφανίζεται με μειωμένη τιμή για να μου δείξει ότι έχει μπει στη λίστα. Όλα αυτά θα πρέπει να τα ερευνήσουμε ή μάλλον να τα εξερευνήσουμε μαζί, γιατί περί εξερεύνησης πρέπει. Καλή σας ημέρα, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Καλημέρα και από τις συναδέλφους η Βάσο Κρεμίδα, η Κωνσταντίνα Μάντρα και η Κατερίνα Διαμαντοπούλου είναι και σήμερα εδώ μαζί μου για να δούμε και να κουβεντιάσουμε και να τα ψάξουμε λίγο πιο πίσω, να δούμε και τα ψηλά γράμματα στην ειδησιογραφία της ημέρας. Βέβαια να σας πω ότι είχαμε ένα κακό νέο χθες και όντως είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Ένας πολλά υποσχόμενος στον ντεπούτο του, ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας, λέω έτσι, δεν ξέρω αν τον έχετε υπόψη σας, εκπληκτικός από αυτά που μπορούμε και εμείς να ξέρουμε και να κατανοούμε βλέποντας, δυστυχώς υπέστη ρήξη χιαστού σε αυτή την πρώτη του βασική εμφάνιση και τελικά δεν θα είναι από ό,τι φαίνεται στην υπόλοιπη σεζόν. Ναι, δεν θα μπορεί να παίζει. Δυστυχώς, ο 23χρονος Έλληνας επιθετικός, μέσος, θυμάστε ότι ήταν βασικός για τους κυτρινόμαυρους, θυμάστε και όλα αυτά που έγιναν με το του ΠΑΟΚ, αλλά όπως και να έχει, δυστυχώς το φάγανε το παιδί με το μπουρμπουρ και μπουρμπουρ και πού φύγε και πήγε και εκείνο και τ' άλλο. Λοιπόν, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, έστω και έτσι, η σεζόν για αυτόν όμως δεν προχωρά, σταματά κάπου εδώ. Τώρα, στα υπόλοιπα της ειδησιογραφίας, έχουμε πολλά δυσάρεστα γεγονότα που μας έρχονται από πολλές περιοχές του κόσμου. Εμείς θα μείνουμε στο ξεκίνημα της εκπομπής σήμερα και θα επιστρέψω σε πολύ πολύ λίγο για να καταλάβετε τι εννοώ. Σε αυτά τα τελευταία που περιμένουμε να δούμε και να μάθουμε σχετικά με τις μειώσεις των τιμών. Να δούμε τι ακριβώς περιλαμβάνεται, τι θα έχουν αυτές οι λίστες, έχουν πραγματικές προσφορές. Είναι προϊόντα πρώτης ανάγκης ή είναι προϊόντα που δεν μπορούμε να τα εντοπίσουμε. Δεν πιστεύω να είναι πάλι μανταλάκια ή τι άλλο. Όχι ότι δεν είναι χρήσιμα τα μανταλάκια, αλλά δεν είναι στην λίστα μας στις πρώτες θέσεις, ρε παιδιά, απλά πράγματα. Και για να το κάνεις αυτό, για μένα, κατ' εμέ τουλάχιστον, παίρνεις μια νοικοκυρά, 2-3-10 νοικοκυρές και τους λες ποια είναι τα βασικά προϊόντα τα οποία έχετε ανάγκη στο νοικοκυριό σας μέσα στην εβδομάδα ή καθημερινά, και φτιάχνεις μια λίστα και λες αυτά τα προϊόντα πρέπει να είναι μέσα στη λίστα των μειωμένων τιμών. Αν δεν είναι αυτά, τι να λέει μετά από εκεί και πέρα. Λοιπόν, θα τα κουβεντιάσουμε σε πολύ πολύ πολύ λίγο με τους ανθρώπους που τα έχουν μελετήσει και τα ξέρουν καλύτερα. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή. Το 1923 σαν σήμερα οι Τελοί βομβάρδισαν και κατέλαβαν την Κέρκυρα. Το Λαϊκό Νοσοκομείο στο Γουδί με 300 κλίνες που εξυπηρετούσε κυρίως τους απόρους εγκαινιάστηκε σαν σήμερα το 1933. Και άλλα πολλά έγιναν ανά την ιστορία. Στο Οκτάνγκ της Πολωνίας το πρώτο εργατικό συνδικάτο ανεξάρτητο δημιουργήθηκε το 1980 σαν σήμερα με την ονομασία Αλληλεγγύη. Ήταν υπό την ηγεσία του ηλεκτρολόγου Λεχ Βαλέσα. Συνέλαβε καθοριστικά στην πτώση του κομμουνισμού στη χώρα. Και σαν σήμερα το 1997 μέσα στο Παρίσι σκοτώνεται η πριγκίπισσα Νταϊάννα σε τραγικό δυστύχημα μαζί με τον σύντροφό της και τον οδηγό της μοιραίας Mercedes, τραυματίστηκε ο σωματοφύλακας της. Και άλλα πολλά ανά την ιστορία μπορείτε να ανατρέξετε. Για να δούμε στα σήμερα λοιπόν τι θα κάνουμε. Σας είπα ότι όλοι αναζητούμε να δούμε τι γίνεται με αυτή τη λίστα των τιμών και τις μειώσεις. Εγώ δεν θα μπορούσα να πάω πουθενά αλλού. Χτυπώ λοιπόν την πόρτα και μου απάντησε βεβαίως, θα τον ακούσετε, ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, ο κύριος Γιώργος Λεχουρίτης. Καλή σας ημέρα, κύριε Λεχουρίτη. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, κυρία Παπαδούλα. Καλή εβδομάδα να έχουμε από αύριο. Καλό μήνα.
0: Ναι, θα είναι καλός.
1: Και βέβαια έχετε απόλυτο δίκιο ότι από σήμερα γίνεται ένα κόσμο ιστορικό γεγονός στην Ελλάδα.
0: Μην μου το λέτε τόσο πολύ έτσι, πολύ πολύ.
1: Το προηγούμενο, ακούστε τώρα γιατί τα λέω αυτά, γιατί τα γράφω ως σκέψεις. Και αφού τα γράφω ως σκέψεις, τα πειράζουμε απευθείας μαζί σας.
0: Έτσι.
1: Η πρώτη δηλαδή επικοινωνία είναι μαζί σας και με τους ακροατές της ΕΡΤ Πάτρας Δυτικής Ελλάδας. Mm-hmm. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Ακούστε. Λέει η κυβέρνηση ότι σήμερα θα μειωθούν σε 1.600, 1.700, 2.000 κωδικούς οι τιμές κάποιων προϊόντων από 5-7 έως 30%. Mm. Δηλαδή, το προηγούμενο διάστημα μας έκλεβαν μέχρι 30%.
0: Ναι, γιατί θα έχουν κέρδος και με τη μείωση προφανώς.
1: Μπράβο. Τώρα πώς βγαίνουν? Δηλαδή, το προηγούμενο διάστημα δεν έβγαιναν. Και τώρα θα βγουν αφού θα μειώσουν τις τιμές μέχρι 30%. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο που έχει να κάνει είναι αυτές οι τιμές που θα μειωθούν θα δώσουν άφεση αμαρτιών στα υπόλοιπα προϊόντα έτσι ώστε να ανεβαίνουν οι τιμές, γιατί δεν περιλαμβάνονται φρούτα και λαχανικά.
0: Α, δεν έχει φρούτα και λαχανικά
1: όχι
0: μέσα.
1: Βέβαια, όχι βέβαια. Μάλιστα. Και δεν περιλαμβάνει και ορισμένες κατηγορίες κρέατος. Όπως παραδείγματος χάρη το φρέσκο μοσχαράκι.
0: Το νόπο μοσχαράκι.
1: Ναι,
0: που είναι το πιο ακριβό δηλαδή.
1: Α, μπράβο.
0: Εντάξει. Εντάξει, τρίτον, το, ξέρετε, τρίτον, ναι, πείτε μου το τρίτο για να σας πω.
1: Τρίτον, ναι, ναι, τρίτον. Καθοδηγεί πάλι για άλλη μία πολλωστή φορά τον κόσμο στα σούπερ μάρκετ. Η μικρομεσαία επιχείρηση, ο χασάπιτς της γειτονιάς, ο ψαράς της γειτονιάς, το μπακαλικάκι της γειτονιάς δεν πρέπει να επιβιώσει. Γιατί οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια τον κόσμο μόνο στα σούπερ μάρκετ? Αυτό δεν είναι άδικο, κυρία Παπαδούλα?
0: Βεβαίως, και προφανώς είναι άδικο, γιατί συνομιλούσαμε με μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους εκπροσώπους την προηγούμενη εβδομάδα για την πτώση του τζίρου που είχαν έτσι και αλλιώς.
1: Πώς θα στηριχτεί λοιπόν η μικρομεσαία επιχείρηση για να επιβιώσει? Γιατί εργαζόμενοι είναι και εκείνοι, οι καταναλωτές είναι και εκείνοι. Θα μου πείτε τώρα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δεχουρίτη, σας πήρε το παράπονο για τη μικρομεσαία επιχείρηση? Και βεβαίως με πήρε το παράπονο, γιατί τα χρήματα αυτά παραμένουν στην περιοχή, δεν φεύγουν όπως φεύγουν τα χρήματα των πολυεθνικών εταιριών.
0: Επιστρέφουν στον τόπο.
1: Άρα, ναι. Επιστρέφουν στον τόπο και πρέπει να ενδιαφερόμαστε για τον τόπο μας, για τον τόπο που μένουμε, που ζούμε. Άρα θέλουμε να έχει κίνηση το μικρό βιβλιοπωλείο, το μικρό μπακάλικο, γιατί μας λένε μειώσεις τιμών σε σχολικά είδη, στα σούπερ μάρκετ πάλι και όχι στα βιβλιοπωλεία.
0: Α, σοβαρά τώρα, δηλαδή συγγνώμη, δηλαδή σε ένα πολυκατάστημα που έχει και παιχνίδια και έχει και βιβλία θα σας πω, εκεί δεν έχουμε λίστα εκπτωτική, είναι μόνο για το σούπερ μάρκετ? Προήλθε αυτή η μείωση από τη Συμφωνία Κυριών, αν καταλαβαίνω καλά?
1: Ακριβώς. Μάλιστα. Θα περιλάβει τις μεγάλες αλυσίδες αυτές που αναφερθήκατε πριν, που περιλαμβάνουν σχολικά είδη πέραν από τα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Άρα πάλι διώχνει τον κόσμο, όπως έκανε
0: και με τα καλάθια.
1: Όπως έκανε και με τα καλάθια του νοικοκυριού.
0: Δηλαδή το βιβλιοπωλείο της γειτονιάς δεν θα έχει κόσμο, γιατί δεν θα πάει κανείς εκεί. Θα πάει στην πολυεθνική, στο πολυκατάστημα, για να πάρει την έκπτωση που θεωρεί ότι έχει.
1: Και πέραν από αυτό, ναι, να πούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι δεν είχαμε τα τελευταία περίπου 2 χρόνια, το 25 και το 26, αυξήσεις τιμών σε σχολικά είδη. Είτε λέγεται τσάντες, είτε λέγεται κασετίνες, είτε λέγεται στυλό, χρώματα, μολύβια και πάει λέγοντας.
0: Ναι.
1: Ακόμα και τα τετράδια. Δεν είχαμε αυξήσεις τιμών σε ξενόγλωσσα βιβλία. Θεωρώ ότι επειδή είναι όντως υψηλές οι τιμές στα σχολικά είδη, συγκρατήθηκαν οι τιμές, γιατί ο κόσμος δεν πήγαινε στα βιβλιοπωλεία και κατευθυνόταν στα μεγάλα καταστήματα, με αποτέλεσμα να πέφτει ο τζίρος. Έτσι λοιπόν είναι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, τι μας λέει? Ότι εγώ φροντίζω για να σας προστατέψω. Και το προηγούμενο χρονικό διάστημα γιατί δεν μας προστάτευαν? Γιατί αυξήθηκαν τα κέρδη? Και δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχουν και άλλα ευτράπελα στην αγορά. Πολλά παράπονα επαγγελματιών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
0: ναι,
1: που χρησιμοποιούν το POS, γιατί πλέον 99,9% οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το POS.
0: Ναι, γιατί δεν κυκλοφορεί κανείς και με μετρητά, ναι.
1: Μπράβο.
0: Γιατί πού να τα βρει, πού να τα βγάλει, έχουν κλείσει τα ATM, έχουν κλείσει τα...
1: Ακριβώς.
0: Είναι μια λυσίδα όλο αυτό, ναι.
1: Και αν δεν έχει τζίρο πάνω από 120.000 ευρώ το χρόνο, θα το χρεώνει η κάθε τράπεζα, ανάλογα ποια τράπεζα είναι, με 70, με 80, με 90 ευρώ πέναλτι. Αυτά, κυρία Παπαδούλα,
0: αφορούν
1: 378.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή θα δώσουν και άλλα λεφτά στις τράπεζες, δεν φτάνουν αυτά που έχουν βγάλει. δεν φτάνουν που χρηματοδοτήθηκαν από το υστέρημα των Ελλήνων πολιτών τότε που είχαν ανάγκη. Γιατί αυτή η εκμετάλλευση, και δεν είναι μόνο αυτά. Τώρα ευτυχώς που προέκυψε και ξεκίνησε να δημιουργείται ένα μείζον θέμα σχετικά με τη λειτουργία των funds, των services και των Ryoko Estate εταιριών που έχουν τις τριγωνικές τους συναλλαγές για να αρπάζουν την περιουσία των Ελλήνων.
0: Μέχρι και τώρα ευτυχώς, όμως ξέρετε πόσοι άνθρωποι έχασαν τα σπίτια
1: τους. Ξέρω, έτσι. Το ξέρω κυρία Παπαδόπουλο.
0: Και πόσοι έχουν φύγει από τη ζωή πολεμώντας ακριβώς αυτό. Τα, έχουμε, τα βλέπαμε εδώ καθημερινά, δεν είναι κάτι
1: και
0: καινούριο.
1: Αυτό το όχι, το αναφέρω επειδή αρχίζει και κάτι κινείται στην κατεύθυνση, ναι. Μήπως μπει μία σειρά στην ασυνδοσία το φαν. Επιτέλους, μήπως και η κυβέρνηση ξυπνήσει και την κοινωνική κατακραυγή αλλάξει ρότα και ζητηθεί να ερευνηθεί η λειτουργία και η υπόσταση αυτών των κορακιών. Το λέω ξεκάθαρα.
0: Μάλιστα, καταλαβαίνω τι εστίαστη κοράκι. Να έρθω λίγο πάλι σε αυτή τη λίστα. Δεν την έχω δει τη λίστα των προϊόντων, δεν την ξέρω. Εσείς την έχετε δει τη λίστα αυτών των προϊόντων με τις χαμηλότερες.
1: Θα επισκεφτούμε σήμερα τα σούπερ μάρκετ.
0: Δεν έχει δημοσιοποιηθεί κάπου αυτή η λίστα και δεν την έχω δει.
1: Τίποτα. Από τη στιγμή που δεν έχει δημοσιοποιηθεί, τι θα δείτε κι εσείς. Ούτε κι εμείς την έχουμε δει.
0: Για να έχουμε μια εικόνα, να δούμε τι πράγματα.
1: Μας είπανε περίπου τι αφορά. Όσπρια, θα αφορά ζυμαρικά, θα αφορά κονσερβοειδή, θα αφορά λάδια, χυμούς ντομάτας.
0: Επώνυμα προϊόντα θα είναι αυτά ή θα είναι και ιδιωτικές ετικέτες.
1: Είπαν ότι τουλάχιστον τα 700 προϊόντα θα είναι επώνυμα, έτσι ώστε να υπάρχει σύγκριση από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, γιατί τα ιδιωτικές ετικέτες δεν τα έχει το σούπερ μάρκετ του Λεχουρίτη, ούτε το σούπερ μάρκετ της Παπαδούλα.
0: Σωστά, τα είναι το συγκεκριμένο. Συγκεκριμένη εταιρεία πολυεθνική.
1: Άρα λοιπόν μιλάμε για 700 κωδικούς υποχρεωτικά επωνύμων προϊόντων. 100 θα είναι τα ιδιωτικής ετικέτας, αλλά ποιο είναι το χειρότερο απ' όλα. Αν σας ρωτήσω, και όποιον και να ρωτήσω, αυτοί οι 1600 κωδικοί ή 1700 κωδικοί, γιατί κάθε μέρα που περνάει αυξάνονται και οι κωδικοί. Μπορεί να μου πει κάποιος από αυτούς τους κωδικούς θα είναι μόνο σε ένα σούπερ μάρκετ ή θα είναι στο σύνολο των σούπερ μάρκετ που θα συμμετέχουν σε αυτήν την μείωση τιμών.
0: Η λογική μου εμένα λέει ότι θα είναι στα σούπερ μάρκετ των κυριών που έκαναν την συμφωνία. Αυτό μου λέει η λογική μου.
1: Δηλαδή, εμένα επειδή η λογική μου λέει κάτι διαφορετικό, θα περίμενα να μπω σε ένα σούπερ μάρκετ και να δω 1600 κωδικούς μειωμένες τιμές.
0: Ναι, σωστό.
1: Έτσι, αυτό λέει η λογική μου.
0: Ναι.
1: Όμως, κοιτάξτε, τι συμβαίνει όπως συνέβη και την προηγούμενη φορά. Οι 1600 κωδικοί ή 1700 κωδικοί αφορούν στο σύνολο του σούπερ μάρκετ.
0: Α, δεν το διευκρινίσαμε αυτό. Αλλάζει το ζήτημα τώρα. Άρα δηλαδή στο ένα σούπερ μάρκετ θα δω 200 κωδικούς, στο άλλο θα δω 100 και παραπέρα μπορώ να δω και τα υπόλοιπα 500.
1: Άρα
0: εγώ τι θα κάνω, κύριε Λεχουρίτη, θα ξεκινώ από το πρωί, πουρνώ και θα κόβω βόλτες στα σούπερ μάρκετ για να δω πού, πώς και γιατί και θα ξαναγυρίζω πάλι. Δεν το λέω εγώ, δεν το λέω προσωπικά. Ο καταναλωτής τι θα κάνει.
1: Θα πάρεις μια βεντάλια.
0: Και μου πείτε για εκείνο το πόσο κάνει.
1: Λοιπόν, εκείνο να ξεχάσετε το. Εκείνο απέτυχε από τη γέννησή του.
0: Να σας πω την αλήθεια. Εγώ προσπάθησα να μπω να το ψάξω όταν βγήκε. Αλλά πρέπει να το κατεβάσει το κινητό σου. Πρέπει. Και καλά, πείτε, εγώ το κάνω, ας πούμε. Ένας ηλικιωμένος πώς θα το κάνει.
1: Ακριβώς. Θα πάει ο πατέρας σας, η μητέρα σας. Συγγνώμη, θα πάνε οι άνθρωποι πάνω από 60 ετών που δεν είναι μεγάλης ηλικίας και ασχολούνται με τα social media. Ασχολούνται με τα κινητά, ξέρουν τι γίνεται. Θα πηγαίνει δηλαδή να κάθεται το πρωί μία ώρα ή δύο ώρες να ελέγχει ποιο σούπερ μάρκετ έχει φτηνότερη την ντομάτα ή το μαρούλι.
0: Και μετά θα πηγαίνει από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο, το οποίο μπορεί να έχουν και μια απόσταση μεταξύ τους. Θα πηγαίνει στο ένα να παίρνει προϊόν.
1: Αυτά, να φύγουμε λοιπόν από την πλατεία του Αγίου Γεωργίου και να πάμε
0: στην Αγιά. Και μετά να πάμε, που να πάμε, Ζαροχλέκα.
1: Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν είναι σοβαρά πράγματα γιατί σας είπα. Τα σούπερ μάρκετ, το ΕΣΕ, η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, έτσι λέγονται, γιατί είναι ο παλιός ΕΣΜΕ που λένε, έχουν στην κάτω από την ομπρέλα τους 13 μεγάλες αλυσίδες.
0: Ναι.
1: Οι αλυσίδες που συμμετέχουν στη μείωση των τιμών είναι μόνο 8 mm-hmm. ή 9.
0: Α, αυτό που είπα πριν, όσοι συμφώνησαν δηλαδή.
1: Δεν συμμετέχουν όλες. Δεν είναι υποχρεωτικότητα η μείωση των τιμών.
0: Άρα λοιπόν, κύριε Λαχουρίτη, για να καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα. Ακόμη δεν έχουμε τη λίστα, δεν την έχουμε τη λίστα αυτών των προϊόντων που θα έχουν μειωμένες τιμές. Αφορούν μόνο πολυεθνικές και ανακατάστημα, ένα σούπερ μάρκετ προϊόντα, τα οποία θα βάλει το κατάστημα στην λίστα αυτή. Εμένα αυτό που με απασχολεί περισσότερο, γιατί δεν θέλω να απορρίπτω οποιαδήποτε καλή κίνηση και οποιαδήποτε μείωση έρχεται, καλοδεχούμενη είναι, όπως και οι αυξήσεις στους μισθούς ήταν καλοδεχούμενες, αλλά άλλη κουβέντα αυτή. Λοιπόν, θέλω να καταλάβω το εξής. Πώς είναι δυνατόν, ας πούμε για παράδειγμα, θα σας πω ένα παράδειγμα που έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το προηγούμενο διάστημα. Το πακέτο με τα γάντια μιας χρήσης, για παράδειγμα, είχε φτάσει να πωλείται, το πιο απλό σας λέω, πάνω από 8-9 ευρώ. Και τώρα, έπειτα από λίγο διάστημα, φαίνεται να κατέβει και να έχει πέσει και στα 3-4 αντί και 5. Και αναρωτιέμαι, αυτό το κενό δηλαδή ήταν ζημία της πολυεθνικής που το πουλούσε?
1: Όχι βέβαια.
0: Α.
1: Ζημία
0: δικιά μου.
1: Ζημία του καταναλωτή. Ζημία του καταναλωτή. Κοιτάξτε, το εμπόριο κακά τα ψέματα διαμορφώνει τις τιμές στην αγορά.
0: Ναι. Εντάξει, το ελεύθερο εμπόριο, ναι, το καταλαβαίνουμε αυτό.
1: Εμείς δεν είμαστε υπέρ του ελεγχόμενου εμπορίου, αλλά δεν μπορεί η ντομάτα Καστοριάς να αγοράζεται από τον καταναλωτή στα 3,5 ευρώ το κιλό. Αυτή την εποχή, να πω το χειμώνα που είναι ντομάτες θερμοκηπίου, το καταλαβαίνω. Mm-hmm. Αυτή την εποχή όμως ντομάτα στα 3,5 ευρώ το κιλό ή καρπούζι στα 75 και 80 λεπτά το κιλό.
0: Κάτι ειδικό θα έχει ντομάτα Καστοριά στα 3,5, γιατί εγώ βλέπω και πιο φθηνές ντομάτες. Α πούμε, αχαΐες κλπ. Βρίσκω πιο φθηνές, η αλήθεια.
1: Μα δεν λέει κανένας ότι δεν υπάρχουν φθηνότερες.
0: Θα μπορούσε κάποιος απέναντί σας, από το αρμόδιο Υπουργείο ή κάπου αλλού, να σας πει ότι αφού δεν μπορείς να πάρεις τον 3,5 ευρώ το κιλό, πάρε του 1,5, του 2 ευρώ. Θα βρεις.
1: Δηλαδή, επιτρέπει το Υπουργείο σε μια ελεύθερη οικονομία να έχουμε διαφορά τιμών από το χωράφι στο ράφι της τάξης μέχρι και του 2000%. Μισό λεπτό.
0: Να απαντήσω, δεν μπορώ.
1: Μισό λεπτό. Δηλαδή,
0: αυτό δεν ισχύει. Αυτό δεν ισχύει έτσι κι αλλιώς στα περισσότερα προϊόντα.
1: Κοιτάξτε, διαμαρτύρονται στα φυτοπαραγωγή Σουλτανίνας, στην Κορινθία κυρίως, γιατί εκεί παράγεται μεγάλη ποσότητα, και σε ορισμένες περιοχές που είπα και σε ορισμένες περιοχές της Αχαΐας, κυρίως στην Αιγιάλια, ότι πουλάνε πάνθυνα τη σταφίδα, δηλαδή την πουλάνε 70 λεπτά το κιλό και εμείς την αγοράζουμε από 3-3,5 ευρώ το κιλό.
0: Ναι.
1: Πάτε να δείτε διαφορά τιμής και πού πάει το κέρδος, υπέρ πιανού, πάντως όχι υπέρ του παραγωγού.
0: Ούτε του καταναλωτή. Κάπου στη μέση χάνεται.
1: Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι πληρώνουμε πανάκριβα προϊόντα εμείς ως καταναλωτές, εισπράττουν λιγότερα χρήματα η παραγωγή και εξαφανίζεται πρωτογενής τομέας και μετά λέμε τι μας θέλει, γιατί δεν καλλιεργούνται τα χωράφια. Μα πώς θα καλλιεργηθεί το χωράφι ο σιτοβολώνας που πουλάνε 16 και 19 λεπτά το κιλό η παραγωγή το σιτάρι, ή πώς θα πουλήσει με 24 λεπτά το ρύζι ο παραγωγός από τη Χαλάστρα και εμείς να το αγοράζουμε 3 και 4 και 5 ευρώ το κιλό.
0: Έτσι,
1: αυτά
0: ακριβώς.
1: Είναι αυτά που πρέπει η πολιτεία να ελέγχει.
0: Κύριε Λεχουρίτη, ναι, να ρωτήσω τώρα. Εγώ όταν θα με ρωτήσει η γειτόνισσά μου σήμερα, που είναι μιας κάποιας ηλικίας η γυναίκα, να είναι καλά και θα μου πει Νίκη, να πάω στο σούπερ μάρκετ, θα τα βρω την πιο φτηνή τιμή, πώς θα τα καταλάβω, τι θα της πω?
1: Τίποτα δεν θα της πείτε να πας.
0: Και ο Θεός μαζί σου.
1: Ακριβώς, να κοιτάξεις τι σε συμφέρει να αγοράσεις και ας αφήσουμε τα παραμύθια ότι αυτό εκείνο συμφέρει. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να στηρίζει το εισόδημα του καταναλωτή. Ας αφήσουμε τα παραμύθια. Εκείνος που στηρίζει το εισόδημα του καταναλωτή είναι ο ίδιος ο καταναλωτής.
0: Μάλιστα. Οπότε θα το παρακολουθήσουμε το θέμα. Να ρωτήσω κάτι που δεν έχει σχέση με τις τιμές και αυτά, αλλά έχει σχέση με το Ινστιτούτο σας, κύριε Λεχουρίτη, αν μου επιτρέπετε.
1: Βεβαίως.
0: Υπάρχει νέο ΣΥΝΚΑ?
1: Κοιτάξτε να σας πω.
0: Ξέρετε, τώρα εγώ είμαι και περίεργη. Δεν είναι να τα αφήσω. Κάπου το πήρε το μάτι μου και λέω δεν μπορεί.
1: Κοιτάξτε, όλες οι κυβερνήσεις, κάθε κυβέρνηση προσπαθεί να προσάψει προς το δικό της αφήγημα. Mm. και μια οργάνωση καταναλωτών. Δημιουργούμε λοιπόν μια οργάνωση καταναλωτών να στηρίξει την πολιτική της κυβέρνησης. Έτσι δημιουργήθηκε από το 2004 αυτό το νέο ΙΝΚΑ που ήταν ανύπαρκτο για κάποια χρόνια.
0: Ναι, τώρα το άκουσα, γι' αυτό και εγώ ξέρω. Σας είχα ρωτήσει από παλιά, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ήρθε στην επιφάνεια, οι άνθρωποι είναι απατεώνες, παρόλο ότι είναι και δικηγόροι, αλλά έχουν κλέψει όλα τα δεδομένα του αρχικού ΙΝΚΑ και παρουσιάζονται ως ένα νέο ΙΝΚΑ το οποίο δεν έχει καθόλου ιδέα. Υπάρχουν

0: αυτό. Ναι, γιατί
1: κοιτάξτε, να ξεκινήσει μια ομοσπονδία να κάνει αγωγές αριστερά και δεξιά, μια ευχή έχω δώσει στην ζωή μου και στον εαυτό μου. Κύριε, και πρώτα να είμαι καλά στην υγεία μου και δεύτερον να κερδίσω ένα υψηλό ποσό, γιατί δεν διαθέτω λεφτά, για να κάτσει κάθε κατεργάρι στον πάγκο του.
0: Εσείς και άλλα εκατομμύρια των πολιτών έχουν αυτό το όνειρο, να ξέρετε. Αλλά δεν μπορείτε να το πιάσετε, πρέπει να πάτε στην Κρήτη. Εκεί είναι πιο τυχεροί.
1: Ίσως. Αλλά το να ξεκινήσεις έναν δικαστικό αγώνα απέναντι σε κάθε απατεώνα, θέλεις πολλά λεφτά, κυρία Παπαδούλα.
0: Το καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά εγώ το λέω με την άποψη του καπτίνα που σου καταναλωτή, ότι υπάρχει μια σύγχυση. Σου λέει, βγαίνει ο Λεχωρίτης, μας λέει ότι είναι πρόεδρος του Ίνκα και μας λέει τα δικά του. Βγαίνει κάποιος άλλος κύριος, σεβαστό και αυτό, ως νέος Ίνκα και λέει κάποια άλλα. Σου λέει, πού βρισκόμαστε, τι γίνεται εδώ, γι' αυτό και ρώτησα κι εγώ.
1: Αν ρωτήσετε αυτούς τους κυρίους, θα σας πούνε ότι το πόσο κάνει είναι μια υπέροχη πλατφόρμα, η οποία έχει δώσει λύσεις στην ακρίβεια, και λες, τρελαίνεσαι και λες, μα τι είναι αυτά που ακούω, ρε παιδί.
0: Κατανοητό άνθρωπος, το πώς δημιουργήθηκε, λοιπόν, από ό,τι μου είπατε. Κατανοητό. Μάλιστα. Όφιλε να ρωτήσω, γιατί το τσίμπησα κάπου και λέω, πρέπει να το διευκρινίσω αυτό.
1: Γιατί λοιπόν, είναι μια παλιά ιστορία, αμαρτία μου.
0: Ναι, επειδή ξεδιπλώθηκε λίγο τις τελευταίες μέρες, λίγο νομίζω, με τη λίστα.
1: Είναι από την προηγούμενη εβδομάδα που έχει.
0: Γι' αυτό και εγώ.
1: Το κυβερνητικό έργο, να είναι καλά όμως.
0: Μάλιστα. Όπως και να έχει, η άποψη του καθενός είναι σεβαστή, αρκεί να αποδεικνύεται πράκτος και αποτελεσματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε.
1: Εμείς πάντως προκαλούμε δημόσια τον όποιον θέτει. Σε αντιπαράθεση, είτε λέγεται Ίνκα, είτε λέγεται Νέο Ίνκα, είτε λέγεται οποιοδήποτε, να συζητήσουμε με στοιχεία και με δεδομένα, και από εκεί και πέρα ο κόσμος είναι αυτός που αποφασίζει και όχι εμείς.
0: Να, και ξέρετε, νομίζω ότι μπορεί να έχει και την ίδια άποψη, παράδειγμα με τις λίστες. Θα πάει στο σούπερ μάρκετ και θα τα δει, θα το αντιληφθεί, τουλάχιστον η πλειοψηφία αυτών. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ, κύριε Λεχωρίτη, για μία ακόμα φορά. Εδώ θα τα λέμε. Εμείς μείνουμε στα παλιά. Είμαστε και λίγο του παραδοσιακού, ξέρετε, εμείς και των ανθρώπων που ψάχνονται και αμφισβητούν με την αφαιρετική σκέψη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών, ο κύριος Λεχωρίτης, που είναι εδώ μαζί μας πολύ καιρό και χρόνια, θα μπορούσε να πει κανείς, που συνδράμησε στην ενημέρωση για θέματα που αφορούν τους καταναλωτές κατά κύριο λόγο. Μένω λοιπόν στο θέμα που έχει να κάνει με τη λίστα των προϊόντων. Δεν έχουμε ακόμη δημοσιοποιηθεί η λίστα, είναι περίπου 1.600 κωδικοί καταναλωτικών αγαθών. Σύμφωνα λοιπόν με την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών και το αρμόδιο Υπουργείο, αφορούν κρέας, γάλα, βρεφικές τροφές, ζυμαρικά, αλλά και σχολικά που θα διατίθενται στα ράφια των σούπερ μάρκετ και σε αλυσίδες του λιανεμπορίου με μειωμένες τιμές σύμφωνα με τις ανακοινώσεις. Οι μειώσεις θα διατηρούνται σύμφωνα με την συμφωνία αυτή για τουλάχιστον 2 μήνες έως 4, και θα πλουτίζονται συνεχώς με νέα προϊόντα. 90 βιομηχανίες, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών έχουν ενταχθεί σε αυτή την λίστα. 900 επώνυμοι κωδικοί καταναλωτικών προϊόντων. Ιδιωτικά προϊόντα 250 ιδιωτικές ετικέτες με μείωση 7%. Στο κρέας τώρα, ακούσατε πριν από λίγο, τον οποίο ας πούμε μοσχαράκι δεν συμπεριλαμβάνεται. Περιλαμβάνονται όμως 60 κωδικοί με μέση μείωση τιμής στο 7,2%. Και αφορά και εισαγόμενα και ελληνικά. Στα εισαγόμενα συμπληρώστε και προσθέστε το μοσχαράκι που λέγαμε λίγο πριν. Το θέμα είναι να έχουμε όφελος στην τσέπη μας. Και αυτό, ξέρετε, φαίνεται πάρα πολύ εύκολα όταν θα πάει κανείς για να δει τις λίστες και θα γεμίσει το καλαθάκι του μέχρι εκεί που μπορεί. Λοιπόν, να δούμε τις τελικές τιμές, να δούμε τις διαφοροποιήσεις, έτσι, και το πώς προστατεύεται ο καταναλωτής από όλη αυτή την άνοδο των τιμών και την ακρίβεια. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, οπότε περνάμε αμέσως στην επόμενη μας παρένθεση στο σκέφορα, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και κάποια θέματα από αυτά στα οποία θα μείνουμε κι εμείς. Λοιπόν, για να τα δούμε μαζί κάποια από αυτά. Η εφημερίδα «Η Γνώμη» στο σημερινό της Φύλο, κεντρικό της θέμα, τον Άραξο. Λέει λοιπόν ότι είναι η δεύτερη πύλη της Δυτικής Ελλάδας που αναζητά το επόμενο αναπτυξιακό άλμα. Πώς ο Άραξος κρίνει το μέλλον. Το έκτος εκκίνησε αεροδρόμιο μεταξύ των 22 περιφερειακών με ισχυρή άνοδο, αλλά πρέπει να κουμπώσει, λέει, με την ανάπτυξη των τουριστικών προορισμών και την εξωστρέφεια της Πάτρας. Είχαμε κουβεντιάσει προ καιρού στην έναρξη αυτής της θερινής σεζόν με τους ανθρώπους του αεροδρομίου, του Άραξου. Εκεί είχαμε εντοπίσει το γεγονός ότι όντως υπάρχει μια ζήτηση και μια κινητικότητα, μια αύξηση στους επισκέπτες που φτάνουν στο αεροδρόμιο του Άραξου προκειμένου να μετακινηθούν σε ευρύτερες περιοχές. Είχαμε όμως επισημάνει, και θα το ξαναπώ και πάλι γιατί γι' αυτό είμαστε εδώ, είχαμε επισημάνει όμως την δυσκολία σύνδεσης, αν θέλετε, με τον αυτοκινητόδρομο, τη δυσκολία με την έννοια ότι είναι αρκετά μακριά και ο κόμβος γενικότερα, όπως επίσης και τις υποδομές του αεροδρομίου, το οποίο ήταν στα, νομίζω, επόμενα αεροδρόμια προς ένταξη στην Fraport σίγουρα, και τις υποδομές που είχαν υποστηριχθεί από τους ανθρώπους στο αεροδρομίο, αλλά και τι άλλο χρειαζόταν. Ναι, χρειάζεται κάτι παραπάνω. Χρειάζεται και την ευρύτερη υποδομή και την ευρύτερη σύνδεση με το λιμάνι της Πάτρας και όλα τα υπόλοιπα. Τα έχουμε ξαναπεί. Λοιπόν, το επισημαίνει η Γνώμη, λέει ότι είναι το έκτο σε κίνηση αεροδρόμιο μεταξύ των 22 περιφερειακών, και θα συμπληρώσω εδώ ότι επίσης μια αύξηση στην κίνηση και στους ανθρώπους που φτάνουν εκεί, στις αφίξεις, έχει και το αεροδρόμιο του Ακτίου. Και αυτό έχει αρκετά μεγάλο ρυθμό. Λοιπόν, συνεχίζω για να δούμε τι άλλο έχουμε ενδιαφέρον στην Γνώμη. Η μεγάλη μάχη του 10χρονου, τη δήλωσε στην εφημερίδα ο διευθυντής της μονάδας εντατικής θεραπείας παιδών, Ανδρέας Ηλιάδης, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, για τον ανήλικο που κινδύνευσε να πνιγεί. Μιλάμε για το παιδάκι αυτό που οι γιατροί στην Ηλία, στην Αμαλιάδα και όχι μόνο, του έκαναν αναζωογόνηση με κάρπα για πάρα πολλή ώρα. Τελικά το επανέφεραν το παιδί, αλλά δίνει τη μάχη του και αυτό, με ό,τι προβλήματα επέφερε ο χρόνος αυτός που διήρκησε μέχρι να επανέλθει. Παραλαμβάνω ότι είναι στην ΜΕΘ παιδών και εκεί παλεύουν όλοι για να το επαναφέρουν και πάλι και να επιστρέψει στην οικογένειά του. Αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Λοιπόν, άφαντη επί 10 ημέρες η 89χρονη, κορυφώνεται η αγωνία για τη Γεωργία Κρυμπά από την Πάτρα. Το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Η 89χρονη γυναίκα χάθηκε, σας θυμίζω εγώ, από την λαϊκή της Αγίας Σοφίας την περασμένη Πέμπτη, που είχε πάει στην Πάτρα πάντα με τους δικούς της για ψώνια. Έχει άνοια η συγκεκριμένη ηλικιωμένη και οι δικοί της εναγωνίως ψάχνουν για 10η ημέρα να την εντοπίσουν. Αν ξέρετε κάτι, ενημερώστε τις αρχές όπου και αν είστε για να μπορέσουν να βοηθήσουν την ηλικιωμένη γυναίκα. Παίρνουν SMS για μαϊμού κλήσεις. Δεν έχουν τέλος οι απόπειρες εξαπάτησης πολιτών στην Πάτρα. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Αλήθεια σας το λέω, έχει ξεφύγει σε ό,τι έχει να κάνει με τις εξαπατήσεις πολιτών μέσω τηλεφώνου ή με τους τρόπους με τους οποίους εφευρίσκουν οι απατεώνες. Την προηγούμενη εβδομάδα παρουσιάσαμε από αυτή εδώ την εκπομπή με την βοήθεια του αντίστοιχου καθηγητή του τμήματος και του εργαστηρίου του Πανεπιστημίου της Πάτρας, τον κύριο Φιδά, για το σύστημα αυτό, την πλατφόρμα, τον τρόπο μάλλον, σύστημα είναι, που έχει προχωρήσει και έχει δημιουργήσει το τμήμα για να εντοπίζει σε πραγματικό χρόνο την διαδικασία εξαπάτησης και να ειδοποιεί και τον χρήστη αλλά και τους οικείους του που έχουν συνδεθεί με αυτό. Και δεν αφορά μόνο τις εξαπατήσεις, αφορά και τους εκβιασμούς, τις απειλές, τις παρενοχλήσεις και όλα τα λοιπά. Λοιπόν, θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Ξέρετε, εφευρίσκουν τέτοιους τρόπους, χρησιμοποιούν την τεχνολογία και μπορεί να σας πάρει κάποιος τηλέφωνο και εσείς να ακούσετε στην άλλη άκρη της γραμμής τη φωνή του παιδιού σας, τη φωνή του δικού σας ανθρώπου. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα μέσω του AI. Μην δίνετε τίποτα, μην κάνετε τίποτα. Κλείστε το τηλέφωνο, προφασιστείτε κάτι, πείτε μισό λεπτό σε παίρνω. Κλείστε το τηλέφωνο και καλέστε τον δικό σας άνθρωπο, όπως εσείς ξέρετε, στη δική του γραμμή. Λοιπόν, το πρόγραμμα του Πασό και το συνταξιοδοτικό. Σήμερα ο Παύλος Χριστίδης, εκδήλωση το πρωί στο ΤΕΣ στην Πάτρα. Δεν είναι μείωση ανεργίας η ανακύκλωσή της. Η πρόεδρος του Σωματείου Φυλάκων Σχολικών Κτηρίων του Δήμου Πατρίνου μιλά στην εφημερίδα για το συγκεκριμένο θέμα. Τρεις συλλήψεις σε κάτω Αχαϊαρίο και Πάτρα είχαμε το Σαββατοκύριακο για την πολύ δυνατή μουσική στη Διαπασόν.
Οπότε ναι, είναι ξέρετε η περίοδος τώρα δύσκολη. Έβαλαν φωτιά στο Χάραδρο, νέο περιστατικό με πρωταγωνιστές Ρωμά, σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων. Και άλλα πολλά διαβάζω στην εφημερίδα. Την τραγωδία στην Κύπρο, νεκρός από κακοκαιρία επιχειρηματίας, ναυάγιο καταμαράν στην κατεχόμενη Κερίνια με πολλά θύματα. Για να δω και την Πελοπόννησο και σε κάποια θέματα που θέλω να σταθώ. Ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον. Πέρα από το φωτογραφικό υλικό και την αναφορά που κάναμε και την προηγούμενη εβδομάδα στην παράδοση του ιστορικού ενετικού λιμανιού της Ναυπάκτου, όπου είχαμε και την Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, το είδαμε και η κυρία Μενδώνη το παρέδωσε. Εμείς βέβαια να σας πω, λόγω της εντοπιότητας το λέω, το ανανεωμένο και αναστηλωμένο λιμάνι το απολαμβάνουμε εδώ και περίπου ένα χρόνο που έχει ολοκληρωθεί η ανάπλασή του, αλλά νομίζω ότι εντάξει, τώρα έγινε και επίσημο πλέον. Οποιοδήποτε μπορεί να το χαρεί και να το δει από κοντά. Ένα θέμα από την Πελοπόννησο που ξεχωρίζω και είναι στην πρώτη σελίδα κεντρικό επίσης, είναι η καθημερινότητα στην Πάτρα μέσα από τα μάτια ενός πολίτη. Πώς να κινηθώ στην πόλη, μου λέει. Βρέθηκα εγκλωβισμένος στο κέντρο ο συγκεκριμένος πολίτης. Ναι, ναι. Σε κάθε τετράγωνο, λέει, εμφανίζεται και ένα εργοτάξιο, πεζοδρομής και νέες παρεμβάσεις. Έτσι. Δεν μπορεί να ξέρει τι γίνεται. Έχει ερωτήματα. Σωστή η παρέμβαση του πολίτη. Έργα και αποκατάσταση από τις φωτιές, γράφει Πελοπόννησος. Αποκατάσταση με έμφαση στην ασφάλεια δρόμων και σχολείων. Κατεπήγοντα με καθυστέρηση ενός ετούς, ναι, γιατί μιλάμε για τα περσινά, έτσι. Η καθυστέρηση είναι υπαρκτή. Μιλάμε για το 25, όχι για τα καινούργια και τις παρεμβάσεις. 4,5 εκατομμύρια ευρώ και περισσότερα δρομολογούνται για 6 έργα αποκατάστασης δρόμων και υποδομών στο Δήμο Πατρέων που υπέστησαν ζημιές από τις περσινές πυρκαγιές. Τι άλλο? Αυτά από την Πελοπόννησο. Για να ρίξω μια ματιά, δώστε μου τη δυνατότητα και να πάω και λίγο απέναντι στην Ατωλό Ακαρνανία και να σταθώ λίγο στο τελευταίο φύλλο της εφημερίδας Συνείδηση Ατωλίας και Ακαρνανίας. Αρνητικό το πρόσημο αποτιμώντας τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες τελειώνουν σήμερα, έτσι, σας το λέω. Κάτω από τις προσδοκίες, γράφει η συνείδηση, το κάθε πέρυσι και καλύτερα χαρακτήρισε και τη φετινή εκπτωτική περίοδο στην αγορά του Αγρινίου. Βέβαια, την περιοχή του Αγρινίου και γενικά τα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως και την Πάτρα, οφείλω να πω, αλλά κυρίως το Αγρινίο, δεν το βοήθησε καθόλου μα καθόλου ο καιρός. Με τόσο υψηλές θερμοκρασίες ήταν πολύ δύσκολο. Αλλά νομίζω ότι αν δεν έχει χρήμα ο πολίτης, αν δεν έχει λεφτά στην τσέπη να πας να ψωνίσεις, δεν θα πας. Άρα από εκεί ξεκινάει το κακό. Συνεχίζω να διαβάζω στη συνείδηση Ατωλίας και Ακαρνανίας, στο πρώτο σελίδο της, σε εφαρμογή το νέο χωροταξικό για τη βιομηχανία, χωρίς προτάσεις χωροθέτησης. Στις περιοχές με συγχωρείτε ενίσχυσης για τη βιομηχανία για το Λοακαρνανία και ένα ενδιάμεσο εφοδιαστικό κέντρο για την εφοδιαστική. Καλό και αυτό. Βραχνάς για τα καταστήματα, οι χρεώσεις παρόχων και τραπεζών, βαρύς ο λογαριασμός των POS, μας τα έλεγε πριν από λίγο ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, έτσι. Διόλου τυχαία η Δυτική Ελλάδα χωρίς κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Και εμείς τα είχαμε πει από την αρχή, γιατί εδώ, όπως μας είχε πει η Αντιπεριφερειακή Υγεία, η κυρία Μαστοράκου, λειτουργήσε ένας σχεδιασμός, έτσι πρέπει να γίνεται, ένας σχεδιασμός για το πότε ακριβώς θα γίνουν και με ποια σειρά οι ψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών, σε ποιες περιοχές εστιάζουμε περισσότερο. Λίγο πολύ όλα αυτά είναι χαρτογραφημένα και τα ξέρουν. Οπότε έτσι έπρεπε να λειτουργήσουν. Κάντε το όπως η Δυτική Ελλάδα. Τι να πω για την υπόλοιπη χώρα. Και μακάρι να μείνουμε έτσι, γιατί ο Σεπτέμβρης έχει ακόμη τις ζέστες του και δεν μας ευνοεί καθόλου. Αγρίνιο. Δίδυμος 25 μοτοσυκλέτες μέσα σε μία εβδομάδα. Εννοεί δύο άτομα. Τις κλέβαν, αυτό θέλει να πει. Λοιπόν, δεν θα μείνω περισσότερο. Θα κλείσω και την συνείδηση του Λίας και Ακαρνανίας. Κλείνω και τις εφημερίδες με αυτόν τον τρόπο.

Λοιπόν, και για να δούμε λίγο μαζί κάποια θέματα της επικαιρότητας σήμερα, ξεκινώντας βεβαίως από την Δυτική Ελλάδα. Είχαμε μία σύλληψη για πρόκληση φωτιάς από αμέλεια στην Δυτική Ελλάδα, συγκεκριμένα στο ξηρόμαρο της Ετωλοακαρνανίας. Συνελήφθη ένας οδηγός ενός μιας νταλίκας για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Τι συνέβη? Έπειτα από μηχανική βλάβη που υπέστη το όχημά του, εκδηλώθηκε φωτιά σε πρανές του δρόμου επί της Ιωνίας οδού, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί η πυρκαγιά, η οποία ευτυχώς περιορίστηκε πάρα πολύ έγκαιρα. Σήμερα επίσης να σας πω και να σας θυμίσω αυτό που κουβεντιάζαμε την περασμένη Παρασκευή με βάση την προθεσμία που είχε πάρει για να απολογηθεί. Στον ανακριτή απολογείται σήμερα ο 50χρονος καθηγητής, ο οποίος κατηγορήθηκε για ασελγείς πράξεις σε βάρος μιας νεαρής κοπέλας από 14 ετών, όταν εκείνη ήταν μαθήτρια. Πρόκειται για καθηγητή ειδικής αγωγής, της παρέδιδε μαθήματα μουσικής και σύμφωνα με την καταγγελία της κοπέλας που σήμερα είναι 18 ετών, είχε προχωρήσει σε γενετήσεις πράξεις μαζί της από την ηλικία των 14 ετών, όταν τις έκανε ιδιαίτερα μαθήματα. Μάλιστα. Ο ίδιος φέρεται να παραδέχτηκε ότι είχε σχέση με την μαθήτρια, ότι ήταν ερωτευμένος μαζί της κτλ. Δεν θα μείνω και πολύ σε αυτά. Νομίζω ότι σας είπα πριν ότι σήμερα είναι η τελευταία ημέρα των θερινών εκπτώσεων και μην ξεχνάτε ότι επειδή λίγο έτσι πήραμε μια ανάσα, θα έλεγα, κάποια στιγμή μέσα από το Κυριακό με κάτι ψηλόβροχα από εδώ και από εκεί με μια αστάθεια, έχουμε και σήμερα υψηλές θερμοκρασίες, αλλά έχουμε και κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και στη Δυτική Ελλάδα. Είμαστε και πάλι στο κίτρινο. Πολύ μας πάει τελευταία το κίτρινο. Δεν είναι καλό αυτό. Είναι υψηλή η κατηγορία κινδύνου. Όλη η Δυτική Ελλάδα βρίσκεται σε αυτή και ένα μεγάλο τμήμα της Κρήτης, από ό,τι βλέπω, και κάποια νησιά από τα Δωδεκάνησα είναι στο πορτοκαλί. Άρα λοιπόν, ιδιαίτερη προσοχή και σήμερα και λόγω των θερμοκρασιών αλλά και όλων αυτών που επηρεάζουν την εκδήλωση πυρκαγιάς. Για να θυμηθούμε λοιπόν τι είχαμε εδώ από τις προβλέψεις. Λοιπόν, είναι, παραμένουν υψηλές θερμοκρασίες, μία μικρή άνοδο βλέπουμε σήμερα, αλλά και τις πρώτη, μία, δύο και τρεις του μήνα θα έχουμε και πάλι υψηλές θερμοκρασίες πάνω από τις κανονικές τους τιμές στην Δυτική Ελλάδα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να το ξέρουμε. Βοριαδάκι σήμερα στους 37 βαθμούς εκεί, 35-36 κάπου εκεί. Έχουμε σταδιακά τις επόμενες ημέρες και ενίσχυση του βοριά. Εκεί μέχρι τις 4-5 του μήνα θα έχουμε και 3-4 μποφόρ και έχουμε και μια αστάθεια εκεί μικρή. Κυρίως επηρεάζει τη Βόρεια Ελλάδα στις 4 του μήνα, σας θυμίζω. Ίσως να επηρεάσει και λίγο την περιοχή μας. Θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες αυτά. Δεν θα τα παραλείψουμε ούτως ή άλλως. Λοιπόν, αυτά ήταν μερικά από τα σημαντικότερα θέματα που έχουμε στην Δυτική Ελλάδα σήμερα. Οπότε ανοίγω τη σελίδα μου για να δούμε σε λίγο μετά το μουσικό θέμα και να διαβάσουμε μαζί και την ιστοσελίδα μας στο earthnews.gr.

earthnews.gr βεβαίως, για να μαθαίνετε ανά πάσα στιγμή όλες τις εξελίξεις της επικαιρότητας στην Ελλάδα και τον κόσμο. Οπότε λοιπόν βρίσκομαι ακριβώς εκεί, έχω ανοίξει την ιστοσελίδα μας και διαβάζω τα βασικότερα θέματα της. Ένα από αυτά, αυτό που κουβεντιάζαμε λίγο πριν, ψαλίδι στις τιμές από σήμερα, πάνω από 1.700 προϊόντα φθηνότερα, τι περιλαμβάνει η λίστα. Βαλιστική επίθεση του Ιράν σε δύο αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία ως αντίπεινα για τα πλήγματα στο Λαράκ. Στο Νεπάλ νέος συναγερμός για πλημμύρες, αγωνία για τους χιλιάδες αγνοούμενους. Τι γίνεται εκεί με τους χιλιάδες νεκρούς και τους μάλλον τους εκατοντάδες νεκρούς, να μην τα πω λάθος, και χιλιάδες αγνοούμενους. Η ασπίδα του Αχιλέα, τι περιλαμβάνει το πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας με τεχνητή νοημοσύνη. Στο Νεπάλ πώς ένας διευθυντής σχολείου έσωσε 900 μαθητές μια ανάσα πριν τη φωνική πλημμύρα. Η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά την αμερικανική επίθεση στο νησί Λαράκ του Ιράν είναι επίσης ένα θέμα. Οι 8 νεκροί και 17 αγνοούμενοι στο ναυάγιο του Καταμαράν ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Μάλιστα, οι επιβάτες έκαναν καταγγελίες για το πλήρωμα ότι δεν τους έδωσαν ούτε καν σωσίβια. Οχήματα. Απορρίφθηκε το 90% των ενστάσεων για ανασφάλιστα και τέλη κυκλοφορίας. Έρχεται και διασταύρωση από το ΚΤΕΟ. Βλέπω επίσης ένα θέμα που φιλοξενεί το earthnews.gr και θέλω να σταθώ πολύ πολύ λίγο, μου επιτρέπετε, γιατί γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα τελευταία για την επιρροή των δικτύων, των πλατφορμών και όλα αυτά στα νέα παιδιά. Υπάρχουν λοιπόν, σύμφωνα με την αστυνομία και την έρευνα που γίνεται παγκοσμίως, διαδικτυακοί θηρευτές που παγιδεύουν παιδιά και έχουν την επωνυμία ομάδα 764. Σύμφωνα λοιπόν με όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, αυτή η διαδικτυακή ομάδα έχει συνδεθεί από τις αμερικανικές αρχές με υποθέσεις σαδιστικού εκβιασμού, σεξουαλικής εκμετάλλευσης, αυτοτραυματισμού και εξαναγκασμού νεαρών ανθρώπων. Μην νομίζετε ότι είναι στην Αμερική το θέμα, είναι διαδικτυακό και φτάνει παντού. Είναι μία από τις πιο ανησυχητικές μορφές διαδικτυακής εγκληματικότητας, καθώς αποκεντρωμένα δίκτυα εκμετάλλευσης και εκβιασμού ανηλίκων αναζητούν θύματα σε όλο τον κόσμο. Σημαντικότατο το θέμα και ήθελα να σας το πω. Πάω πολύ γρήγορα και στην περιφέρεια μέσα από το earthnews.gr, πάω βεβαίως στην Πάτρα. Μάχη για τη ζωή του δίνει 10χρονος από την Ηλία, παραμένει σε βαθιά καταστολή. Σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό. Ο 10χρονος που κινδύνευσε να πνιγεί στην παραλία Μαραθιάς της Ηλίας το απόγευμα της Παρασκευής. Υπό έλεγχο μια πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτική έκταση στην Αιγαία, αλλά διαβάζουμε επίσης. Και βεβαίως φιλοξενεί και ρεπορτάζ από τη συναυλία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ υπό το φως της Αυγουστιάτικης Πανσελήνης στο ενετικό λιμάνι της Ναυπάκτου. Να πάω πολύ γρήγορα και στον πύργο, στη γειτονική μας Ηλία. Επίσης το θέμα αυτό με το παιδάκι το 10χρονο που κινδύνευσε να πνιγεί φιλοξενείται στην ιστοσελίδα του πύργου. Βελτιώσεις υποδομών σε σχολεία του Δήμου διαβάζουμε. Δύο μεγάλες σχολικά συγκρονήματα του Δήμου Πύργου. Τρίτο Λύκειο, Δημοτικό Σχολείο Βαρβάσενας, παραδίδονται σε λίγες ημέρες. Υπεγράφηκε η σύμβαση για το πρώην ειρηνοδικείο της Γαστούνης επίσης. Και μια άλλη είδηση για εξυγχρονισμό στην ίδρυυση στην ποινία της Ήλιδας. Αυτά από το earthnews.gr. Μπαίνετε πολύ εύκολα διαδικτυακά, εντοπίζετε όλα τα νέα της ημέρας και ενημερώνεστε για κάθε μία εξέλιξη. Λοιπόν, θα σας χαιρετήσω κάπου εδώ. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι στην γενικότερη επικαιρότητα τα βασικά θέματα είναι αυτά που σας προείπαμε. Παρακολουθούμε και τα υπόλοιπα. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα, μαζί μου ήταν η Βάσο Κρεμίδα, η Κωνσταντίνα Μάντζερ και η Κατερίνα Διαμαντοπούλου. Να είστε όλοι σας καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Αύριο, πρώτα Θεός και Παναγιά, θα τα πούμε και πάλι. Γεια σας.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Από σήμερα ξεκινούν οι μειώσεις τιμών σε περίπου 1.700 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να δώσει άμεσα ανάσα στα νοικοκυριά και να περιορίσει την ακρίβεια. Το εύρος των μειώσεων ξεκινά από 5% και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει έως 36% στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωση Τιμών. Η συμφωνία θα έχει διάρκεια 4 μήνες έως τις 31 Δεκεμβρίου, ενώ κάθε προϊόν που θα ενταχθεί θα πρέπει να παραμείνει στη λίστα για τουλάχιστον 2 μήνες. Μάλιστα, δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Νέοι κωδικοί προστίθενται συνεχώς. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Θέμα ίσως και ωρών, η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Πάνω από 2 ευρώ η τιμή του πετρελαίου κίνησης, αλλά και της αμόλυβδης βενζίνης. Σήμερα υπογράφεται στο Τελ Αβίβ η συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλέ, ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα σε 28 μήνες θα έχουν αναπτυχθεί διαλειτουργικά με όλα τα συστήματα τα οποία έχει παραλάβει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, όπως οι φρεγάτες Μπελαρά, τα Ραφάλ αλλά και τα Πάτριοτ. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η κρίση στη Μέση Ανατολή. Κράτος παρακμή χαρακτήρισε το Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούς, στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμαζαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη εφόρμησης εναντίον της αεροπορικής βάσης Αλ Μινχάντ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα και ελικόπτερα. Ο Ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 8 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, χωρίς να υπάρξουν θύματα ή υλικές ζημιές. Ένα υπερδεξαμενόπλιο προσέκρουσε σε 2 θαλάσσιες νάρκες κατά τη διάρκεια παράνομης απόπειρας να διασχίσει τα στενά του Ορμούς, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες και να ακινητοποιηθεί, όπως ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εκτινάσει τις τιμές του πετρελαίου μετά την άνοδο σχεδόν 3%, πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σε εξέλιξη οι έρευνες για το μακάβριο έβριμα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Αστυνομικοί εντόπισαν νεκρό έμβριο μέσα σε μία βαλίτσα μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Προσήχθησαν 6 άτομα. Μία Γερμανίδα φέρεται να δηλώσει ότι το έμβριο ήταν δικό της και είχε πεθάνει περίπου 8 μήνες νωρίτερα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Νέο κύμα ανησυχίας προκαλεί στο Νεπάλ άνοδο στη στάθμη των υδάτων στον ποταμό Μποντεκόσι λίγες ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες που έχουν αφήσει πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους. Οι αρχές προειδοποίησαν την Κυριακή για το ενδεχόμενο νέων πλημμυρών και κάλεσαν τους κατοίκους των πληγισών περιοχών να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 προβλέπεται σήμερα στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός σήμερα, με μονωμένες καταιγίδες προβλέπονται στην Πελοπόννησο και πιθανώς στη Μακεδονία, άνεμοι 7 μποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί μέχρι 35 βαθμούς, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
5: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
4: Ο μισθός δεν φτάνει.
5: Απλησίαστα τα ενίκια.
4: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
5: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5-9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίε και κύριοι, καλή εβδομάδα, καλό τέλος του μήνα. Και καλό χειμώνα. Εμένα δεν με πειράζει καθόλου αυτή η ευχή, αρκεί να είναι όντως καλός. Λοιπόν, το πρώτο συμπέρασμα των διακόπων νομίζω είναι ότι δεν μας έφαγαν λαγοκέφαλοι, έτσι. Τσίπησε κανένας λαγοκέφαλος κάποιον. Εμένα επειδή μου αρέσει πάρα πολύ να κολυμπάω και με μάσκα, η αλήθεια είναι ότι δεν είδα και κανέναν από αυτούς τους μεγάλους. Νομίζω ότι πρέπει να είδα τους μικρούς. Άλλα συμπεριφέρονται όπως όλα τα ψάρια. Όταν σε βλέπουν τα πλησιά, σηκώνονται και φεύγουν. Λοιπόν, οπότε επειδή υπήρξε και το προηγούμενο διάστημα για κάποια μικρή περίοδο έτσι λίγο μια υπερβολή ως προς αυτήν την είδηση, και γιατί αλλημονόμασταν, μπαίναμε στη θάλασσα και ανησυχούσαμε ότι κάτι θα μας τσιμπήσει. I don't remember much at all. Those words were echoing. Το άλλο συμπέρασμα των διακοπών είναι ότι όλη η Ελλάδα είναι ωραία και καλό είναι όπου δεν έχετε πάει να φροντίσετε με κάποιο τρόπο να πάτε, αλλά σαν την Πελοπόννησο.

Και το τρίτο συμπέρασμα είναι ότι εγώ δεν άκουσα κανένα να μιλάει για πολιτικά, να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, λόγω και της δουλειάς, λίγο τα site τα παρακολουθούσα, άκουγα και εμάς εδώ στο ραδιόφωνο, υπήρχε μια πολιτική ζήμωση, δεν είδα να ενδιαφέρει τόσο πολύ τον κόσμο στις διακοπές του. Δηλαδή, το να σε πρίζουν πού θα πας να φας και να έχουν πέσει πάνω από τα site αξιολόγησης, το είδα. Το πιο παραλία είναι η καλύτερη. Και κουβέντες περί ανέμων και νυδάτων. Ναι, για πολιτικά δεν ξέρω, μπορεί αυτή είναι η άνθρωπη που κάνω παρέα. Αλλά και αυτό, εσύ που είσαι δημοσιογράφος, πες μας. Δεν το άκουσα.

Και από αυτά τα πρώτα συμπεράσματα, το τελευταίο είναι ότι... Εντάξει, θες λεφτά στις διακοπές. Δηλαδή, υπάρχει τρόπος να περάσεις πολύ ακριβά, εύκολος, αν έχεις λεφτά. Υπάρχει τρόπος να μαζευτείς και λίγο. Αλλά αυτό που κάναμε πιτσιρίκια, όσα είχαμε στην τσέπη και τη βγάζαμε μια εβδομάδα, δεν υπάρχει.

Εν τω μεταξύ, αλήθεια είναι, και περνάμε τώρα και στα κανονικά θέματα, γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, στην Νότια Πελοπόννησο που πήγα εγώ πάρα πολύ, στη Μάνη και στη Μεσσηνιακή και στη Λακωνική και δεξιά από τη Μεσσηνία, κάποτε πήγαινε, νίκαινε σε ένα δωμάτιο, ήταν λίγο μαζεμένη η τιμή, αλλά ήταν και το δωμάτιο, να είχαμε να λέγαμε. Η αλήθεια πια είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ρίξει και τεράστια ποσά για να τα κάνουν, να τα κάνουν πέτρα, να έχουν air condition, κουζίνες, ωραία θέα, ωραίες εισόδους, ωραίες παροχές. Είναι δύσκολο πια να επιστρέψουμε στο 40 ευρώ την ημέρα το δίκλινο και να είναι και σούπερ. Μήπως όσοι μπορούν να σταματήσουν να τα ανακαινίζουν, αφήστε τα όπως είναι. Μόνο στρώμα αλλάξτε. Για να υπάρχει και μια διακύμανση.

0: news.
1: Αυτή η εβδομάδα και κάτι από την επόμενη θα έχει αρκετή έκθεση Θεσσαλονίκης με τις επισκέψεις των πολιτικών αρχηγών, με τις συνεντεύξεις, με τα προγράμματα τα οποία θα ακουστούν. Είναι παραδοσιακά έτσι ένα πολιτικό δεκαήμερο θα έλεγα, γιατί όλα τα κόμματα ανεβαίνουν πάνω και όλα αξίζουν να ακουστούν. Και μπορεί να γίνει και μια πολιτική συζήτηση, να γίνει και ένας απολογισμός, να δούμε και λίγο τις προσδοκίες, αν και γεγονός νομίζω είναι ότι πια οι πολίτες δύσκολα τσιμπάνε όταν κάποιος θέλει να δώσει προσδοκία, γιατί στις εκλογές ψηφίζουμε και αυτό που περιμένουμε να γίνει, αξιολογούμε και αυτό που έχει γίνει αλλά και αυτό που θες να γίνει, αλλά δύσκολα πια νομίζω ότι ένας πολίτης τσιμπάει όταν ακούει μεγαλεπίβολα σχέδια, τρομερές παροχές και λύσεις για όλα τα προβλήματα, ακόμα και για αυτά που δεν υπάρχουν.

Λοιπόν, παρόλα αυτά είναι μια εξώχως πολιτική εβδομάδα για να γίνει μια πολιτική, πραγματικά πολιτική συζήτηση και όχι κουτσομπολό παραθυράτη. Οπότε νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον όλοι να παρακολουθήσουμε. Ο καθένας κάτι θα καταλάβει, κάποιο συμπέρασμα θα βγάλει. Γιατί είναι και πάρα πολλά τα κόμματα, έτσι, και αυτά που ήδη είναι στη Βουλή και αυτά τα οποία φιλοδοξούν να μπουν. Καλό είναι να τους ακούμε. Όσο πιο πολύ ακούμε, τόσο πιο πολλά συμπεράσματα βγάζουμε, συγγνώμη. Και αυτό το δείχνουν, αν θέλετε, και κάποιες δημοσκοπήσεις που κάποιους τους εκτόξευαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τώρα. Μπαίνει, δεν μπαίνει. Το όποιο κόμμα. Είναι τρομερό αυτό που έγινε στην Κερίνια, κυρίες και κύριοι, στο Καταμαράν. Μέχρι τώρα είναι 8 οι νεκροί, 18 οι αγνοούμενοι. Και δυστυχώς θα υπάρχουν τόσοι πολλοί αγνοούμενοι, ανάμεσά τους θα υπάρχουν και θύματα. Από τους 267 επιβάτες, το Καταμαράν, λένε οι τουρκικές αρχές, είναι, και οι αρχές των κατεχομένων, είναι στα 514 μέτρα. Το τρομερό το οποίο προκύπτει από αυτή την ιστορία είναι ότι ενώ είδανε ότι έχει πρόβλημα, ότι κινδυνεύουν οι επιβάτες, δεν υπήρξε σωστή και οργανωμένη διαχείριση να ενημερωθούν, να βάλουν τα σωσίβια, να εγκαταλείψουν με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο το πλοίο. Κάποιοι λένε ότι έφυγε και ο πρώτος ο καπετάνιος, αυτά όμως τώρα θα γίνουν ανακρίσεις και θα φανεί αν συνέβη ή όχι, γιατί σε υπό τέτοιες συνθήκες ακούγονται πάρα πολλά, αλλά από τα βίντεο τουλάχιστον που βγαίνουν και από τις, τις πρώτες δηλώσεις των ανθρώπων που διασώθηκαν, ήταν φανερό ότι τίποτα δεν έγινε οργανωμένα, τίποτα δεν έγινε με μέθοδο. Άλλοι είχαν πάει στη θάλασσα, άλλοι μένανε πάνω στον αποδηγισμένο καταμαράν. Το προσωπικό έδειξε να μην έχει εκπαίδευση που είναι κανονικά και υποχρεωτική, αλλά και κάτι το οποίο σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις πρέπει να γίνεται καταρχήν και να σώσουν οι ίδιοι το ίδιο το πλήρωμα τη ζωή του, γιατί αυτά μπορούν να τύχουν και χωρίς επιβάτες μέσα. Η φράση «χήμα στο κύμα» εδώ βρήκε την απόλυτη εφαρμογή, δυστυχώς όμως με κόστος σε ανθρώπινη ζωή.

Έχετε υπόψη σας ότι όσο λείπαμε, οι συμμορίες δεν σταμάτησαν τη δουλειά τους. Πολύ δε περισσότερο αυτές οι οποίες έχουν επενδύσει στις τηλεφωνικές απάτες. Διαπιστώνεται ότι όχι μόνο αυξάνονται, αλλά γίνονται και πιο εφάνταστες ότι εξελίσσονται, οπότε θέλει τεράστια, τεράστια, πραγματικά τεράστια προσοχή. Καταρχήν εγώ θα έλεγα οτιδήποτε, οποιαδήποτε επικοινωνία μέσω σταθερού τηλεφώνου, ας το προσπεράσουμε πλήρως. Βέβαια, οι νεότεροι δεν τα σηκώνουν καν. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν τον αριθμό του σταθερού τηλεφώνου. Οι παλαιότεροι όμως, στους οποίους, στους μεγαλύτερους, στους οποίους στοχεύουν, τα σηκώνουν, γιατί έτσι είχαν μάθει. Και εκεί γίνονται τα περισσότερα. Λοιπόν, εκπαίδευση όλοι στο να μην τίποτα το ακραίο δεν θα μας ανακοινωθεί ποτέ από το τηλέφωνο, όπως δεν μας το λέγανε τόσα χρόνια, δεν θα μας το πούνε τώρα. Δεν πρόκειται ποτέ να σε πάρει καμία δημόσια υπηρεσία στο σπίτι να σε ενημερώσει. Έχουμε εξελιχθεί λίγο σε αυτό το τομέα, αλλά στέλνουν κανένα mail. Και όσοι έχουν συγγενικά πρόσωπα τα οποία είναι και ευάλωτα, γιατί στοχεύουν πάρα πολύ σε ανθρώπους με ευαισθησίες, με ασθένειες, με λίγη άνοια, λίγο Alzheimer, προσπαθούν να χτυπάνε και σε αυτά, έτσι. Εκεί περισσότερο το νου μας, όσο και όπως μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας.

Για όσους τώρα γυρίσατε και δεν είχατε πολύ επαφή με την επικαιρότητα, να σας πούμε δυστυχώς τα πολεμικά μέτωπα όπως τα αφήσαμε έτσι τα βρίσκουμε και στην Ουκρανία. Αυτός ο πόλεμος στη διάρκεια ξεπερνάει το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και στην Ουκρανία συνεχίζονται οι επιθέσεις ένθεν και κήθεν και δεν υπάρχει καμία διάθεση έστω να ξεκινήσουν κάποιο είδους συνομιλίες, τίποτα. Το ίδιο γίνεται και στο Ιράν, όπου στα λόγια όλα πάνε καλά. Στην πράξη, όπως θα θυμάστε.

Μία από τις εξελίξεις είναι ότι αφού η Αμερική πια διοικεί τη Βενεζουέλα, κανόνισε να έχει πρόσβαση στα 65 δισεκατομμύρια βαρέλια. Αυτά είναι αποδεδειγμένα ότι υπάρχουν στη Βενεζουέλα, έτσι. Ότι υπάρχει αυτός ο ορυκτός πλούτος, τον οποίο δεν μπορούσε η χώρα να τον αξιοποιήσει. Τώρα με τη βοήθεια, σε εισαγωγικά, αμερικάνικων εταιριών θα αξιοποιηθούν, αλλά θέλει χρόνο αυτό. Φαντάζομαι ότι θα μιλήσουμε σε λίγο και με ειδικούς, γιατί θα μπορούσε να αλλάξει πάρα πολλά στις παγκόσμιες ισορροπίες προς το καλό, έτσι. Δηλαδή ότι δεν θα εξαρτάται τόσο πολύ αυτό το 20% από το Ορμούς και τον μπάχαλο που συμβαίνει εκεί πέρα, αλλά αυτά δεν γίνονται σε μία μέρα.

Στην η Εθνική Μπάσκετ σήμερα προσπαθεί να προκριθεί στο παγκόσμιο. Επειδή γίνανε κάποιες γκέλες με θεωρητικά πιο εύκολες ομάδες, γιατί τίποτα ποτέ δεν είναι εύκολο. Σήμερα παίζουμε με την Ισπανία, την οποία πρέπει να κερδίσουμε, καθώς και τα υπόλοιπα παιχνίδια, για να καταφέρει η ομάδα να πάει στο παγκόσμιο κύπελλο, από το οποίο έχει πάρα πολλά χρόνια να απουσιάζει. Αλλά έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα, δύσκολα περνάμε. Δεν είναι όμως αδύνατον. Και από το πρωτάθλημα ολοκληρώνεται με το Παναθηναϊκό Λεβαδιακό. Όχι, ανάποδα. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Που αν κρίνω από την εικόνα του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη, έχει παίξει με διάφορους Λεβαδιακούς αυτή την περίοδο. Ντέρμπι, ντερμπάρα. Και αν ο Λεβαδιακός παίζει όπως έπαιζε πέρυσι. Εν τω μεταξύ, αν ξέρει κανείς καλύτερα από μένα, μπορεί να μου εξηγήσει κάτι το οποίο δεν το έχω καταλάβει. Με το Λέτο 10 μέτρα πιο δίπλα, γιατί γυρνάμε δεξιά και αριστερά και ψάχνω Παναθηναϊκούς προπονητές στην Ευρώπη.

δεν είναι ότι έφερε χθες ισοπαλία με την ΑΕΚ. Άμα βλέπατε λίγο και το παιχνίδι, αυτές οι ομάδες χθες ήταν περίπου ισάξιες. Τι θα γίνει αν δώσει το λέτο τον μπάτσο του Παναθηναϊκού? Λοιπόν, προληπτική γκρίνια λέγεται αυτή, πριν καν ξεκινήσει το πρωτάθλημα.

εντάξει, όχι ότι δεν περιμένει τα πάντα από το Τραμπ, αλλά ένα ηγέτη μια τέτοια χώρα να κάθεται να ανεβάζει βιντεάκια AI και μάλιστα αυτού του περιεχομένου, καλό θα ήταν να μην το είχαμε δει. Έχει κάνει και χειρότερα βέβαια.

Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στο Ερτιμς Radio 105,8. Ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο. Ήρα Παρανίου διαλέγει τη μουσική. Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Αν θέλετε να στείλετε τα μηνύματά σας, μπορείτε να το κάνετε χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση μέσω Viper. Πληκτρολογείτε Ερτ News Radio και αμέσως μετά ανοίγει ο διάβλος προκειμένου να μπορέσετε να στείλετε τα μηνύματά σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μειωμένες έως 30% από σήμερα τιμές στο ράφι των σούπερ μάρκετ σε περίπου 1.700 καταναλωτικά αγαθά, καθώς τίθεται σε ισχύ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών. Αναμένονται οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης. Στο Τελ Αβίβ οι υπογραφές για τη Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλλέα. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά, τόνισε συνέντευξη του Υπουργός Εξωτερικών. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης είπε ότι εντός των επόμενων μηνών θα γίνει πόντιση του καλωδίου. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούς, στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Η Τεχεράνη απάντησε με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία και με ντρόουν εναντίον αεροπορικής βάσης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 18 αγνοωμένων μετά την ανατροπή καταμαράν ανοιχτά της Κερινίας στην κατεχόμενη Κύπρο. 8 νεκροί μέχρι στιγμής, 249 διασωθέντες. Συνελήθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Και ο καιρός, γενικά έθριος, ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 32 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Πάμε λοιπόν στο πρώτο δεκάλογο για αυτή την εβδομάδα. Στο νούμερο 10, ο νέος πρωθυπουργός της Αγγλίας, ο οποίος έλεγε όσο ήταν δήμαρχος ότι τα εκλεπτά του Παρθενώνα πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα χωρίς όρους. Έγινε πρωθυπουργός, τον ξαναρωτήσαν και είπε: α, τι να σας πω, αυτά τα θέματα τα χειρίζεται το μουσείο. Έκανε δηλαδή την περίφημη κολοτούμπα. Έτσι, για να θυμόμαστε πως όταν δεν κυβερνάς, όλα είναι εύκολα. Όταν πάρεις το τιμόνι, όλα είναι δύσκολα. Στο νούμερο 9, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κλείνει σήμερα την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, παίζοντας με το Λεβαδιακό. Πάντως, με το Λεβαδιακό της Τσεχίας, κατά τύχη προκρίθηκε. Για να δούμε με τον αυθεντικό. Στο νούμερο 8, ο Ινδουιστής Μοναχός έδωσε όρκο να μείνει 12 χρόνια όρθιος. Είναι ήδη 5 χρόνια που δεν έχει κάτσει. Τα πόδια του έχουν παραμορφωθεί από το πρίξιμο για να μπορέσει να κρατήσει όρθιος, τον δένουν με αλυσίδες και άλλους τρόπους που τον κρατάνε σε αυτή τη θέση. Γιατί το κάνει? Γιατί πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο θα πετύχει την πνευματική ολοκλήρωση και την επικοινωνία με τον Θεό Σίβα. Ο οποίος Θεός, όποιος και είναι αυτός, δεν έχει κανένα πρόβλημα με όσους κάθονται. Αντιθέτως, αν δεν κάθεσαι, μοιράζει θρόμωση. Αλλά όπως βλέπετε, υπερβολές και ακρότητες υπάρχουν σε όλες τις θρησκείες. Στο νούμερο 7, ο Χαμενεΐ, ο οποίος κάλεσε τις μουσουλμανικές χώρες να ενωθούν κατά του κοινού εχθρού, δηλαδή του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης κάλεσε το λαό του Ιράν να ξεπεράσει τα όποια προβλήματα με την ηγεσία της χώρας και να ενωθεί μαζί της. Αυτό μπορεί να το πετύχει, γιατί αν ο λαός δεν τον ακούσει, εντάξει, υπάρχουν και άλλοι τρόποι, διωχμή, φυλακή, εκτελέσεις. Με τους άλλους είναι το δύσκολο. Στο νούμερο 6, ο Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε τεράστια συμφωνία με τη Βενεζουέλα και το πετρελαϊκό της απόθεμα. Η οποία Βενεζουέλα συμφωνεί, αν και δεν χρειάζεται να την ρωτήσουμε. Στο νούμερο 5, 400 πλοία και 6.000 ναυτικοί που είναι εγκλωβισμένοι στα στενά του Ορμούς, τα οποία είναι ανοιχτά. Αλλά τους αρέσει πάρα πολύ εκεί και δεν φεύγουν. Στο νούμερο 4, ο κύριος Σαμαράς, που δια του εκπροσώπου του είπε ότι η Νέα Δημοκρατία θυμίζει Πασόκ με ολίγον από λάος. Εντάξει, δεν τη λες και κορυφαία ανάλυση. Ούτε και ισχυρό κίνδυνο για να κάνει νέο κόμμα, το οποίο φανταζόμαστε θα θυμίζει ολίγον από πολιτική άνοιξη. Στο νούμερο 3, ο πρίγκιπας Βίλιαμ της Μεγάλης Βρετανίας πήγε σε ένα νοσοκομείο, γυροκομείο, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, την Κέιτ Μίτλετον. Μία κυρία, η οποία όποτε πάει στο γυροκομείο πιάνει μια συζήτηση, μεγάλη κυρία, τον είδε. Άρχισαν λέγανε τα δικά τους, βλέπει δίπλα και τη γυναίκα του και του λέει: η βοηθό σου? Ναι, απάντησε η Κέιτ, εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί οι Βρετανοί έχουν χιούμορ και το χιούμορ, ως γνωστό, σε βγάζει πολλές φορές από δύσκολες καταστάσεις. Αν και η ερώτηση ήταν εύκολη, του είπε: η κοπέλα βοηθό σου? Για σκεφτείτε να του κάνει τη δύσκολη ερώτηση. Τι δουλειά κάνει για να έχει βοηθό? Στο νούμερο 2, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, κατά την οποία όλοι θα μας σώσουν, και μάλιστα θα μας σώσουν και κάθε χρόνο. Και στο νούμερο 1, το διαβάσαμε κάπου, θα σας το μεταφέρουμε, γιατί νομίζουμε ότι είναι μια καλή προσέγγιση σε ένα πρόβλημα αυτών των λίγων ημερών. Αυτών των λίγων ημερών που όλοι σιγά σιγά επιστρέφουν από τις διακοπές. Εάν λοιπόν δείτε κάποιον, πάτε στη δουλειά για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στο δρόμο, και σας πει: πάχινες, τότε πρέπει να αρχίσετε και να περπατάτε 1 χιλιόμετρο την ημέρα. Σε 10 μέρες θα είσαστε 10 χιλιόμετρα μακριά του.

κάνει ο κόσμος άμα δεν ξέρει τι να κάνει τα λεφτά του. Η Μαρία Κάρεϊ λέει: για να είναι σίγουρη στις πτήσεις ότι θα έχει ησυχία, κλείνει όλη την πρώτη θέση που τη κοστίζει κοντά στα 100.000 δολάρια. Η Μαντόνα στα αεροπλάνα παίρνει δικό της σεφ για να τη φτιάχνει το σούσι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

0: Και περνάς καλά?
1: Δυστυχώς όχι. Την καλή ζωή δεν μπορείς να την αγοράσεις με τα λεφτά. Τα οποία φυσικά βοηθάνε, αλλά δεν διασφαλίζουν τίποτα περισσότερο από έναν... Να τώρα εγώ είχα ξάδελφος ο οποίος είναι από τη Μάνη, έπαιρνε τη βαρκούλα το πρωί, πήγαινε, ψάρευε αυτά που έπιανε, γύριζε με τους φίλους, τα τρώγανε. Νομίζω περνάει καλύτερα από το σούσι της Μαντόνα. Όσο λείπαμε, κυρίες και κύριοι, όσοι λείπανε, μία απόφαση για το Facebook, μετά λέγεται τώρα η εταιρεία, το λέω έτσι για να συνεννοούμαστε, όπου έκανε μία μήνυση και τι έκανε το ο Ζούκερμπεργκ. Προτίμησε να μην γίνει δίκη. Διότι αν γινόταν η δίκη, ποιος ξέρει τι θα ακουγόταν, τι εμπειρογνώμονες, τι έρευνες και αυτά που τον κατηγορούσαν θα πολλαπλασιάζονταν, σύνοντας θα διαρκούσαν. Έτσι λοιπόν, μια υπόθεση που μάλλον τη θεωρούσε χαμένη, προτίμησε να πάει σε ένα συμβιβασμό, κάτι που είναι πολύ συνηθισμένο στα αμερικανικά δικαστήρια, να πληρώσει 16,5 δισεκατομμύρια, που δεν είναι, και, είναι μεγάλο ποσό, αλλά όχι για το Ζούκερμπεργκ, να τελειώσει αυτή η ιστορία και να αλλάξουν όμως πάρα πολλά πράγματα, ειδικά ό,τι αφορά στους ανηλίκους. Όσοι ήσασταν εδώ, σίγουρα έχετε ακούσει αρκετά από τους συναδέλφους προηγούμενες μέρες. Τώρα που γυρίσαν περισσότερο, νομίζουμε ότι αξίζει να το δούμε αυτό το θέμα, γιατί είμαστε πάρα πολύ κοντά και στο να ανοίξουν τα σχολεία. Θα ακούσουμε πάλι μια αναζωογόνηση των μέτρων για το τι γίνεται με το κινητό κτλ. Στο σχολείο. Πέρυσι πέσανε εκατοντάδες αποβολές για τα κινητά. Αλλά το κυριότερο είναι ότι πια νομίζω ότι όλοι έχουμε αντιληφθεί πως έχει διαμορφωθεί μια εντελώς καινούρια και άγνωστη κουλτούρα με όλα αυτά τα social media, τα αποτελέσματα της οποίας αυτής της κατάστασης θα τα δούμε στο μέλλον. Τώρα μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε. Ο κύριος Πατσάκης είναι καθηγητής πληροφορικής, διευθυντής στο Εργαστήριο Κυβερνοασφάλειας στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, κύριε Πατσάκη?
2: Καλή σας μέρα, τι κάνουμε?
1: Λοιπόν, με αυτή την απόφαση το Facebook, εκτός από το να δώσει χρήματα, πρέπει και να συμμορφωθεί, έτσι. Και μιλάμε για όλες τις πλατφόρμες τώρα, και Instagram και TikTok και τα λοιπά, ό,τι ελέγχει, και εγώ πιστεύω θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι, αφού έχουμε πλέον και αυτή την ιστορία.
2: Γενικότερα αυτό εδώ πέρα είναι μια απόφαση ότι θα πρέπει να συμμορφωθούν όλοι εκ των προτέρων, δεν είναι. Απλά αυτό εδώ πέρα είναι μια παραδοχή για τα αποτελέσματα τα οποία έχει ουσιαστικά το...
1: Μιλάμε για να το εξηγήσουμε, να το διευκρινίσουμε, ότι μπορεί να είναι διαδεδομένες πλατφόρμες τύπου TikTok, Instagram και τα λοιπά. Στην πραγματικότητα υπάρχουν όμως καμιά πενινταριά, έτσι, που τα παιδιά πότε στη μία, πότε στην άλλη, οπότε νομίζω αφορά τους πάντες αυτή η απόφαση.
2: Εδώ πέρα λοιπόν να έρθω να πω το εξής. Πρώτα απ' όλα η απόφαση και το τι έχει υπογραφεί είναι αποκλειστικά δεσμευτικό για τη Μέτα. Mm-hmm. Έτσι δεν αφορά τους υπόλοιπους.
1: Ναι, φυσικά.
2: Έτσι. Λοιπόν, από εκεί πέρα υπάρχουν συγκεκριμένες αποφάσεις και πλέον κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι ουσιαστικά παραπέμπουν στο ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος στα κοινωνικά δικτύα και ότι θα πρέπει σιγά σιγά να συμμορφωθούν ως προς αυτές τις αποφάσεις. Και να αλλάξουν τις πολιτικές τους πάρα πολύ. Εγώ θα πω το εξής. Το βασικό το οποίο κρατάω εγώ από αυτό τον εξωδικαστικό συμβασμό είναι μια παραδοχή. Μια παραδοχή η οποία δηλώνει ενοχή, ότι ξέρεις κάτι, εγώ έχω φτιάξει κάτι το οποίο γνωρίζω ότι κάνει κακό. Εδώ πέρα λοιπόν είναι τα πιο σημαντικά πράγματα τα οποία θα πρέπει να κρατήσουμε. Δεν είναι πλέον στο... θέμα συζήτηση, το θέμα ότι ξέρεις κάτι, το συζητάμε 5 ερευνητές ή 5 οργανισμοί και βλέπουμε να υπάρχει θέμα, αλλά υπάρχει ουσιαστικά και παραδοχή από την εταιρεία ότι ναι, υπάρχει πρόβλημα. Και πρόβλημα εθισμού. Δεν συζητάμε για τα υπόλοιπα προβλήματα, γιατί δεν είναι μόνο το πρόβλημα αυτό των κοινωνικών δικτύων.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτή την απόφαση, θα αλλάξουν κάποια πράγματα στην καθημερινότητα των χρηστών, ειδικά των ανηλίκων, έτσι, απέναντι στα social media, ή μάλλον τα social media απέναντί τους. Για παράδειγμα, δεν θα μπορούν να τους στέλνουν ειδοποιήσεις, δε σε αυτό, δε σε εκείνο, δε στο άλλο, από μια ώρα και μετά. Σωστό?
2: Ναι.
1: Νομίζω ότι την ώρα τις ώρες του σχολείου δεν θα στέλνουν.
2: Εδώ πέρα τώρα είναι λίγο μπερδεμένο το πράγμα, γιατί παραδείγματος χάρη μπορείτε να μου πείτε ποιες είναι οι ώρες του σχολείου. Με την έννοια
1: ναι,
2: ότι
1: ναι, αν ναι, ναι, μπορώ, μπορώ, δίκιο, μπορώ.
2: Θα πρέπει. Όχι, προσέξτε τι θα σας πω. Γιατί θα πρέπει να μπει σε διαδικασία ότι θα πρέπει να επιβεβαιώσει
1: ναι.
2: το από ποια χώρα είσαι για να μπορώ ναι. να γνωρίζω ποιες είναι οι ώρες του σχολείου.
1: Ναι, τίποτα. Και τι έγινε. Ας το επιβεβαιώσει.
2: Μέχρι τώρα. δεν είναι τόσο. Δεν είναι τόσο
1: κύριε
2: ξεκάθαρο.
1: Πατσάκη, έχουν διηλύσει. Δηλαδή, τώρα εγώ που σας μιλάω, ας πούμε. Μπορώ να πω, πριν έλεγα για τον Παναθηναϊκό, θα μου στείλει, με ακούει το τηλέφωνο και θα μου στέλνει προσφορά για εισιτήρια διαρκείας και δεν μπορούν να κάνουν αυτά. Μπορούν και να τα κάνουν.
2: Κοιτάξτε να σας πω κάτι, από ένα σημείο και μετά υπάρχουν και αρκετά προβλήματα τεχνικά.
1: Θα δηλαδή, τα λύσουν, δεν πειράζει, θα τα λύσουν.
2: Χρειάζεται και κάποια, πώς να το πω, χρειάζονται κάποιες διαδικασίες οι οποίες δεν περιλαμβάνουν μόνο τους ίδιους. Να το πάρουμε λίγο διαφορετικά. Εγώ για να επιβεβαιώσω το ποια είναι η ηλικία κάποιου χρήστη. Πώς ακριβώς θα το κάνω.
1: Νομίζω η απόφαση έλεγε ότι, πια, ότι θα ανοίγουν θα συμμετέχουν και οι γονείς στο να ανοίξει ένα λογαριασμό σαν
2: ηλικία. Βλέπετε λοιπόν, αυτό ήταν μια πολύ ωραία διατύπωση. Θα συμμετέχουν και οι γονείς. Δεν είναι μόνο μόνοι τους μπορούν να το κάνουν. Αν λοιπόν παραδείγματος χάρη ο γονιός δεν έχει βάλει γονική να παρακολουθεί ουσιαστικά το parental mode εντός αγωγικών στο κινητό. Δεν μπορεί να είναι το κοινωνικό δίκτυο να γνωρίζει ότι αυτό εδώ πέρα ανήκει πράγματι σε ένα νέο.
1: Κύριε Πατσάκη, αυτές οι δυσκολίες υπάρχουν, τις διαπίστωσε και η Αυστραλία, αλλά δεν είναι ξεπέραστες. Δηλαδή έχουν ξεπεράσει, σκεφτείτε τι τεχνολογικά άλματα κάνανε για να φτάσουμε να ανοίγουμε τα κινητά μας και να έχουν όλα αυτά τα μπλιμπλίκια μέσα. Θα τα βρούνε. Εντάξει, θα τα βρούνε.
2: Μ' αρέσει η προσέγγιση σας. Παρ' όλα αυτά δημιουργεί αρκετά θέματα. Γιατί παραδείγματος χάρη το να γυρίσω, να ελέγξω ποιος είναι ο καθένας, πάει να πει ότι χρειάζομαι εντός αγωγικών και την κατάθεσή του λόγω GDPR. Αν δεν υπάρχει, πώς μπορεί να γίνει.
1: Κύριε Πατσάκη, δεν ξέρω εσάς σας έχει τύχει να κουτσομπολεύετε έναν άνθρωπο και μετά να σας έρχεται πρόταση να γίνετε φίλοι.
2: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι.
1: Δηλαδή, θέλω να πω ότι τα έχουν λυμμένα αυτά. Δεν, είναι θέμα θέλησης. Δεν είναι θέμα διαδικασίας.
2: Μιλάτε τώρα με κάποιον ο οποίος έχει πάρει CV για το γεγονός ότι μπορεί να ανοίγει το μικρόφωνο χωρίς άδεια.
1: Λοιπόν.
2: Οπότε κάτι γνωρίζω. Δεν είναι
1: όχι, το ξέρω ότι το γνωρίζετε και δεν νομίζω ότι είναι θέμα τεχνολογικό. Είναι θέμα καθαρά απόφασης. Όπως νομίζω ότι και η εταιρεία κατάλαβε ότι μια τέτοια δίκη μάλλον θα την εκθέσει περισσότερο.
2: Ασφαλώς.
1: Και γι' αυτό προτίμησε να δώσει αυτά τα χρήματα που δίνουν και λίγα, αλλά εντάξει, δεν θα καταστραφεί κιόλας και να προχωρήσουμε. Νομίζω ότι το θέμα είναι ότι αυτές οι αποφάσεις βοηθάνε και εμείς να καταλάβουμε. Όταν καμιά φορά δίνεις το κινητό στο παιδί σου για να ησυχάσεις λίγο, να ηρεμήσει και αυτό και τα λοιπά, ότι αυτό έχει συνέπειες όμως μακροπρόθεσμα.
2: Αυτό, γι' αυτό είπα, είναι το πιο σημαντικό. Εδώ πέρα έχουμε μια παραδοχή μιας εταιρείας ότι κάνει κακό. Και ένα πολύ σημαντικό πράγμα το οποίο θα πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι μια εταιρεία εμέσως, έτσι, παραδέχεται ότι υπάρχει εθισμός. Το να πούμε ότι υπάρχει εθισμός στο αλκοόλ, στην νικοτίνη ή οτιδήποτε. Καταλαβαίνουμε τι ακριβώς σημαίνει. Μια ερώτηση η οποία κάνω βασική είναι εθισμός εδώ πέρα σε τι ακριβώς. Στην κατανάλωση περιεχομένου, στη δημιουργία περιεχομένου. Και αν συζητάμε για περιεχόμενο, τι ακριβώς περιεχόμενο. Τι περιλαμβάνει αυτό. Αυτές είναι οι πιο ουσιαστικές συζητήσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν για να καταλάβουμε το φαινόμενο καλύτερα.
1: Mm-hmm.
2: Γιατί όταν έχουμε κάποιον ο οποίος λέει ναι, φτιάχνω κάτι το οποίο κάνει κακό, εθίζει, πολύ ωραία. Σε τι ακριβώς. Δεν έχουμε απαντήσει το σε τι ακριβώς. Στα κοινωνικά δίκτυα είναι μια πολύ γενική απάντηση.
1: Κοιτάξτε, πάντως έχει διαπιστωθεί ότι δημιουργούνται ζητήματα στα παιδιά, δηλαδή διάσπαση προσοχής, έτσι, επειδή όλα αυτά αλλάζουν συνέχεια και μαθαίνουν όλη αυτή τη διαδικασία να κρατάει λίγα δευτερόλεπτα και να πηγαίνουν στο επόμενο. Κοινωνικοποίησης. Δηλαδή ο εθισμός από μόνος ότι κάθεσαι πολλές ώρες εκεί σε κάνει λιγότερο κοινωνικό. Στρέφει το, νομίζω, το κέντρο του ενδιαφέροντος μας από τα πρόσωπα στα μηχανήματα. Δηλαδή δεν ψάχνουμε ένα φίλο να τον γνωρίσουμε για να μας γνωρίσει, αλλά διαδικτυακά. Εντάξει, άμα τα βάλουμε κάτω είναι αρκετά, δεν και λίγα.
2: Είναι πάρα πολλά, αλλά επαναλαμβάνω, μέχρι στιγμής αυτό το οποίο κάναμε ήταν να μελετάμε περιπτώσεις και σε μικρή κλίμακα. Δεν είχαμε πολύ μεγάλη κλίμακα. Το γεγονός τώρα ότι κάποιος παραδέχεται ότι κάνει κακό, θα πήγαινε και σε ένα επόμενο βήμα. Αφού το παραδέχτηκες ότι κάνεις κάποιο κακό, μπορείς να μου ανοίξεις και να καταλάβω εγώ μέσα από την πλατφόρμα σου με δεδομένα σε τι μέγεθος έχει γίνει αυτό το κακό.
1: Ναι. Νομίζω αυτό ίσως είναι και ένας από τους λόγους που απέφυγαν τη δίκη. Για να μην πάνε σε τέτοιες διαδικασίες.
2: Ακριβώς. Ή το να μην εμφανιστεί. Το γεγονός ότι δεν θα βγει κάτι δημόσια δεν πάει να πει όμως ότι δεν θα γίνει. Γιατί πράγματι κάποιος όταν φτάνει στο σημείο να κάνει κάτι τέτοιο, ενδεχομένως θα πρέπει σύντομα να κοιτάξει και τις λύσεις. Και τις λύσεις εγώ που δημιούργησα το πρόβλημα δεν μπορώ να τις δώσω. Ενδεχομένως χρειάζομαι κάποιους εκτός από εμένα για να με βοηθήσουν να δω τι γίνεται, ή τουλάχιστον στο πλαίσιο λογοδοσίας, παιδιά, ελάτε να με βοηθήσετε να δώσουμε μια λύση. Και εκεί πέρα θα φανούν πολύ περισσότερα. Γιατί η κλίμακα, ακόμα και το γεγονός ότι κάποια πράγματα μπορεί να είναι τοπικά, άλλο περιεχόμενο καταναλώνεται στην Ελλάδα, άλλο στην Αμερική, άλλο στην Ιταλία, ναι, άλλο στην Ασία ή στην Αυστραλία. Αυτά εδώ πέρα θα πρέπει να μελετηθούν σε βάθος για να καταλάβουμε το πού χτυπάει το πρόβλημα.
1: Ναι, εντάξει, μην το μελετάμε και πολύ όμως, γιατί ώσπου να το μελετήσουμε εμείς αυτό θα έχει αλλάξει, θα έχει πάει παρακάτω και... το ξέρετε αυτό με τις σκέψεις, έτσι. Λοιπόν, και φυσικά νομίζω ότι το επόμενο είναι οι ίδιοι οι γονείς. Θέλω να πω ότι επειδή και οι γονείς είναι και αυτοί οι άνθρωποι δραστήριοι με το κινητό στο χέρι, δεν ξέρω μήπως τα μέτρα πρέπει να απευθύνονται και στους ενήλικους.
2: Το πρόβλημα πρώτα ξεκίνησε από τους ενήλικους. Δηλαδή, ναι, προετοιμάστε ότι νομίζω για παλιότερα γινόταν χαμός ότι ο Τάδε είπε αυτό στον Τάδε. Τώρα κάνουμε ακόμα και το. Ο Τάδε έκανε like στις ομάδες, ειδικά τώρα που είναι μεταγραφές, μια και ασχοληθήκατε με αυτό. Ναι. Ο Τάδε έκανε like στον Τάδε, άρα θα έχουμε μεταγραφή, δεν θα έχουμε. Ναι. Φανταστείτε τώρα τι σημαίνει στα παιδιά.
1: Αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό σε μια οικογένεια να μην βλέπουν τους γονείς πολλή ώρα πάνω στα κινητά. Γιατί και όταν είσαι στο κινητό σου δεν είσαι με το παιδί σου. Αλλά το θεωρεί ότι εντάξει, φυσιολογικό. Okay, είμαστε όλη την ώρα στο κινητό μας.
2: Εδώ πέρα θα πρέπει να υπάρχει μια διάκριση, νομίζω. Γιατί παραδείγματος χάρη, ένα μέρος της δουλειάς για πολλούς είναι μέσω του κινητού. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει μια διάκριση το ότι ο μπαμπάς ή η μαμά ασχολείται με το κινητό λόγω της δουλειάς. Ένα. Ναι. Δύο. Για να κάνει αυτό το οποίο θέλω να κάνω κι εγώ, να είναι παραδείγματος χάρη στα κοινωνικά δίκτυα. Άρα τι μου φωνάζεις. Εδώ πέρα λοιπόν είναι προφανές ότι αν δεν δώσω εγώ ο ίδιος το παράδειγμα, το ξέρεις κάτι, δεν κάνω αυτό το οποίο λέω στο παιδί, δεν πρόκειται να έχω το αντίστοιχο το σωστό αποτέλεσμα.
1: Ακριβώς.
2: Αλλά σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει και ένας έλεγχος τι έχει το παιδί εγκατεστημένο. Τι ακριβώς περιεχόμενο κοιτάζει, και το να δίνω μια ξεκλείδωση συσκευή σε ένα παιδί για να του λέω γεια σου, κάνω ό,τι θέλεις, δεν είναι σωστό. Δεν είναι υπεύθυνο να το πω έτσι. Είναι ένας πραγματικά άλλος κόσμος το διαδίκτυο. Το να αφήνουμε τα παιδιά ελεύθερα να κάνουν ό,τι θέλουν σε αυτόν τον κόσμο, χωρίς να είμαστε δίπλα, να τους δείξουμε κάποια πράγματα έστω στοιχειωδώς, είναι τουλάχιστον ανεύθυνο και επικίνδυνο.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πατσάκη. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καθηγητής πληροφορικής και διευθύντης του εργαστήριου κυβερνοασφάλισης του Πανεπιστήμιου του Πειραιά, ο κύριος Πατσάκης. Κρατήστε αυτό που είπε, ότι το να αφήνεις ένα παιδί ανήλικο, τώρα μιλάμε έτσι, ανεξέλεγκτο στο διαδίκτυο, είναι σαν να το παίρνεις, να πηγαίνεις στην Ομόνια και να του λες: καλά, κάτσε εδώ, θα έρθω να σε πάρω σε 5 ώρες. Δεν λέω ότι θα πάθει τίποτα, αλλά το κάνεις, δεν το κάνεις.

Επίσης η δικαιολογία ότι οι ίδιοι γονείς δουλεύουν από το κινητό, για πόσους ισχύει δηλαδή, πόσοι πραγματικά δουλεύουν και το κινητό τους είναι τόσο σημαντικό εργαλείο που και στο σπίτι πρέπει να είσαι από πάνω.

Αν νομίζει κάποιος ότι ισχύει. Πάμε μελωδικά, κυρίες και κύριοι. Θέλουμε και τη σκέψη σας γύρω από αυτό. Μπορείτε να στέλνετε στο Viper Air News Radio και να τα διαβάσουμε αργότερα στην επόμενη ώρα. Πάμε μελωδικά μέχρι το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σήμερα υπογράφεται στο Τελαβίβι συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλέα, ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα σε 28 μήνες θα έχουν αναπτυχθεί διαλειτουργικά με όλα τα συστήματα τα οποία έχει παραλάβει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, όπως οι φρεγάτες Μπελαρά, τα Ραφάλ αλλά και η Πάτριοτ. Σε κάθε τυχόν αυθαίρεση από την Τουρκία θα υπάρχει μια απάντηση εκ μέρους της Ελλάδας, τόνισε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Υπρού, ο Υπουργός είπε ότι τους επόμενους μήνες, πιθανότατα και μέσα στο 2026, θα επανεκκίνησει η πόντιση του καλωδίου. Μίλησε για ένα έργο ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος που οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους. Το διεθνές δίκαιο είναι σαφές, ξεκαθάρισε ο κύριος Γεραπετρίτης. Δεν απαιτείται άδεια της Τουρκίας και δεν θα ζητηθεί. Ελλάδα, Γαλλία και Κύπρος έχουν κοινή κατανόηση για τη σημασία του έργου και πώς θα αναπτυχθεί. Δεν υπάρχει γνωστό χρονοδιάγραμμα και σαφή στοιχεία σχετικά με νομοθέτηση γαλάζιας πατρίδας από την Τουρκία. Είναι ζήτημα εσωτερικής κατανάλωσης, διευκρίνησε ο Υπουργός. Από σήμερα ξεκινούν οι μειώσεις τιμών σε περίπου 1.700 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να δώσει άμεση ανάσα στα νοικοκυριά και να περιορίσει την ακρίβεια. Το εύρος των μειώσεων ξεκινά από 5% και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει έως 36% στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Η συμφωνία θα έχει διάρκεια 4 μήνες έως τις 31 Δεκεμβρίου, ενώ κάθε προϊόν που θα ενταχθεί θα πρέπει να παραμείνει στη λίστα για τουλάχιστον 2 μήνες. Μάλιστα, δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Νέοι κωδικοί προστίθενται συνεχώς. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Θέμα ίσως και ορών η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Πάνω από 2 ευρώ η τιμή του πετρελαίου κίνησης αλλά και της αμόλυβδης βενζίνης. Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εκτινάσει τις τιμές του πετρελαίου σχεδόν 3% πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι το Brent. Κράτος σε παρακμή, χαρακτήρισε το Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικούς εκτοξευτές ζουρκετών κοντά στα στενά του Ορμού στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμασαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα. Οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με δεκάδες μη επανδρομένα αεροσκάφη εφόρμης εναντίον της αεροπορικής βάσης Αλ Μινχάντ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα και ελικόπτερα. Ο Ιρδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 8 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν χωρίς να υπάρξουν θύματα ή υλικές ζημιές. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 18 αγνωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 249 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Σε εξέλιξη έρευνες για το μακάβριο εύρημα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, οι αστυνομικοί εντόπισαν νεκρό έμβριο μέσα σε μία βαλίτσα μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Προσήχθησαν 6 άτομα, μεταξύ αυτών μία Γερμανίδα που φέρεται να δήλωσε ότι το έμβριο ήταν δικό της.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός σήμερα με μονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο και πιθανώς στη Μακεδονία. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί μέχρι 35 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό.
2: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
5: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση Ηφηγένεια η Αναβλήδη του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.

0: Λοιπόν, φίλοι, όπως μου στέλνει και ο Γιάννης Αναγνωστόπουλος εδώ στην αδερφότη μας, ναι. Προχθές ανακοίνωσε την αποβολή του τέτοιου, ναι.
1: Τι?
0: Του ζώτου, τον αγοράσαμε, δεν είναι άλλο στην Νότιχαμ.
1: Α, ναι. Ναι, ναι.
0: Υγοράστη, λοιπόν.
1: Ωραία, ωραία, ναι. Ναι, ναι, είχε δίκιο ο Γιάννης, ναι.
0: Ο, ποιος είναι αυτός? Ο Δημήτρης Σολομίδης, τι μου στέλνει, φίλε. Υποσχέθηκε διπλό στη Λιβαδιά. Φωτογράφια, Τετέι Φαντάρος. Έτσι. Έλα, Δημήτρη. Βλέπω έχεις και υψηλές παρουσίες. Μετά από μένα, μετά από μένα. Στο στρατόπεδο της Στίβας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι λέει ο κόσμος. Ή θες να πούμε κι άλλα τίποτα. Κάτι πήγες να πεις.
1: Όχι, πάμε να δούμε τι λέει ο κόσμος. Και κουβεντιάζουμε για πάνω σε αυτά που λέει ο κόσμος.
0: Ο Παπα-Νικολάου σωστά μας τα λέει και καλώς τα ξέρει. Γιατί την έχει πατήσει και η ομάδα του, όμως δεν μας εξήγησε. Και εσύ νομίζω αυτό ήθελες να μάθεις.
1: Ποιο?
0: Περί το άδειασμα, κάνεις μια μεγάλη πρόκριση και διάφορα τέτοια.
1: Όχι, όχι, εγώ δεν είπα να κάνεις μια μεγάλη πρόκριση. Είπα ότι όλη γενικά η διαδικασία του Champions League είναι για πολύ υψηλό επίπεδο σε όλα. Δηλαδή πνευματικά, ψυχολογικά, ναι, σωματικά, και ότι αυτή η διαδικασία από τη στιγμή που θα μπεις μέσα, ρε παιδί μου, προσπαθεί να σε στραγγίσει. Θα σε στραγγίξει.
0: Τόσο νωρίς, μωρέ, όμως.
1: Τόσο
0: πριν καν ξεκινήσει.
1: Τόσο πολύ. Είναι, Πέτρο, είναι...
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Πριν καν να ξεκινήσει. Εγώ δεν σου λέω ότι τώρα ξέμεινε η ΑΕΚ από δυνάμεις. Είναι το πρώτο σύμπτωμα.
0: Το μόνο που μπορώ να δεχτώ.
1: Αυτό δηλαδή ότι πήγαν πολύ ψηλά οι εντάσεις. Και μετά φυσιολογικό είναι όταν πάνε οι εντάσεις πολύ ψηλά, ναι, και δεν έχει συνηθίσει οποιαδήποτε ελληνική ομάδα να τις κρατάει τόσο ψηλά, αυτομάτως μετά οι εντάσεις πέφτουν. Το εκμεταλλεύεται ο άλλος που ανεβάζει τη δική του ένταση και μετά μπορεί να γίνει ό,τι έγινε στο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Κηφισιά.
0: Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι φεύγει ένα πολύ μεγάλο βάρος από πάνω σου, της πρόκρισης δηλαδή. Και...
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι, δεν είναι αυτό, όχι.
0: Δεν είναι αυτό. Εντάξει.
1: Δεν είναι δηλαδή το ίδιο, γιατί βάρος πρόκρισης είχε και ο Παναθηναϊκός. Δεν πάει να πει ότι το Conference League ή που μπήκε ο Παναθηναϊκός θα το στραγγίξει. Δεν θα το στραγγίξει.
0: Εντάξει, η προσπάθεια σε στραγγίζει καμιά φορά όμως.
1: Τι?
0: Η προσπάθεια σε στραγγίζει καμιά φορά όμως.
1: Σωματικά.
0: Το να μπεις, ναι, ναι, ναι.
1: Το άλλο δεν σε στραγγίζει μόνο σωματικά. Σε στραγγίζει 100% σωματικά. Αλλά σε στραγγίζει και ψυχολογικά. Είτε, και πνευματικά.
0: Εντάξει, ναι, ναι, γιατί δεν είδαμε και κανένα ζόρι από την άγκη να προκριθεί κιόλας.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, όταν παίξει με τη Manchester City, θέλω να σου πω ότι πρέπει 10 μέρες μετά να πάνε όλοι για άδεια. Όλοι σε άδεια.
0: Μη σου πω και πριν.
1: Όχι, πριν, εντάξει. Γιατί δεν μπορούν να το κρατήσουν πριν. Δηλαδή, αγωνιούν όλα αυτά, προσμένουν όλα αυτά. Εντάξει, παιδιά, αυτά είναι τώρα.
0: Ο Λάιον λέει: τη γνώμη σας, καλημέρα Πετράν και Βασίλη. Έχει πέσει εντολή για σχεδόν ολοκληρωτική αντικατάσταση της ομάδας του Ολυμπιακού ή απλά έτυχε? Έτσι πάει το έργο, έτσι πάει.
1: Όχι, όχι, έτυχε.
0: Έτυχε.
1: Έτυχε.
0: Να αλλάξει 18 παίχτες.
1: Εντολή. Τι εντολή?
0: Ότι αλλάζουμε τους παίχτες γιατί αποκλειστήκαμε από την Αϊμέγεν, γιατί δεν είμαστε, ναι, καλά, γιατί πέρυσι δεν πήραμε το πρωτάθλημα.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει εντολή σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο Μεντιλίμπα, όποιο να πάρει εντολή.
0: Στη συνάντηση τι είπαν δηλαδή?
1: Ότι θέλουμε να παίζουμε διαφορετικά, θέλουμε να παίζουμε πιο ωραία.
0: Αυτό. Δεν νομίζω να είναι με αυτό. Δεν νομίζω να είναι με αυτό. Αφού είδες ότι ξαφνικά φεύγουν παίχτες που το περιμένεις. Και κάτσε με φύγουν κι άλλοι.
1: Κάτσε, κάτσε. Πέτρο, φεύγουν παίχτες οι οποίοι είναι, παιδί μου, αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να υπηρετήσουν, ξέρω, το καινούριο πλάνο. Ας το πούμε έτσι. Ή παίχτες οι οποίοι θεωρούν στον Ολυμπιακό ότι τα έχουν δώσει όλα.
0: Άρα,
1: ότι θέλουν,
0: άρα
1: ότι
0: εντολή για να φύγουν αυτοί και να πάρουν άλλους.
1: Η εντολή.
0: Μα δεν είναι κακή λέξη.
1: Βγάλει τον Πέτρο έξω. Η εντολή είναι, ξέρεις κάτι, 6 παίχτες από αυτούς, ξέρω εγώ, που πήραμε τώρα πρέπει να παίζουν.
0: Αυτή είναι η εντολή. Με αυτή την έννοια, ρε παιδί μου. Να γίνουν ριζικές αλλαγές, να φύγουν πολλοί παίχτες και να έρθουν πολλοί παίχτες.
1: Ο Μεντιλίμπαρ πρέπει να δει τα καινούργια, τους καινούριους τους παίχτες. Οι οποίοι ήρθαν, όλοι αυτοί οι οποίοι ήρθαν, ήρθαν με υποψηφιότητα δεκάδας. Ναι, δεν ήρθαν για να συμπληρώνουν το ρόστερ.
0: Ναι, ναι, ναι. Η πλειοψηφία τουλάχιστον. Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή και όλους αυτούς τους βάζει αλλαγή τώρα. Ναι. Τους βάζει αλλαγή. Πρέπει να τους δει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχει πάρα πολλά παιχνίδια για να τους δει.
0: Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων. Εντάξει. Ο Ολυμπιακός θα κάνει. Ξέρω εγώ. 1,5 μήνα.
0: Ναι.
1: Ένα-ενάμιση μήνα θα κάνει. Μέχρι να δει και να με την Λίμπαρ, ξέρω εγώ, που θα υπάρχει και η διακόπη του πρωταθλήματος. Εντάξει. Θα δούμε αν πάρει κι άλλους παίχτες.
0: Εντάξει,
1: Τι θα γίνει.
0: Και κοίταξε, σημαντικό είναι μέχρι,
1: κοίταξε,
0: του
1: μέχρι τώρα από το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός βρήκε 2 μπακ. Καταπληκτική εμφάνιση του Σάριαγα χθες, μέχρι που αντικαταστάθηκε. Βρήκε 2 μπακ τα οποία μπορεί να πάρει πράγματα από τα μπακ. Ενώ προηγουμένως δεν έπαιρνε.
0: Ναι.
1: Ο Ροντινέη, θα μου πει κανένα, δεν έπαιρνε με το Ροντινέη. Έπαιρνε με το Ροντινέη.
0: Μην τον αδικούμε τώρα, επειδή είπα να φύγει ξαφνικά να πούμε ότι το παιδί έτσι.
1: Όμως οι σέντρες του Σάριαγα.
0: Ναι.
1: Γιατί αποκτήθηκε και γι' αυτό, για όποιον δεν ξέρει.
0: Πλάκα κάνουμε.
1: Δηλαδή
0: από
1: ο Σάλιαγκα στη Σαν Πάουλη.
0: Στον χρόνο. Στον χρόνο.
1: Ακριβώς έτσι. Στην Bundesliga, έτσι. Δηλαδή παίζει όλη την πλευρά, μόνο του την έπαιζε. Ναι,
0: ναι. Ισχύει. Όλη το κάνει γενικότερα λεπτό. Το
1: και
0: ξέρουμε.
1: Είδαμε χθες, δηλαδή, το πόσο πια τον εμπιστεύεται με το καλημέρα για τις σημαίνες φάσεις ο Μεδιλίμπα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έπαιρνε όλες τις σημαίνες φάσεις ο Σάλιαγκα. Ναι. Όχι μόνο έκανε τις έδρες, που ήταν όλες έδρες. Όχι γιόμες.
0: Βέβαια,
1: επειδή. Ο Ροντινέ είχε πολλά άλλα χαρακτηριστικά να τον αγαπήσεις. Αλλά οι έδρες του ήταν λίγο, οι περισσότερες, οι 7 στις 10. Οι 7 στις 10 ήταν λίγο.
0: Μπορώ να πω ότι είχε άλλα χαρακτηριστικά, να σου πω. Έδινε και αυτό τις ασίστ του, έκανε καλές σεντρούλες κτλ. Και καλά στημένα βαρούσε.
1: Έχει βάλει ωραία γκολ.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά. Δηλαδή, ο Σάλιαγκα, επειδή είναι άλλο σχέδιο με την έννοια πια. Το Σάλιαγκα δεν μπορεί να το βάλει να παίξει εξτρέμ. Το Ροντινέ μπορεί να το βάλει να παίξει εξτρέμ, το έκανε κιόλα. Ο Σάλιαγκα δύσκολα θα παίζει αυτή τη θέση.
1: Το έκανε μετά από χρόνια.
0: Ναι, μετά από χρόνια. Αλλά τα απεξήλθε. Όχι, ο Σάλιαγκα πολύ δυνατό.
1: Ο Ολυμπιακό λοιπόν έχει τώρα καινούργια άκρα και στην άμυνα και στη, και στη μεσαία γραμμή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει διατηρήσει από τον περσινό κορμό ό,τι έχει διατηρήσει, δηλαδή ΕΣΕ, Ξυπιώνη, όλα αυτά, LKB, δηλαδή στον άξονα έχει διατηρήσει. Όλα όμω τα υπόλοιπα εργαλεία τη 11 είναι καινούργια.
0: Ναι. Και κάτσε, πιθανότατα.
1: Δηλαδή πίσω στον άξονα έχει διατηρήσει, θα διατηρήσει ξέρω, το αμυντικό δίδυμο.
0: Ναι.
1: Θα παίζει ξέρω, εγώ, μέχρι νεοτέρα, θα παίζει ξέρω, εγώ, Πυρόλα μαζί με το Ρέτσο. Okay. Μπροστά,
0: όχι, αυτό δεν θα αλλάξει.
1: ΕΣΕ, δεν θα αλλάξει. Ο LKB μπροστά δεν θα αλλάξει, τουλάχιστον άμεσα δεν πρόκειται να αλλάξει. Τα άκρα όμω αλλάξαν όλα.
0: Τώρα η Τσικίνιο, η Ζέλσον, όλοι αυτοί μπορεί και να έχουμε ζητήματα. Φορτούνι που δεν πήγε.
1: Ήταν λίγο περίεργο. Ήταν λίγο περίεργο.
0: Ειδικά με την εμφάνιση που έκανε ο Τσικίνιο. Βέβαια, δηλαδή, το είπες εσύ στην αρχή και τώρα βλέπω φίλοι που μπήκαν τώρα στην παρέα μας, λένε πείτε κάτι για Τσικίνιο. Παίζαμε με 10 χθες και διάφορα τέτοια. Εντάξει, νομίζω και εγώ ότι είναι.
1: Όχι, ένα, δε, έτσι ήταν.
0: Όχι, ναι, καλό φεγγάρι του
1: Τσικίνιο. Δεν έχει. Και ακολουθεί, ξεκίνησε ο Τσικίνιο πάλι όπως μέτρια τελείως την περσινή σεζόν.
0: Ναι, ναι. Και μας άρεσε τόσο πολύ ο Τικνιζιάν.
1: Είναι καλός και αμυντικά, δηλαδή
0: και
1: είναι
0: για μένα, φίλε,
1: αγριόφατσα, δεν το παίρνεις εύκολα.
0: Ναι, ναι.
1: Και καλή σέντρα όταν δηλαδή βλέπει που θα στείλει την μπάλα.
0: Για μένα, φίλε,
1: δεν κλείνει τα μάτια τώρα. Ο Μπρούνο, μια χαρά ρε παιδί μου, αλλά κλείνουμε τα μάτια και κάνουμε σέντρα. Άμα βρούμε, βρήκαμε.
0: Για μένα,
1: άμα
0: φίλε,
1: δεν βρούμε σέντρα, είναι τι να κάνουμε.
0: Μπαίνει και είναι καλός από το πρώτο παιχνίδι, δείχνει και υψηλό IQ αν θέλεις και προσαρμοστικότητα κλπ.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, αυτή την αίσθηση έχω δηλαδή. Αλλά για το Ρέτσο Σπιρόλα δεν νομίζω να αλλάξει, φίλε, με τίποτα.
1: Όχι, όχι, δεν. Γιατί
0: με τίποτα, αλλάξει. Με τίποτα. Δηλαδή το Ορτέγκα, Ρέτσο Σπιρόλα, ΕΣΕ, ΕΛΚΑΜΠΗ και Ζώτα Σίλβα, βάλει του.
1: Δεν ξέρω για το Ζώτα Σίλβα ακόμα, δηλαδή αν θα είναι βασικό και αντικατάστατο, όπω οι προηγούμενοι που ανέφερε.
0: Γιατί. Έχει δείξει καλά στοιχεία με
1: γιατί
0: το καλημέρα.
1: Υπάρχουν, έχει δείξει βεβαίως.
0: Ναι.
1: Έχει δείξει.
0: Αλλά έχει κι άλλους εκεί. Ε.
1: Έχει κι άλλους εκεί, ναι.
0: Και μην πάρει και κανένα ακόμα.
1: Και μην πάρει και κανένα.
0: Ο Γιώργος λέει: σήμερα με έγκυες πληροφορίες που έβγαλα από το μυαλό μου. Καλό. Ναι. Η Χάλ έκανε την εξής σκέψη. Τώρα ανεβήκαμε. Καλοί, πολλοί δεν είμαστε. Κάτι θα βάζουμε μπροστά. Τα χοντρά λεφτά λείπουν στη μεταγραφή. Λοιπόν, στη μεταγραφή Τζολάκη. Για να μην τρώμε πίσω, γιατί ευκαιρίες θα μας κάνουν. Και καλά εξηγεί τη λογική μιας νεοφώτισης ομάδας.
1: Είναι λογική αυτή.
0: Ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, λέει ο Σωτήρης, το μάτς με Ρεάλ και Ρώμα τα έζησα μόνος μου σαν φοιτητής. Τώρα θα τα ζήσω με τα παιδιά μου. Θα προσπαθήσουν να είμαστε μέσα και στα δύο, γιατί δεν μένω και Αθήνα. Με νιώθεις έτσι, τι να λέμε τώρα, συγκίνησε χαρά μου, τσακάρα κλπ.
1: Μοναδικές στιγμές αυτές.
0: Όσο για το χθεσινό μάτς, ήταν μια κακή μέρα στη δουλειά. Όλοι έχουμε και πέρσι είχαμε καλές εμφανίσεις μέχρι να ρολάρουμε. Η ομάδα θα ανέβει σιγά-σιγά, σταματήσει την κρίνια 31 Αυγούστου ή Μαρτονέρε, παιδιά. Και εγώ χθες τι άκουσαν τα φτιάχνουν.
1: Είναι παιδιά, απλώς κρίνουμε τη χθεσινή αγωνιστική.
0: Όχι, όχι για μας, παιδί μου, αλλά και εγώ για του συνοπαδού. Άκουσα πολύ κρίνια, άκουσα. Δηλαδή γενικά με το καλημέρα ηρεμία, παιδιά, ψυχραιμία. Μην βιαζόμαστε. Για το Δουβίκα κουβέντα, παιδιά.
1: Για
0: το Δουβίκα. Εντάξει, έχουν στερέψει λίγο τα λόγια νομίζω. Το παιδί πέρσι βγήκε δεύτερο σκόρερ στο καμπιονάτο μετά τον Λαουτάρο Μαρτίνης. Φέτος παίζει ομάδα του Champions League. Θα μας έρθει και στα μέρη μας κιόλας. Θα παίξει με την ΑΕΚ. Και δύο αγωνιστικές, δύο γκολ.
1: Ναι.
0: Δουβίκα, που δεν. Το βλέπεις και δεν σου γεμίζει το μάτι. Λες τώρα να τον βάλω στο πλάι. Να τον βάλω δεύτερο. Να τον βάλω μόνο. Τι να τον βάλω. Και όμως το παιδί είναι εκεί και τα παστελώνει και μπράβο του.
1: Έχουμε αρκετούς φόρ τελευταία.
0: Έχουμε γεμίσει σιγά σιγά.
1: Γιατί εκεί που δεν είχαμε φόρ για την εθνική, θυμάσαι.
0: Πώς δεν θυμάμαι, ξεχνιέται. Και τώρα είμαστε γεμάτοι. Και Παυλίδη, και Ιωαννίδη, και Δουβίκα. Και έρχεται Κοστούλας, έρχεται Τζίμας. Έρχονται ένα σωρό κόσμο σε Κοσμάκης. Πολύ πράγμα, πολύ πράγμα. Λοιπόν, ο ταξιάρχης δίνει τη λύση. Το έχει κανονίσει από την Παρασκευή.
1: Ποιο?
0: Για να πα στη Λιβαδιά σήμερα, για παράδειγμα. Του λε. Πάω στον αντιπρόσωπο στη Λιβαδιά Και κανονίζει, λέει. Εγώ ήδη σε λίγο θα βρίσκομαι στη Λιβαδιά, λέει, και θα μπορέσει να δω και το παιχνίδι. Απλά πράγματα, παιδιά. Καλημέρα, λέει ο φίλος του ταξιάρχης. Ναι. Παπα-Νικολά, πάλι τυχερός ήσουν στη Δημητσάνα. Ό,τι σου το έκανε ο αστέρας, όλα ξεστά περνούσαν με τα δοκάρια και τα λοιπά. Άσε μας, ρε Μπίλ.
1: Τι λέει, ρε. Δεν το δεθούμαστε, αφού έβλεπε άλλο μας.
0: Πάλι δεν πήρε τη στήρα για την Τετάρτη. Φοβάσαι, τι είναι την Τετάρτη. Ποιος παίζει την Τετάρτη. Έχουμε μια αναμέτρηση και την έχω χάσει. Κάνα κύπελο θα είναι την Τετάρτη. Τι είναι, ποιος παίζει, ποιον παίζει. ΑΕΛ Ολυμπιακός. Και δεν πήρε τη στήρα γιατί φοβάστε.
1: Είναι και αυτό, παίζει και
0: αυτό. Η μεγάλη νίκη του Όφη είναι. Η μεγάλη νίκη του Όφη είναι ότι μετά την ήττα είπαμε μπράβο στα παιδιά, δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Σταύρο, μεταξύ μας τώρα αυτό έλειπε, έτσι. Αυτό έλειπε. Τι άκαμε, να τους κρεμάσουμε δηλαδή στο Σύνταγμα επειδή έχασε ένα παιχνίδι στο κλεάν της Βικελίδης στο κάτω-κάτω. Σιγά, εντάξει. Ηρεμία, δεν έγινε και τίποτα. Λοιπόν, για να πάω Viber. Καλά, έχετε στείλει πολύ αυτό για την Κηφισιά και τα εστία και διάφορα τέτοια.
1: Ότι τι.
0: Ότι δεν πάνε ρε παιδί μου τώρα, σου λέει δεν βάλει Κηφισιά. Ολυμπιακός, ο παδός του Ολυμπιακού στη λεωφόρο.
1: Ποιο το έχει, το έχει απαιτήσει ο Παναθηναϊκός αυτό.
0: Ναι.
1: Ότι δεν θα πηγαίνουν οι οπαδοί της ΣΑΕΚ,
0: ναι,
1: παραδείγματι του ΠΑΟΚ στη λεωφόρο.
0: Ναι, ναι, όλων των μεγάλων ομάδων. Δεν θα πηγαίνουν. Δεν θα πηγαίνουν. Γενικώς. Πολύ το στέλνουν αυτό. Εντάξει, πάντως δεν είναι. Εντάξει, σαν δείγμα το λέει και ο Βασίλης ότι ήθελε πάρα πολύ να κερδίσει το παιχνίδι. Εντάξει. Αν και ο θρύλος ήταν χ, θα έβγαζε καλό Χαρτζηλίκη και κρίμα για τον Τέλεια, λέει ο Φάνης. Αν έρχονταν ισοπαλία. Καλά, παιδιά, τώρα μην σας πω ότι έχασα και το Σάββατο και την Κυριακή. Άστο. Κάποιος στον Ολυμπιακό είδε το φως του αληθινό. Ντάνι λέμε και δεν κλαίμε. Ντάνι δεν έπαιξε ούτε λίγο χθες.
1: Όχι,
0: όχι, ρε φίλε.
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτά.
0: Αυτά δεν είναι
1: σωστά κόλπα.
0: Δεν είναι σωστά πράγματα να γίνονται.
1: Νέα κόλπα.
0: Στον πάγκο ήμασταν ή μας απέκλεισαν κιόλας.
1: Στον πάγκο θα ήμασταν.
0: Για να δω, φίλε. Όχι, Γκαρθία Ντί, να το σεβώ. Το 14 το θρυλικό, στέκει αγίροχο. Σμαϊλόβιτς μας άρεσε.
1: Εντάξει, δεξί μπακ που τον έβαλε. Εντάξει. Δεν είναι η θέση του. Ναι. Καλός είναι, ρε παιδί μου, καλός είναι. Ναι.
0: Εντάξει, εχθές εμένα αυτό μου έκανε εντύπωση. Επειδή ο Τσικίνιο δεν μου βγάλε τα μάτια, πώς δεν έγινε καμιά αλλαγή και μάλιστα στη συγκεκριμένη θέση είναι ένας στον πάγκο εκεί που τον παίρνεις και είναι από Τρίπολη και ξέρεις και θα παίξει και θα μπει. Αλλά δεν τον έβαλε τον.
1: Πάντως το γεγονός ότι ο Φορτούνης, ενώ οι οπαδοί του Ολυμπιακού ξεσταβάλαν λίγο με τον Κουρμπέλη, τα αναμενόμενα, όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί το παρελθόν στον Παναθηναϊκό και όλα αυτά. Δηλαδή τελειώνει το μάτς και πάει ο Φορτούνης με τον Κουρμπέλη και κάθονται 10 λεπτά σαν φιλαράκια.
0: Και μιλάνε, βέβαια.
1: Και με όλους τους υπόλοιπους και με τον Παπαδόπουλο και όλα αυτά. Δηλαδή. Είναι, ρε αυτό παιδιά, είναι. Αφήστε μας τώρα, ξέρω εγώ και τα λοιπά.
0: Βρίστε εσείς, δηλαδή,
1: κάνουμε,
0: πείτε θέλετε,
1: κάναμε
0: ναι.
1: Και πέντε φίλους από το ποδόσφαιρο, δεν μας πάνε. Άσε που έπαιζαν και μαζί κάτω εκεί στο. Δεν παίζαν μαζί.
0: Στην Τρίπολη.
1: Όχι, ρε.
0: Πού?
1: Κάτω, στην Αραβία.
0: Α, στην ίδια ομάδα, ναι. Αλκαλίτζ, βέβαια. Βασίλη Ροδινέη, πιστεύεις ότι πληρώνει τις δηλώσεις που έκανε πριν λίγες μέρες και πάει για πούλημα? Τι δήλωσε ο Ροδινέη πριν λίγες μέρες?
1: Όχι, ρε παιδιά, πιστεύω τώρα για τον Ροδινέη. Είναι απλώς, εντάξει, έκανε το κύκλο, το ήρθε σε μεγάλη ηλικία στην Ευρώπη, έζησε πολύ ωραία στην Ευρώπη και τώρα θέλει να γυρίσει.
0: Ο Μπάμπης είχε πει,
1: να παίξει, θα πάρει παιδιά διετές ή τριετές συμβόλαιο.
0: Δυόμιση
1: χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Δυόμιση χρόνια. Δηλαδή δεν θα το έπαιρνε στον Ολυμπιακό.
0: Όχι.
1: Δηλαδή καινούριο συμβόλαιο.
0: Στα 36 και είχε πει ο Μπάμπης ότι.
1: Γιατί κοιτάζουν.
0: Πάντα έχει, ρε παιδί μου, τα αυτιά του ανοιχτά για Βραζιλία και ότι πάντα θα μπορέσει κάτι να βρει στη Βραζιλία.
1: Εκείνη είναι η ζωή του.
0: Δηλαδή
1: ο Ροντινέη δεν είναι κανένας από τους που θα έμενε, θα ρίχνε άγκυρα στην Ελλάδα. Δεν φαινόταν αυτό το πράγμα.
0: Αλήθεια.
1: Δεν νομίζω, όχι.
0: Όχι, ρε, όταν είχα εδώ Ρόντι, αυτά, Ήλιος, Φρέντο, τέτοια πράγματα.
1: Όχι, μωρέ, ήρθε όταν έρχονται σε πιο μεγάλη ηλικία. Έχουν δημιουργήσει τις σχέσεις εκεί, τη ζωή τους. Ξέρω εγώ και σου λέει, θα πάω να παίξω και στην Ευρώπη, θα ζήσω αυτή την εμπειρία γιατί δεν την είχα ζήσει,
0: ναι, ναι,
1: και όλα αυτά τα πράγματα, ναι, και θα γυρίσω. Έτσι. Θα πάρει τώρα για 2,5 χρόνια συμβόλαιο. Εντάξει, παιδιά. Δεν
0: εντάξει,
1: είναι.
0: Όχι, το 2,5 χρόνια συμβόλαιο είναι πολύ σημαντικό.
1: Τι δυνάμεις του, πιθανόν.
0: Λες, να κάθεται.
1: Είναι το ίδιο πια.
0: Δεν θα είναι το ίδιο. Και να μην είχαμε προλάβει να το δούμε ακόμα, σίγουρα το ίδιο δεν θα είναι. Σίγουρα. Όχι ότι μας είχε δείξει ο Ροντινέη ποτέ ότι έχει πρόβλημα από φυσική κατάσταση, από τρεξίματα και τέτοια. Και έμπαινε στις φάσεις και τσαμπουκάδες και αυτά και μια χαρά.
1: Απλώς φαινόταν η κούραση μετά. Δηλαδή φαινόταν η κούραση στο Ροντινέη από τις πολλές κούρσες, το τρέξιμο, δεν ήταν ποτέ τεμπέλης μες στο γήπεδο.
0: Αυτό.
1: Φαινόταν μετά η κούραση στις έδρες που έκανε, στις πάσες. Φαινόταν σε αυτά τα θέματα, σε αυτούς τους τομείς.
0: Καλημέρα, Καρδάσια, λέει ο Νίκος. Εύκολη εκτός έδρας αγώνες των ελληνικών ομάδων, City AC και Dortmund AC. Εύκολη άση και over. Μπράβο. Καλημέρα στο φίλο το Φώτη. Θόδωρος Γεωργίου από Άγιο Σπυρίδων Άρτας. Παιδιά, είμαι στην Άξο για δουλειά και μόνο Ολυμπιακός. Τι, εντάξει. Δεν καταλαβαίνω. Okay. Καλημέρα. Εσείς το έχετε παρατηρήσει ότι έχουμε ένα νέο έρωτα στη Super League. Αναφέρομαι στον coach Νίκολιτς και στο reporter Σαντορίνο. Ποιος ερωτεύτηκε ποιον? Ο Νίκολιτς ο Σαντόρ.
1: Ο Σαντορίνος ερωτεύεται εύκολα. Εγώ αυτό θέλω.
0: Ναι, μετά τον. Εντάξει, βέβαια, προδίδει και εύκολα.
1: Αλμέιδα.
0: Τον πουλήσαμε την Αλμέιδα για τα μάτια του Μάρκο.
1: Δεν τον πουλήσαμε.
0: Αγαπάμε ακόμα.
1: Ο έρωτας του Σαντορίνου με τον Αλμέιδα ήταν επειδή ο Αλμέιδα ήθελε να προχωρήσει στη ζωή του.
0: Θυμάμαι μια φορά στο γραφείο μου λέει: καλά, καλά. Κάτσε να ακούσεις ποια ιταλική ομάδα έχει πρόταση ο Αλμέιδα και θα σου πω.
1: Δεν σου πω κάτι. Ο Νίκολιτς έχει αρχίσει και νευριάζει όλο και πιο πολύ, όλο και πιο πολύ. Όλο και πιο πολύ βαράει τους πάντους.
0: Τον πάγκο χθες θα τον έσπαγε πάντως. Ναι, ναι, ναι. Τον βάρεσε κανένα 5-6 φορές.
1: Και δεν ήταν ότι το χτύπησε το πάγκο εκεί πέρα το υπόστεγο μόνο όταν έφαγε τον κολλιάκι. Το χτύπαγε.
0: Το υπόστεγο, ε. Το υπόστεγο, καλό. Καλημέρα, συνεννόματε.
1: Υπόστεγο για ανθρώπους.
0: Ναι. Καλημέρα, Μονεβασιά, επιτέλους διακοπές.
1: Μονεβασιά.
0: Ναι, εγώ ξέρω, ναι, εντάξει. Έλα, Αλεσάνδρου, μην τα λέμε αυτά τώρα εδώ και βρούμε κι εμείς κανένα μπελά. Καλημέρα, κύριε Μαυρογιαννίδη. Ξεκινήσατε με 0-2. Όπα, για να δω. Οι διεκδικητές του πρωταθλήματος είναι 5. Ο Άρης Θεσσαλονίκης, αλλιώς γιατί έχει διεκδικηθεί Big 5. Το Big 5 δεν έχει βγει λόγω αυτών που διεκδικούν το πρωτάθλημα, αλλά επίσης, εντάξει. Αν θεωρείς δηλαδή εσύ ότι φίλε ES, όπως σε λένε εδώ, ότι, γιατί δεν γράφεις το όνομά σου, εννοώ, ότι ο Άρης είναι διεκδικητής του πρωταθλήματος, φαντάζομαι ότι ο Καρυπίδης δεν το λέει αυτό το πράγμα που. Τέλος πάντων.
1: Όχι, δεν το λέει κανένας.
0: Ναι, μακάρι να είναι, αλλά δεν το βλέπω. Επίσης,
1: ο Άρης θέλει να μπει εκεί μέσα.
0: Ναι, εκεί να χωθεί, να τρουπώσει, να τρουπώσει.
1: Εκεί μέσα. Να πετάξει έναν από τους τέσσερις δηλαδή απ' έξω. Λέει, στην πεντάδα, άμα βγει ο Άρης ή πάρει, ξέρω εγώ. Άντε να πάρει ένα κύπελο ο Άρης, μια χαρά. Τι θέλει, δεν θέλει. Δεν πάει ο Άρης φέτος για πρωτάθλημα.
0: Και λέει, επίσης, ενώ λέει ο συνομιλητής σας ότι μεγάλες ομάδες επίπεδου Champions League κάνουν γκέλες μετά από σπουδαία μάτς, προσπαθείτε να βάλετε παράδειγμα τον Όφη μέσα στον Άρη. Αν και έχουμε όντως να διεκδικήσουμε πρωτάθλημα 32 χρόνια, στα σοβαρά αυτό δεν μας κάνει ούτε μικρούς ούτε μεσαίους. Δεν είπε κανένα τέτοιο πράγμα.
1: Και κάτι εγώ... τα παρεξήγησε όλα.
0: Τα παρεξήγησε, ναι, τώρα βαριέμαι να το εξηγήσω κιόλας. Δεν μπορώ να το εξηγήσω κιόλας. Μετά την μεγάλη τέτοια του Όφη που χαλάρωσε ανεξάρτητα με το που έπαιζε. Εδώ η Άκη έπαιζε με την Κυφσιά, δεν έπαιζε με κανένα μεγάλο. Διακοπές κάναμε κάποτε. Τώρα αυτό που κάνουμε είναι μια μικρή εκδρομή. Και θα περάσεις καλά, ή θα ξεκουραστείς και τα δύο σε μια εβδομάδα δεν γίνεται. Καλημέρα, παρέα. Τάσος Περίπτερο Πεντελής. Γεια σου, Τάσο. Εγώ, σαν Γνήσιος, λέει Πασόκ.
1: Πασόκ.
0: Παντρεύτηκα 3 Σεπτέμβρη για να μην ξεχάσω ποτέ επέτειο, λέει ο Αντώνης. Τι είναι 3 Σεπτεμβρίου?
1: Είδε του Πασόκ.
0: Α, ναι. Mm. Α, και παντρεύτηκε εκείνη τη μέρα. Ρε, κύριε Αντώνη, πολύ ωραίος. Ε, έχει και πράσινα και τέτοια.
1: Αυτό έχει μεγάλο δίκιο. Δηλαδή, πώς είμαστε εμείς που ξεχνάμε πότε παντρευτήκαμε.
0: Ναι. Εντάξει. Μετά από χρόνια μπορεί να ξεχνιέται, ξέρω εγώ. Ή να μην δίνει σημασία, τέλος πάντων.
1: Δεν ξέρω. Μετά. Ναι, γιατί η επέτειος είναι καθημερινή και πόσο. Δεν χρειάζεται.
0: Ναι, ναι, ναι. Κάθε μέρα γιορτή και τέτοια. Ο Φόρτης Ναϊμέγεν Σιούρς, όταν ήταν στην Τωρίνο, έπαθε χιαστό. Είχε επιπλοκές. Έχασε 3 χρόνια. Αλλά βρήκε την δύναμη να επιστρέψει και μάλιστα με γκολ κόντρα στη Τσβόλε προχθές. 3 λεπτά μετά την είσοδό του ως αλλαγή. Μας λέει ο Κώστας, μας ενημερώνει για το συγκεκριμένο. Μπράβο.
1: Ναι, παιδιά, υπάρχει το εξής. Γιατί έχει να κάνει με το Κωνσταντέλια αυτό. Η Ντόρτμουντ είναι ομάδα πρωταθλητισμού στη Γερμανία.
0: Ναι, δηλαδή, το Πενιμπάγκεν, ρε παιδί μου. Ναι,
1: όταν
0: ναι, ναι.
1: Γυρίσει ο Ντέλια, ήδη κάποιο θα παίζει στη θέση αυτή την οποία την έχει. Που σημαίνει ότι μια ομάδα πρωταθλητισμού στη Γερμανία με τέτοιες εντάσεις, με όλα αυτά τα πράγματα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις στον Τέλεια: α, είσαι καλά, έβγαλες 2 προπονήσεις σε μια εβδομάδα προπονήσεων. Μπες. Δηλαδή, δύσκολο. Yeah. Θα αρχίσει να του δίνει μετά χρόνο συμμετοχής, δηλαδή 10 λεπτά, τέταρτα. Ο Τέλεια θα πρέπει σε αυτό το 10 λεπτό, τέταρτο. Δηλαδή, πρέπει να πάει σιγά-σιγά όλο αυτό το πράγμα. Yeah. Ενώ τώρα πήγε και έδειξε και είπαν όλοι: α,
0: ναι, ναι.
1: Έμειναν όλοι, ξέρω εγώ, με ανοιχτό το στόμα. Αυτό
0: χάνει
1: δηλαδή
0: με
1: τα ξεκινά από
0: μαζί,
1: την αρχή. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι ο Λεβαντόφσκι, ρε παιδί μου, και λέει τώρα είναι έτοιμος ο Λεβαντόφσκι, βάλτε τον μέσα,
0: ναι,
1: γιατί
0: ναι, ναι.
1: Η φανέλα την είχε πάρει σπίτι του. Πώς το πω, έτσι. Καταλαβαίνετε εδώ. Όλοι καταλαβαίνετε.
0: Ο Σάκης είναι πολύ υπερβολικός. Είναι κρίμα για αυτή την ομάδα που μας εκπροσωπεί στο Champions League να ξεφτιλίζεται από μια ομάδα σαν την Κυψιά. Βλέπεις που έλεγα για την Κρίνια. Απορώ τι θα κάνει με τους μεγάλους και τέτοια. Ο φίλος ο Φραγκ. Καλησπέρα, Λευτέρη. Γεια σας, κύριε Φραγκίσκο, φαντάζομαι. Νίκος από Μαλιάδια. Σεπτέμβριο ο καλύτερος μήνας για διακοπές.

0: Όντως η Κηφισιά έχει κάνει ζημιά και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Πράγματι, ναι, παιδιά. Η Κηφισιά έχει τρομερό επιθετικό ποδόσφαιρο και τέτοια. Καλή εβδομάδα και καλή δύναμη. Γεια σου, Δημήτρη. Βρήκα το απόλυτο μάγκες. Έχω χαμηλή πίεση και πρέπει να πάω Λιβαδιά να την ανεβάσω γιατί είμαι Παναθηναϊκός. Εγώ Ολυμπιακός είμαι, λέει, για ένα φιλαράκι το λέω, λέει ο Λουκάς.
1: Πάμε τώρα σε δίπλα.
0: Προλαβαίνω ένα τελευταίο. Καλημέρα. Οι σοβαροί άνθρωποι δεν παντρεύονται καλοκαίρι μέσα στο καύσωνο.
1: Ναι.
0: Θα παντρευτούν μέσα στη.
1: Οι σοβαροί άνθρωποι παντρεύονται όποτε θέλει η γυναίκα να παντρευτεί. λοιπόν, πάμε σε δίπλα ειδήσεων και γυρνάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο Τελ Αβίβ υπεγράφει συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλλέα, ανοίγοντας και επίσημα το δρόμο για την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα και πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Μειωμένες έως και 30% όπως σήμερα οι τιμές στο ράφι των σούπερ μάρκετ σε πάνω από 1.700 καταναλωτικά αγαθά, καθώς τίθεται σε ισχύ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Εντός της ημέρας η ανακοινώση της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά, τόνισε σε συνέντευξη του ο Υπουργός Εξωτερικών. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης είπε ότι εντός των επόμενων μηνών θα γίνει πόντιση του καλωδίου. Ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν είναι καμία πανδημία. Το 2018 είχαμε 50 νεκρούς, τώρα 19. Θα έχουμε σε ένα μήνα δύσκολο. Γίνονται ψεκασμοί εκεί που δεν είχαν γίνει εγκαίρως, τόνισε νωρίτερα στο Earth News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Κράτος παρακμή χαρακτήρισε το Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι στις φλόγες στυλίχθηκε υπερδεξαμινόπλιο που προσέκρουσε σε νάρκες ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Φόβοι για σοβαρές διαστάσεις στο θρίλερ με το βρέφος μέσα σε βαλίτσα. Σε Airbnb στην Κυψέλη εκφράζουν οι αρχές. Το βρέφος είναι διακριτές κάποιες κακώσεις και μόλοπες. Φως αναμένεται να δώσει νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει το μεσημέρι. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.

0: σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Ακούτε, Eraspor.

0: Καινούριο ονοματάκι.
1: Τι καινούριο?
2: Διαβάζω εδώ στο καζέτα πρόταση του Παναθηναϊκού στην Μπαλτίκα. Γκασαμά. Νάθαν Γκασαμά.
1: Γκασαμά.
2: Εγώ λέω να μην έρθει.
1: Από λόγω ονόματος. Αν βγάλεις ένα άλλο.
2: Πρόβλημα. 6 φορές διεθνής με το Μάλι ποδοσφαιριστής, μάλιστα. 6 συμμετοχές με το Ρωσικό Σύλλογο.
1: Με ποιον?
2: Με το Ρωσικό Σύλλογο.
1: 6 συμμετοχές.
2: Ναι, Μπαλτίκα. Τι ομάδα είναι αυτή η Μπαλτίκα, την ήξερες?
1: Ούτε στο στοίχημα.
2: Ναι, ρε φίλε. FK Μπαλτίκα Καλίνιγκραντ. Μπράβο.
1: Ράνεκα αστέρι,
2: δεν την ήξερα την ομάδα αυτή. Λοιπόν, πολύ ωραίο αυτό που λέει ο φίλος εδώ, ο Στέλιος. Το έχω κάνει και εγώ, λέει, για να πάω να δω τον Άρη. Σηκώθηκα και έφυγα και λειτουργεί κανονικά. Τώρα είμαι στον 5ο μήνα με κάρτα ανεργία στον ΟΑΕΠ. Γι' αυτό σου λέω, μην δίνεις τέτοιο. Ιδέες. Καλημέρα, σας έχετε κανένα
1: από μήτη. Πόσα έπαιρνες δηλαδή στη δουλειά και πόσα παίρνεις τώρα στον ΟΑΕΠ?
2: Προσπαθείς τώρα να το δικαιολογήσεις δηλαδή. Δηλαδή, αν έπαιρνε 1000 και τώρα παίρνει 500. Έχετε κανένα νέο που μετέχετε spot off? Ο Μίνος δεν είπε κάτι το πρωί.
1: Πέτρο, δεν καταλαβαίνω τι λέει.
2: Έχετε κανένα νέο από μετέχετε spot off? Ο Μίνος δεν είπε κάτι το πρωί, λέει ο Γιώργος. Όχι. Και αφού δεν είπε ο Μίνος, πάει να πει δεν υπάρχουν νέα. Καλημέρα από Κέρκυρα. Εγώ έχω το ανάποδο πρόβλημα με το αφεντικό μου. Είναι και αυτός πανάθα και με τραβάει από τα μαλλιά, μου κάνει τα έξοδα και εγώ βαριέμαι και με απειλεί με απόλυση, λέει ο Μάνθος.
1: Σοβαρά.
2: Και δεν πάζει, είναι δυνατόν.
1: Ναι, και εγώ δηλαδή να μου
2: λέει.
1: Απά να δει Παναθηναϊκό.
2: Αφού είναι και δύο Παναθηναϊκοί, φίλε.
1: Α, εντάξει.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα Ολυμπιακός είναι τη Ζώτα Σίλβα και λοιπά. Βασίλη τον αγόρι Ζώτα Σίλβα.
1: Πέτρο, δεν καταλαβαίνω.
2: Εντάξει, είναι αυτό, από μέσα, είναι αυτό με τον Ζώτα Σίλβα που μας έστειλε ο κόσμος. Ότι είναι η κανονική μεταγραφή και λέει. Παραγιώτης. Καλημέρα, καλή μου άνθρωποι. Όταν ήμουν μικρότερος και έτρεχα να δω την Πανάθα σε κάθε αγώνα, το αφεντικό μου ήξερε ότι όταν παίζει ο Παναθηναϊκός δεν θα με βάζει για δουλειά. Καλό κι αυτό. Τώρα δεν έχω πρόβλημα με το αφεντικό, έχουμε τη γυναίκα. Παντρεύτηκε σε καλοκαίρι γι' αυτό. Λοιπόν, Ζώτα Σίλβα δεν είναι δανεικός και τα λοιπά. Κι άλλος Παραγιώτης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Κώστας Αλίαρτος. Αν θες να φύγεις πιο νωρίς από τη δουλειά σου, πας σε ελληνική σημαία, χτυπάς προσοχή, αναφέρεσαι κανονικά και λες ετούμε 3 ώρες, 3 μέρες και φεύγεις κανονικά. Το γνωστό Παπα-Νικολάου, λαδιάβος του έρχεσαι. Ο Ζώτα είναι κανονική μεταγραφή, εντάξει. Ωραίο εξτρέμο Άλλη, το είπαμε και εμείς, ναι. Τάχα Άλλη, είπαμε και την ιστορία, μην την επαναλαμβάνουμε. Πιστεύω για φέτος ότι οι μικρομεσαίες ομάδες θα κόψουν βαθμούς από τους μεγάλους
1: και πέρυσι.
2: Και τακτικά, αλλά και λόγω κούρασης από την Ευρώπη. Και πέρυσι, μη σου πω και πρόπερσι.
1: Να σου πω κάτι. Προσπαθούσα, εντάξει, δεν είμαι. Αυτό τώρα πρέπει να κάτσεις να τα δεις. Ποια ομάδα. Καλά, μου πει μόνο Ολυμπιακός θα παίξει τώρα. Ποια ομάδα, ρε παιδί μου, πήρε. Έπαιζε Champions League εδώ, Ελλάδα. Και την ίδια χρονιά πήρε πρωτάθλημα.
2: Ποια έπαιζε Champions League και πήρε πρωτάθλημα την ίδια χρονιά.
1: Από πότε έχει να συμβεί αυτό?
2: Ολυμπιακός
1: δεν θυμάμαι τώρα. Ολυμπιακός παίζει Champions League. Αλλά πότε, δηλαδή, γιατί η τελευταία χρονιά που παίξε ο Ολυμπιακός Champions League, πρωτάθλημα δεν πήρε. Έτσι. Ήταν πρωταθλητής, έπαιξε Champions League, πρωτάθλημα δεν πήρε. Αυτό είναι μια μικρή απόδειξη. Δεν ξέρω τώρα, εντάξει, πρέπει να κάτσουμε να δούμε χρονιές, όλα αυτά τα πράγματα, πότε έγιναν, όλα αυτά.
2: Ναι, και ειδικά με το συνδυάζει και με καλή πορεία στο Champions League και να μην πάρει πρωτάθλημα, ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Γεια σου Νικόλα μου, ο Νίκος ο Πάσος, ο φίλος μου από τη Θεσσαλονίκη. Δεν είμαστε σοβαροί άνθρωποι, πες του. Τι λέγαμε τώρα στις 11.30, δεν θυμάμαι. Γεια σου Νικόλα.
1: Οι σοβαροί οι άνθρωποι παντρεύονται όποτε θέλει η γυναίκα, αυτό είπαμε.
2: Ναι, ναι. Σωστά, σωστά. Τι λες ρε Μπίλη που γκρινιάζεις, δεν το διαβάσαμε το μήνυμά σου. Τυχερός ήσουν στη Δημητσάνα, ό,τι σου του κάνανε όλα ξεστά περνούσανε.
1: Τι θέλει τώρα.
2: Πρέπει να ψηφιστεί νέος νόμος στα 3 δοκάρια να γραφτεί γκολ ο θρύλος.
1: Δύο είχε.
2: Ναι, άλλο ένα τότε. Γεια σου, Ρετάκη.
1: Ο καινούριος, παιδί μου, καλά στοιχεία έδειξε. Ήταν πολύ αγχωμένος.
2: Ποιος?
1: Ο Μερμίγκης. Ο Μερμίγκας.
2: Α, ο Μερμίγκας.
1: Ναι, Γκονζάλες. Δηλαδή ήταν αγχωμένος εκεί. Δηλαδή άδεια εστία εκεί που το, που το βγάζει ο.
2: Ναι, εντάξει, και το χάσε μονάχος. Ναι, ναι.
1: Φαινόταν πάντως. Είχε ενέργεια, έτρεχε, μάρκαρε όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Ήταν αγχωμένος.
2: Να θα δωρήσω από Χαλκίδα. Ένα σχόλιο για Τσικίνιο. Λέει που παίζαμε με 10 χθες και ακόμα συζητάμε αν θα φύγει ο Έσαι ή ο Σιπιονί. Σε να φύγει ο Τσικίνιο. Εντάξει, είναι λίγο άλλη θέση, δεν είναι και ίδιο πράγμα.
1: Παιδιά, υπάρχει και ένα συναισθηματικό δέσιμο τώρα. Πώς το κάνουμε τώρα?
2: Με τον Τσικίνιο.
1: Ναι, και με τον Τσικίνιο, βέβαια. Δεν υπάρχει.
2: Εντάξει, τώρα σε αυτά δεν χωράνε συναισθηματισμοί. Πρέπει να τα κόβεις αυτά τα ζητήματα γρήγορα.
1: Εντάξει.
2: Είμαι Ολυμπιακός. Πειράζει που δεν ήθελα να περάσουμε Champions League γιατί είδα τα περσινά χάλια και α με βρίζουν κάποιοι. Ναι, πειράζει.
1: Ποια περσινά χάλια είδα. Δεν έπαιξε καλά ο Ολυμπιακός της Άπειρος την πέρσι.
2: Εντάξει, σου λέει δεν. Περάσαμε οριακά στην ενδιάμεση φάση. Ήθελε κάτι παραπάνω, φαίνεται. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Λοιπόν, Μάγκες, φεύγω, πάω Πανάθα Λιβαδιά. Αυτό είναι σωστό. Σιγάρι, νομάλε, μεγάλη, ποιος νομίζεις πως είσαι. Α, περίμενε.
1: Τι.
2: Μάγκες, φεύγω, πάω Πανάθα Λιβαδιά. Αυτό είναι σωστό. Σιγάρι, μεγάλε, ποιος νομίζεις πως είσαι. Δεν νομίζω. Το αφεντικό είμαι, ναι. Τέσσερις ώρες μετά στο γήπεδο. Τι κάνετε εδώ, το κλείσαμε το μαγαζί. Είμαστε εμείς Πανάθα, αφεντικό χαλάλι σε ζεκοπρίτες, δικά μου τα έξοδα και διάφορα τέτοια.
1: Αυτά είναι αφεντικά.
2: Η δισούλα ωραία. Λοιπόν, απορρίφθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή η ένσταση του Αστέρα Τρίπολης για τον αγώνα Superbet κυπέλου Ελλάδας με το Λεβαδιακό. Ήταν σε εκκρεμότητα, άρα ο Λεβαδιακός μετά την νίκη του συμμετέχει κανονικά στη League Face του κυπέλου.
1: Εκεί με ένα παίχτη που έβαλε μέσα.
2: Ναι. Που τον έβαλε ενώ είχε δηλωθεί στη δεύτερη λίστα. Τέλος πάντων. Φιλικό σωματείο Κομπότς, καθαρό διπλό Αλαφούζος. Άρα, Τάσο, πήγαινε βάλει 1 εκατομμύριο στο διπλό του Παναθηναϊκού.
1: Άμα είχε 1 εκατομμύριο.
2: Που δίνει και ψηλά.
1: Άμα είχε 1 εκατομμύριο, δεν θα παίζε στοίχημα.
2: Έλα, ντε, ένα θα ακούγα πες. Εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη πλέον στο Μετιλίμπαρ. Χθες το Β' ημίχρονο στο τέλος, αντί να βοηθήσει την ομάδα που είχε κουραστεί, κρατάει τον Τζικίνιο μέσα που ήταν κακός, ενώ ο Σιπιόνι είχε σκάσει. Κοίτα, για τον Τζικίνιο γίνεται πολύ συζήτηση χθες. Όντως δεν ήταν και πάρα πολύ καλός.
1: Ήταν πρώτη φορά που έπαιζε βασικός. Που έπαιζε αρχή. Έτσι. Και σου λέει τώρα, εντάξει, παίζει από την αρχή. Στα προηγούμενα δεν τον έβαζε. Τώρα ξαφνικά τι είδε και τον κρατά σε 90 λεπτά μέσα.
2: Ο Τριαντάφυλλος είναι στο δικό σου μήκος κύματος. Λέει πέρσι τον Σιπιόνι Βασίλη δεν τον έβαζε. Φέτος μακάρι να το δούμε.
1: Παιδιά, αυτό το παιδί δεν ξέρω.
2: Και εγώ έτσι λέω. Είναι σίδερο. Ρε, εσύ παίρνει τη θέση του Μουζακίτη. Δεν θέλουμε να φύγει.
1: Όχι, εντάξει.
2: Έσαι Μουζακίτη τελείωσε. Και μετά Σιπιόνι είναι πραγματικό.
1: Δεν έχει. Ο Μουζακίτη κάτι πρέπει να εξελιχθεί λίγο. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει. Κάτι πρέπει να εξελιχθεί. Πρέπει να σπάσει λίγο και τα δεσμά που του έχει βάλει ο Μεντιλίμπαρ.
2: Πρέπει να παίξει για να τα σπάσει όμως.
1: Ναι.
2: Πρώτα να το
1: πρέπει
2: να, παίξει,
1: πρέπει να σπάσει λίγο. Δηλαδή με τσαμπουκά, με επανάσταση, δεν ξέρω τι. Δηλαδή ο τέτοιος ο Μουζακίτης έφτασε σε ένα σημείο να μην θέλει να κάνει λάθος πάσα, έστω και αν πρόκειται για κάθετη, για κάτι έξυπνο κτλ. Να μην κάνει σουτ, να μην. Επειδή προφανώς το είχε πει ο Μεντιλίμπαρ, θέλω από σένα τη σίγουρη
2: εγώ
1: πάσα.
2: Εγώ νομίζω, Βασίλη, ότι προσπαθούμε με
1: πρέπει
2: αυτό
1: να το σπάσει,
2: λες.
1: Να σπάσει τα δεσμά του ο Μουζακίτης. Αν θεωρεί ότι ο Μεντιλίμπαρ, πώς το πω, με τις εντολές που του δίνει, τον κρατάει πίσω αυτή τη στιγμή, κάνε κάτι άλλο, πώς το πω.
2: Κοίτα, εγώ νομίζω ότι αυτό που λες, έτσι όπως το λες δηλαδή, είναι τρόπος για να δικαιολογήσουμε τον Μεντιλίμπαρ που δεν το βάζει και όχι ότι έχει κάποιο πρόβλημα το παιδί συγκεκριμένα. Επειδή δεν ξέρουμε τι του έχει πει.
1: Στα τελευταία παιχνίδια δεν έπαιξε καλά ο Μουζακίτης. Αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι δεν έπαιξε καλά επειδή για άλλους λόγους, επειδή σταμάτησε να είναι το ίδιο καλός. Εγώ πιστεύω ότι είναι λόγω εντολών. Δηλαδή, ένας παίκτης ο οποίος μπορεί και να γράψει.
2: Ότι τον έβαλε από τα νερά του.
1: Να γράψει και λίγο τον προπονητή, δηλαδή τις εντολές, είναι ο Φορτούνης. Ο Μουζακίτης δεν είναι. Δηλαδή, άμα του πει ότι είσαι εκεί, θα παίρνει την μπάση και θα τη σπάσει στα πλάγια. Είσαι εκεί, δεν δίνει ξέρω στον Ελκάμπη. Παρά μόνο αν είσαι 100% σίγουρος. Ή θέλουν να ελέγξει το παιχνίδι. Ο Μουζακίτης θα τα κάνει γιατί είναι στην αρχή. Ενώ ο Φορτούνης, ξέρω εγώ, έχει άλλη εμπιστοσύνη στον εαυτό του τώρα. Είναι άλλο, άλλο κάπελο.
2: Θυμάσαι έντρες καλές Γαλάκου και Καρούλια που λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης, γιατί εγώ δεν τις θυμάμαι.
1: Γαλάκου, ναι, Καρούλια.
2: Παπα-Νικολά, έχεις δίκιο για το αριστερό μπακ. Γιογιό τον έκανε ο Παπακανέλος. Δεν του έκανε το κίνδυνο ο Παπακανέλος.
1: Γιατί λέτε τώρα, τι βλέπατε χθες, μήπως βλέπετε καμιά σειρά. Ο Παπακανέλος, προσέξτε τώρα.
2: Στις έντρες και όχι στην άμυνα.
1: Προσέξτε, να πούμε κάτι για τον Παπακανέλο. Όλοι θέλουμε τα νέα τα παιδιά και ειδικά όταν βγαίνουν από τις ακαδημίες σου, πάντα όλοι τους θέλουμε. Δεν υπάρχει κανένας να μην τους θέλει.
2: Εννοείται.
1: Κανένας. Και πόσο μάλλον ένας προπονητής μιας ομάδας. Ο οποίος, ξέρω εγώ, σου δίνει και το δικαίωμα να ανέβει στην πρώτη ομάδα και όλα αυτά. Ο Παπακανέλος πέρυσι πήγε στη Ρίο Άβε.
2: Σωστά.
1: Όπου είχε το δικό του προπονητή, Σιλαϊδόπουλο. Έτσι. Πόσες συμμετοχές έκανε.
2: Έκανε
1: πόσες.
2: 15.
1: Ούτε καν.
2: Ούτε.
1: Δηλαδή δεν τον είχε σε Ραϊδόπλες βασικά.
2: Είμαστε στάσιμοι δηλαδή. Λες.
1: Όχι, δεν σου λέω εγώ.
2: Μπορεί να είναι, δεν κακό.
1: Σου λέω ρε παιδί μου, πώς το πω. Μην είναι, ξέρω εγώ, ακούμε ελληνικό όνομα και αμέσως το ανεβάζουμε στα ουράνια κτλ. Ο Παπακανέλος έκανε προσπάθειες, έκανε και κανένα δύο χλωμά σουτ εκεί πέρα. Ναι. Ούτε για προπόνηση δεν ήταν στον Ορτέγκα. Εντάξει, οκ. Okay. Μακάρι το παιδί να δείξει, να ανέβει και να τον πάρει ο Ολυμπιακός, να τον εντάξει. Ποιο δεν το θέλει αυτό.
2: Καλημέρα, περιμένουμε έναρξη προετοιμασίας ΑΕΠ Αγαστικού. Υπογραφή
1: μαζί σου, μαζί σου. Πότε αρχίζει η προετοιμασία?
2: Θα αργήσει.
1: Τι παίζουμε? Στο νόου φούτμπολ, τι παίζουμε?
2: Ξέρω. Άκη, Θανάση και Δημήτρη από Εύρω Πανάθα μόνο. Καλημέρα στα παιδιά εδώ που στέλνουν την καλημέρα του. Καλημέρα, παιδί, καλή εβδομάδα. Ρέτσο, Κάρμο, μήπω καλύτερο δίδυμο, τι λέτε?
1: Όχι.
2: Όχι, βέβαια. Όχι. Και λέει, έχω πολλέ ενστάσει για το φόρ.
1: Θυμάστε λίγο όταν είχε αρχίσει να βάζει πυρόλα.
2: Πυρόλα
1: αντί για Κάρμο. Και λέγαμε όλοι τι κάνει.
2: Και ξέρει τι τον έσωσε τον πυρόλα. Μάθαμε και μάθανε ο κόσμος ότι είναι αρχηγός της εθνικής ομάδας των Ελπίδων της Ιταλίας. Αλλά λένε καλώς θα είναι, άστον. Η Ιταλία είναι καλή αμυντική. Αυτό τον έσωσε. Άμα ήταν τώρα από καμιά Μοζαμβίκη, χαμένο το έχει το παιδί. Τάσος Δουβίκας, γιος του Γιάννη Δουβίκα, παλιού σέντρεφορ του Παναργιακού, παιχταράδες, βγάζει το Άργος. Ωραία. Γεια σου, Γενίκο.
1: Ομάδα δεν έχει.
2: Τον Αλή του Πάκου, πώς τον είδαμε, μια χαρά, τα πάμε και πριν. Τάχα Αλή. Με Ουνάη τι γίνεται? Τίποτα. Ουνάη πάλι σιριαλάκι, αυτή δουλειά θα κάνουμε τώρα.
1: Ο Ναΐ το έχει στο αίμα τώρα, δηλαδή. Θέλει, ξέρω, να,
2: κάθε τέλος του καλοκαιριού,
1: να γίνει σειρά, ξέρω, ο Ναΐ.
2: Μπορεί να είναι σαν τον Ναζάρ, να μην κάνει προσπαθήσεις
1: και τέτοια. Next season. Ξέρω εγώ, 10 επεισόδια στην κάθε σεζόν και πάμε μετά στην επόμενη σεζόν. Είμαστε τώρα σε μια σεζόν νούμερο 4.
2: Σωστά, season 4. Βασίλη, τώρα άνοιξε και δεν ξέρω αν το σχολιάσατε. Ο Παπαγιανέλος μας χόρεψε λίγο χθες ή μου φάνηκε?
1: Σου φάνηκε.
2: Απαντήσαμε. Εντάξει, δεν ήταν κακός.
1: Όχι, δεν ήταν κακός.
2: Αλλά τώρα τραβηγμένο. Καλύτερα που έφερε
1: χειά. Έπαιξε και σαν να χόρεψε τον Αρμένιο. Δηλαδή είδατε δύο πράγμα.
2: Ναι, όχι, όχι τόσο πολύ, όχι. Δεν σου λέω τρακακός.
1: Έπαιρνε την μπάλα, δεν πήγαινε από εκεί. Δηλαδή πήγαινε κατά δύο φορές από εκεί. Μετά έρχεσαι να κόβει προς τη μέση. Έρχεσαι να κόβει προς τον άξονα. Εκεί για να βρει κάποιον. Παιδιά, δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Μακάρι να ήταν, δεν είναι τόσο εύκολα.
2: Καλύτερα που έφερε χειά, γιατί με αυτή την εμφάνιση, αν είχαν νικήσει, θα καβαλούσαν το καλάμι. Σιγά, Γιώργο. Σιγά, θα καβαλούσαν το καλάμι. Ηρεμία. Γεια σου, Τζούντο, μην το αναφέρω τώρα. Είσαι δικός μας εδώ άνθρωπος και τα λοιπά. Δεν χρειάζεται. Άστο, εντάξει, καταλαβαίνω τι λες. Μη σου πω και εν μέρει συμφωνώ. Κάνετε μεγάλο λάθος για τον Άρη. Έχει κάνει πάρα πολύ καλή αρχή. Είναι η πρώτη φορά εδώ και χρόνια που δεν έχει αποκλειστεί καλοκαίρι, λέει ο Αργύρης. Νόμιζα κι εγώ. Θα λέγε κάτι άλλο.
1: Ότι θα λέγε καλή κουβέντα.
2: Ναι, ναι. Πήρε το αυτάκι μου, θέλει να πείσω και το δικό σας, ότι από Βουλγαρία ο Όφη πήγε αμέσως στη Θεσσαλονίκη και είχαμε ξενύχτια καζίνα και σφινάκια κάργα. Τι λέει, ρε παιδί μου, πώς να χτυπήσει το
1: μάτσο? Όχι, εγώ δεν άκουσα τίποτα, εγώ δεν διάβασα.
2: Θα πηγαίναν στο καζίνο τώρα 40 άνθρωποι της αποστολής του Όφη, δεν θα τους έβλεπε κανένας. Και επειδή πήγαν αμέσως στη Θεσσαλονίκη, επειδή ήταν κοντά να προετοιμαστούν για το μάτσο. Τέλος πάντων. Έβλεπα το παιχνίδι στην τηλεόραση και άκουγα αεροσπορ. Ο Σαντορνέος μάλλον έβλεπε άλλο παιχνίδι. Εντάξει. Εγώ άκουσα τον πανηγυρισμό στον γκολ της Κηφισιάς, τον πανηγυρισμό, την περιγραφή και καταλάβατε. Καλημέρα, σύμφωνα. Σχόλια για Πανετολικό θα ακούσουμε, λέει ο Βασίλης από Αγρίνιο. Πανετολικός σου λέει, παιδιά, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του που κάνει 2-2. Πρώτη φορά. Μας λείπει το ελληνικό στοιχείο λίγο. Εγώ τι να ξαναπώ για τον Πανετολικό αυτό που λέω συνέχεια. Μήπως φέτος κάνει κάτι παραπάνω από αυτό που κάνει όλα τα χρόνια. Αυτό θέλω. Προπονητή καλό έχει, κόσμο έχει, γήπεδο έχει, διοίκηση, όλα τα έχει. Θέλει μια φορά να κάνει το κάτι παραπάνω. Από ό,τι φαίνεται έχει πάρει και καλούς παίχτες. Ο Πανορμίτης λέει, ταπεινή μου γνώμη ότι πλέον οι μικρομεσαίες ομάδες έχουν ανέβει επίπεδο. Και ο λόγος είναι ότι έχει ανέβει συνολικά το επίπεδο του αθλήματος, διότι όσες μεταγραφές και να κάνουμε, οι μεγάλοι, αν δεν υπάρχει ανταγωνισμός με τις μικρές, δεν πάνε μπροστά. Και αυτό, γι' αυτό και πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα τα πάρουν ακόμα καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη και θα ανέβουμε μέσα στη δεκάδα σταδιακά. Ναι, για το τελευταίο συμφωνώ. Το άλλο, εντάξει, έχουμε εξηγήσει τους λόγους, είναι ότι πια οι μικρές ομάδες έχουν περισσότερα έσοδα, άρα κάνουν και καλύτερες κινήσεις. Ποιος το είπε αυτό για την πρωταθλήτρια ομάδα που ξεφυλίζεται από την Κηφισιά?
1: Τι, πού?
2: Ποιος το είπε αυτό για την πρωταθλήτρια ομάδα που ξεφυλίζεται από την Κηφισιά? Το παιδί του Κοϊτά ή αυτός που έμεινε εκτός Ευρώπης από τον.
1: Εντάξει, τι είπαμε, δεν είπαμε για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά έπρεπε να έχει αποβληθεί. Ναι, ναι, έπρεπε να παίζει με 10 παίχτες. Εντάξει, ναι. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Απλώς δεν είπαμε τίποτα και γι' αυτό. Γιατί η ΑΕΚ φωνάζει για το Ζήνη, που έχει δίκιο η ΑΕΚ εκεί. Για το Ζήνη. Ότι έπρεπε να μπει μέσα.
2: Α, έπρεπε να μπει μέσα.
1: Δηλαδή στις καθυστερήσεις. Αυτό λέει ο κανονισμός.
2: Γι' αυτό και είπε ποιο ήταν ο τιμωρηθεί.
1: Όταν γίνει επίπληξη ή τιμωρηθεί ένας παίχτης ο οποίος κάνει ένα σκληρό μαρκάρισμα, οτιδήποτε μπει ιατρικό, ότι μέσα δεν είναι ανάγκη ο τέτοιος ο παίχτης να βγει εκτός.
2: Ναι.
1: Έτσι. Αυτό δεν το ερμήνευσε καλά ο διαιτητής, αλλά τώρα παιδιά, απλώς η ΑΕΚ έπαιξε 10 εναντίον 10. Είχε αποβληθεί παίχτης της Κηφισιάς.
2: Ναι, ναι.
1: Έπαιξε 10 εναντίον 10. Αλλά ότι έχει λάθος ο διαιτητής εκεί πέρα είναι λάθος.
2: Ο Ανδρέας λέει ότι επειδή γεννήθηκα και μεγάλωσα και συνεχίζω να μεγαλώνω σε νησί τη Λευκάδα, να σας πω πως η καλύτερη περίοδο για διακοπές είναι μέχρι 5 Ιουλίου και μετά από 10 Σεπτεμβρίου.
1: Σωστά ήταν. Καλά ήταν.
2: Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι απορρίφθηκε ένσταση στο Αστέρα, έτσι, για το κύπελο. Και συνεχίζω. Δεν πάει για πρωτάθλημα ο Άρης γιατί το θέλει το σύστημα των μεγαλοειδιεκτητών, βάζοντας τους οπαδοδημοσιογράφους να το διαδώσουν και φυσικά πάει για πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός που δεν υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Μάλιστα, καταλάβαμε. Εντάξει, έτσι όπως το λέει το. Δεν έχει και ένα άδικο, η αλήθεια είναι. Ποιο? Που είπα, έχει 16
1: για τον Παναθηναϊκό ή ναι. ότι έβαλαν όλοι τους δημοσιογράφους οι μεγαλοδιοκτήτες να λένε ότι ο Άρης δεν πάει για πρωτάθλημα.
2: Εγώ νομίζω ότι ούτε ο Καρυπίδης.
1: Μακάρι να πάει για πρωτάθλημα. Μακάρι να πάει. Μακάρι. 100% χωρίς κανένα τέτοιο. Μακάρι να πάει.
2: Παιδιά,
1: αλλά ήταν
2: δίκιο...
1: σε όλες τις τελευταίες χρονιές. Ήταν πολύ μακριά από αυτό που λες.
2: Ναι. Καλημέρα και στον Γιώργο από τη Λευκάδα επίσης. Παιδιά, έχετε δίκιο, τα λέω γρήγορα. Είμαι και λίγο κουρασμένος, η αλήθεια είναι. Οπότε ένας λόγος παραπάνω. Ρε Στέλιο. Α, το έστειλες τρεις φορές για να το διαβάσουμε σίγουρα. Λοιπόν. Έχω μείνει να ασχοληθώ με τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού γιατί δεν αξίζει πλέον. Αλλά αυτό που γίνεται φέτος δεν περιγράφεται. Ο Μαρινάκης έχει βγάλει μόνο φέτος πάνω από 60 εκατομμύρια από πωλήσεις. Και ο Αλαφούζο σχεδόν τίποτα και δίνει παραπάνω λεφτά. Να φέρει Βάργα, Πουέρτας και Ντοντό, αλλιώς ας πουλήσει και να πάει στην αγαπημένη του Νότιγχαμ. Τι λες, ρε παιδί.
1: Σκληρός.
2: Καλή εβδομάδα. Εγώ πάντως έβαλα ήδη 100 ευρώ στοίχημα το πρωτάθλημα και φέτος το πάρει η Αϊκάρα. Λέει η κυρία Σοφία από την Κέρκυρα.
1: Μπράβο, κυρία Σοφία.
2: Μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί η Λεωφόρος
1: κάνει
2: για έδρα
1: και για και για άλλες επενδύσεις. Δηλαδή, ό,τι άλλο φαίνεται.
2: Άρα τη θεωρείς σίγουρη την επένδυση της κυρίας.
1: Ναι, αυτό λέω.
2: Εντάξει.
1: Θα μας συμβουλεύει όμως και για άλλες επενδύσεις, γιατί. Αυτό είναι επένδυση. Δηλαδή, όποιος βάζει μακροχρόνια στοιχήματα.
2: Ναι, είναι επένδυση. Ενός έτους κοντά 9 μηνών τέλος πάντων. Να μου εξηγήσετε γιατί.
1: Αμοιβαία κεφάλαια και τα λοιπά. Τέτοια.
2: ΕΤΒΑ, πώς θα λέγανε αυτά, μια διευθύνση του. Τέτοιο πράγμα είναι.
1: Τα αμοιβαία κεφαλαία.
2: Όχι. Ποια? Ομόλογα.
1: Ομόλογα είναι άλλα. Τα ομόλογα, φαντάζομαι.
2: Παίζεις και ομόλογα.
1: Όχι, εγώ δεν παίζω.
2: Γενικώς λέω.
1: Όχι, κυρία Σοφία, μήπως ξέρει, ρε παιδί μου, και από αυτά.
2: Κύριε, θα πάω τώρα και θα μάθω. Εντάξει. Μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί η Λεωφόρος κάνει για έδρα για την Κηφισιά και όχι για τον Παναθηναϊκό. Λόγω χωρητικότητας. Λένε λόγω χωρητικότητας ή κάτι άλλο. Αλλά λόγω χωρητικότητας, παλιό γήπεδο, ξέρω εγώ, όλο αυτό. Καλημέρα, παρέα, καλή εβδομάδα με υγεία. Το υπόλοιπο το έζησα, λέει, γιατί έγραφα για το Ζώτα. Λέω Γάλλη, που λέει έμπειρος ακροατής και ξέρει. Σωστός. Για το πρωτάθλημα, λέω. Τρέχαμε Ευρώπη και εδώ σερνόμασταν.
1: Για ποιον, λέει.
2: Για τον Ολυμπιακό τότε που είπε ότι η Champions League. Ναι, τα χάλια που είδαμε, λέει. Στο πρωτάθλημα τα είδαμε γιατί παίζαμε καλά στην Ευρώπη. Παιδιά, να μην βγαίνουμε Champions League μετά. Γι' αυτό
1: όχι, δεν είναι αυτό. Δηλαδή, κάποια στιγμή προσπαθήσουμε να το φτιάξουμε για αυτό το πράγμα. Να παίζουν δηλαδή οι ομάδες και όταν παίζουν τη Champions League να παίζουν αντίστοιχα καλά και, και στο πρωτάθλημα. Δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο.
2: Δεν είμαστε. Και ο Κώστας που λέει για τον Πόμπο της Κηφισιάς, εντάξει, το έχουμε πει και εμείς. Εμένα μου έκανε εντύπωση πως δεν του χτύπησαν την πόρτα. Δεν χτύπησαν την πόρτα της Κηφισιάς κάποιος να τον τσιμπήσει.
1: Καλά, χτύπησαν την πόρτα της Κηφισιάς για τον Τετέ, για τον Παντελίδη. Πόσα πάνω από την Κηφισιά.
2: Θα το ρωτήσουν κιόλα. Άμα έχει ένα καλό παίχτη, πόσα θέλει, πάρ' το αυτό με αυτή την έννοια. Ναι. Καλό παίχτη είναι. Πόμπο είναι παχτάρα. Και όντω με στι φάσει και τσαμπουκαλεί και χώνεται.
1: Δεν μου λες ο Τετέι σου φαίνεται λίγο. Σαν να έχει πέσει λίγο το λεφτά.
2: Έτσι φαινόταν μέχρι που βάλει τι δύο γκολάρε στο παιχνίδι του Ευρωπαϊκού του Παναθηναϊκού εντό έδρα. Με ατομικέ ενέργειε κτλ. Όντω, κι εγώ αυτή τη σκέψη είχα.
1: Βάρη είναι λίγο. Σου φαίνεται λίγο πιο βαρύ.
2: Όχι. Εντάξει, ο Τετέι έχει αυτό το σκάλι.
1: Δεν ήταν, παιδί μου,
2: το δύσκολο.
1: Αέρινο ήταν ποτέ. Όχι αέρινο, λίγο πιο αέρα. Δηλαδή λίγο πιο ξεπέταγμα, λίγο πιο τέτοιο.
2: Λες να τον τουμπανιάσαν λίγο από την εγκύμναση την πολύ, να ακολουθήθηκε μια άλλη διαδικασία.
1: Δεν ξέρω. Όχι, εντάξει. Επίσης που λέγαμε για center for, για επιθετικούς πριν για την εθνική και ο Τετέι, δηλαδή δεν τον είχε βάλει.
2: Ναι, εντάξει, βέβαια, επειδή είναι
1: Παυλή,
2: πολύ
1: για Δουβίκα, για...
2: Έχω την εντύπωση ότι ο Τετέι και ο Δουβίκας.
1: Εσύ πιστεύεις τώρα δηλαδή ότι θα έπαιζε ο Δουβίκα center for. Πες ότι έπαιζε, τον έβαζε center for, βασικό, της εθνικής. Και η εθνική δεν κέρδιζε. Και δεν, σε όλα τα καφενεία δεν θα λέγανε πού πας με τον Δουβίκα.
2: Εννοείται. Ουδής προφήτης στον τόπο του, σου λέω. Έπρεπε όλοι έξω να πάνε για να γίνουν άνθρωποι. Ο Σάλιακας που τον πήρε Ολυμπιακός, στον Ολυμπιακό ήταν, θυμίζω, κάποτε. Έτσι. Και όχι μόνο αυτός. Είμαι Ολυμπιακός. Νομίζω ότι ο Μαρινάκης απευθύνεται σε παιδάκια. Όταν υποστηρίζει ο Ολυμπιακός, μπορεί να πάρει το Europa League. Πρώτα έχει σχεδιάσει εγκαίρως το μεταγραφικό σου πλάνο με την ποιότητα που απαιτείται. Μετά το υλοποιείς πάλι εγκαίρως και δίνεις χρόνο στον προπονητή να εφαρμόσει το σχέδιό του. Ο αποκλεισμός του Ολυμπιακού θα είναι γρήγορος και οδυνηρός.
1: Ρε παιδιά, να σου πω.
2: Καλά, ο Ολυμπιακός έχει κληροσάρα.
1: Να σου πω.
2: Κληροσάρα.
1: Πώς το λένε το φίλο?
2: Γιάννη,
1: να σου πω κάτι. Δεν θες να πεις όταν ο Ολυμπιακός πήρε το conference.
2: Πριν πεις, να σου πω ότι ο Βασίλης, αν και αγαπητός, προσπαθεί να μοιάσει σε πολιτικό που το πάει γύρω-γύρω ορισμένες φορές και να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα.
1: Λοιπόν, ναι, τα δικαιολόγητα του Μαρινάκη, και εγώ είμαι εδώ για να τα δικαιολογήσω. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Δηλαδή, θες να πεις όταν ο Ολυμπιακός πήρε το conference. Είχε φέρει, πότε τον είχε φέρει, Γενάρη-Φλεβάρη το Μεντιλίμπα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, όλο αυτό είχε γίνει βάση πλάνου. Είχε δηλαδή ο σχεδιασμός ήταν βάση πλάνου.
2: Πλάνο υπήρχε για τότε, αλλά ήταν το εξής πλάνο.
1: Ποιο, να
2: πάρω
1: παίχτες
2: στο
1: Γενάρη.
2: Όχι, όσο καλά μπορεί. Και από το καλοκαίρι να στρώσει την ομάδα.
1: Από το καλοκαίρι. Αλλά το conference δεν το πήρε το καλοκαίρι. Δεν το πήρε την επόμενη χρονιά. Το πήρε εκείνη τη χρονιά. Τι προγραμματισμό. Άμα ρε παιδιά, σου κάσουν και μερικά πράγματα, ξέρω εγώ, και έχει και καλού παίχτε. Και... Ο προγραμματισμό και όλα αυτά είναι. Εντάξει,
2: εντάξει,
1: ο προγραμματισμό είναι η καλύτερη δικαιολογία για εκείνου που εργάζονται σε ομάδε, ώστε να δικαιολογήσουν ένα χρονικό περιθώριο. Αφήστε μα ήσυχου να έχουμε αυτή τη δουλίτσα μα. Βέβαια.
2: Του παράγοντε λε.
1: Αυτό είναι ο χρονικός προγραμματισμός. Δηλαδή θέλουμε προγραμματισμό και τα αποτελέσματα θα φανούν. Εγώ μόνο αν ήμουν εργαζόμενος σε μια ομάδα, ναι, θα έλεγα θέλω ένα-δύο χρόνια, ξέρω εγώ, να φτιάξω προγραμματισμό, να κάνουμε τον προγραμματισμό, να βάλουμε τα θεμέλια.
2: Καλά, να σου πω.
1: Για να έχω δύο χρόνια δουλειά.
2: Να σου πω, το ότι αργήσαμε λίγο στο Ολυμπιακό, αργήσαμε είναι στάνταρ αυτό, εντάξει. Να μην λέμε τώρα χαζά και γι' αυτό κάτι
1: τέτοιο. Τι
2: αργήσαμε. Να κάνουμε μεταγραφές.
1: Έχει κάνει 10 μεταγραφές. Αν μην έχει κάνει καλές μεταγραφές, δεν έκανε λίγες μεταγραφές μέχρι τώρα ο Ολυμπιακός.
2: Όχι, αλλά άμα πλήρωσε λόγο.
1: Σου λέω άλλο να πει ο άλλος, είμαι δυσαρεστημένος από τις μεταγραφές που έχει κάνει. Από Φρόιλερ, από.
2: Όχι, όχι, όχι, δυσαρεστημένος. Από το χρονικό σημείο που τις έκανε τις μεταγραφές που
1: έκανε. Okay, ναι. Άλλο να πει αυτό και άλλο να πει, κρεπέδι μου, ότι δεν έχει κάνει μεταγραφές. Μεταγραφές έχει κάνει. Δεν ξέρω για ένα πρόβλημα του Ολυμπιακού.
2: Όταν μιλάει για μεταγραφικό σχεδιασμό, ρε φίλε, εννοεί και το χρονικό σημείο στο οποίο έγιναν μεταγραφές.
1: Okay. Καταλαβαίνετε τώρα.
2: Ο Τάσος λέει, ο Αναστάσιος, ότι ο Βασίλης δεν έχει, ο Μουζακίτσιρ Βασίλη δεν έχει δύναμη. Πώς τα παίξει, δεν τρέχει, δεν μαρκάρει. Πώς έγινε τόσο κακός παίχτης ο Μούζα ξαφνικά.
1: Τι πάθατε όλοι, ρε παιδιά, δηλαδή. Τι πάθατε με τον Μούζα, τα βάλατε όλοι.
2: Αυτός ο Σάλιακας πρέπει να είναι καλύτερος από τον Καφού με βάση όσα λέτε. Εντάξει, Δημήτρη,
1: τι είπαμε, ρε μεγάλε τώρα που έρχεσαι καιρό να κάνεις απίστευτη εξυπνάδα σου. Ο Δημήτρης ο Παναθηναίκος τώρα, τι λέμε για τον Σάλιακα. Σάλιακας αυτό που είπαμε ότι έχει πολύ καλή σέντρα. Αυτό το αποδείκνει και στην Μπουντεσλίκα με την ομάδα του. Μια ομάδα δηλαδή έβγαλε φτάσεις, μια ομάδα που πάλευε για τη σωτηρία. Ναι, όχι μια ομάδα που είναι συνεχώς στην επίθεση.
2: Εντάξει.
1: Όχι με την Bayern Μονάχου που παίζουν τα back, ξέρω εγώ, ως εξτρέμ.
2: Τι σημαίνει, ευχαριστούμε Κωνσταντίνε για αυτό. Για παγαζητικό σήμερα, ό,τι κουβέντα κλπ. Ντίνος, ειδικός οδηγός λέει ότι είναι. Τι είναι ο ειδικός οδηγός. Έτσι υπογράφει ο φίλος ο Ντίνος. Ειδικός οδηγός.
1: Για τα χιόνια.
2: Λες. Θέλω να βρεθεί ένας πρόεδρος που σε κάθε διαρκείας που πουλάει θα ζητάει τα αφορολογικά στοιχεία του κατόχου του διαρκείας και θα κάνει κουμάντο στα έσοδά του. Καλά λέει.
1: Γιατί το λέω.
2: Επειδή και καλά ξέρεις, πάρε παίχτες, φέρε παίχτες, πουλα παίχτες, κουμάντο
1: στο έβγαλες,
2: ναι, ναι, πόσα έβγαλες, πόσα αυτό κτλ.
1: Το όνειρο, ξέρεις, καμιά φορά, να δούμε ρε παιδί μου και ποιος είναι ο ιδανικός πρόεδρος για το μέσο Έλληνα οπαδό, ανεξαρτήτως ομάδας. Ποιος είναι ο ιδανικός πρόεδρος.
2: Αχιλλέας.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι, πραγματικά το εννοώ. Θέλουν ένα πρόεδρο. Τέλος πάντων, είναι ολόκληρη
2: ιστορικά
1: εκπομπή.
2: Να το πιάσουμε δηλαδή. Ιστορικά να το πιάσουμε.
1: Όχι. Πώς φαντάζεται τον ιδανικό πρόεδρο ένας οπαδός. Ένας παιδί μου ο οποίος αγαπάει πολύ την ομάδα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι πρέπει να κάνει. Πρέπει να πιάνει την ΕΠΟ. Πρέπει να βάζει κάθε χρόνο 15 εκατομμύρια. Πρέπει
2: να
1: πιάνει την ΕΠΟ, αλλά συγχρόνως να μην φαίνεται ότι έχει πιάσει την ΕΠΟ. Για να μην μας τη λένε οι άλλοι.
2: Τους δικαστές να μην τιμωρούμε.
1: Τους και τέτοιο. Εδώ, τους παίκτες που θα φεύγουν, ξέρουν. Δηλαδή πρέπει να δούμε ποιος είναι ο ιδανικός πρόεδρος στην Ελλάδα για, το, για τον Έλληνα οπαδό.
2: Ο Ζήνη έμεινε εκτός γηπέδου γιατί είχε ματωμένη φανέλα και πρέπει να αλλάξει. Λέει ο Ζαχαρίας, ναι. Γι' αυτό έμεινε έξω. Στέλνω μήνυμα και με αγνοείται. Αυτό συνιστά γενικότερα προσβολή του ακροατηρίου σας. Είναι ο φίλος που είπε, ολόκληρη κουβέντα κάναμε. Ο Παπακανέλος μας χόρεψε λίγο χθες ή μου φάνηκε. Ρε δεν πιάνε καλά το τέτοιο, το τραδιόφωνο εκείνη την ώρα. Ηρεμήστε ρε παιδιά, το είπαμε και ασχοληθήκαμε. Και επίσης δεν σημαίνει ότι θα διαβάσουμε κιόλα. Μην κρίνετε ακόμα τον Τετέ επειδή πέρασε μια αρρώστια λέει και ότι έχει παρενέργειες κτλ. Εντάξει, δεν όχι, όλο, μια χαρά, μια χαρά. Για την αποστολή του Όφη το ανέβασε κάποιος, ελπίζω χιουμοριστικά και χωρίς δόλο. Η αποστολή γύρισε στο Ηράκλειο ξημερώματα Παρασκευής και έφυγε για Θεσσαλονίκη μεσημέρι Σαββάτου. Σοβαρευτείτε όσοι τα πιστεύετε αυτά, γι' αυτό που ακούστηκε πριν Καζίνο λίγο πριν. Έρμαν όλοι τώρα, μην δίνει σημασία αυτά τα χαζά που λένε τώρα. Καλημέρα. Σε ποιον θα ποντάρετε από τώρα που θα πάρει το πρωτάθλημα.
1: Με ρωτά.
2: Ποιον, εμά ρωτά.
1: Κάτι τσάμπα ερώτηση με.
2: Τσάμπα, Ολυμπιακό, ε.
1: Εγώ δεν είπα τίποτα.
2: Ιδανικός πρόεδρος, Σοκράτης λέει ο Θανάσης. Να τους άρχισε να απαντάνε για το ποιος είναι ο ιδανικός πρόεδρος.
1: Δεν εννοούσα αυτό, ρε παιδί μου. Πώς φαντάζεστε τον ιδανικό πρόεδρο.
2: Εντάξει, εξήγα και εσύ λίγο τι εμφανισιακά.
1: Ναι, παιδί μου, πώς λέγαμε προηγουμένως ποιος είναι ο ιδανικός. Δεν είχαμε πει σε μια εκπομπή, δεν το προχωρήσαμε πάρα πολύ. Ποιος είναι ο ιδανικός προπονητής της εξέδρας. Πώς πρέπει να είναι, τι πρέπει να φοράει, πώς πρέπει να κινείται κτλ. Εδώ το ίδιο πράγμα, πώς πρέπει να είναι ο ιδανικός πρόεδρος μιας ομάδας. Λοιπόν, φεύγουμε δυστυχώς.
2: Εντάξει, κάποια μηνύματα που πήγαν στα requests.
1: Drafts.
2: Είναι για Ζώτα κλπ. 14 φορές το έχει πάρει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα και δύο Παναθηναϊκός με Champions League ταυτόχρονα. Ωραίο στοιχείο του Κώστα. Ευτυχώς πρόλαβα. Και το είπα.
1: Η τελευταία φορά πότε ήταν?
2: 92 λέει.
1: Όχι 92. Τι
2: παραθυναϊκό ήταν αυτό?
1: Τι 92. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός. Τέλος πάντων, δεν πήγε 12 και πετώ.
2: Εντάξει, θα προσπαθήσω να περάσω εγώ τα request. Ναι, φύγει. Χαίρετα τον κόσμο. Τα λέμε πάλι αύριο.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Τονίζει μάλιστα πως η κυβέρνηση συνεχίζει τη στοχευμένη παρέμβαση περιορίζοντας την επιβάρυνση για πολίτες και επιχειρήσεις και κυρίως τις έμεσες επιπτώσεις του αυξημένου κόστου στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις τιμές. Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές του ντίζελ στα πρατήρια ακολουθούν ανωδική πορεία, ενώ οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινούνται λίγο πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Με 1.740 προϊόντα με μέση μείωση τιμών κατά 9,5% ξεκίνησε η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Όπως τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η πρωτοβουλία αυτή είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας. Παράλληλα, υπενθύμησε ότι οι παρεμβάσεις στην αγορά είναι συνεχής για να λειτουργεί ο ανταγωνισμός πιο δίκαια. Σύμφωνα με την πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη, συμμετέχουν πάνω από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών, ενώ ακόμα και σήμερα έρχονται νέοι κωδικοί. Το εύρος των μειώσεων ξεκινά από 5% και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει έως 36%. Η συμφωνία θα έχει διάρκεια 4 μήνες έως τις 31 Δεκεμβρίου. Μάλιστα, δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Άνοιξε και επίσημο δρόμος για την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα και πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Ελλάδα και Ισραήλ έβαλαν σήμερα στο Τελ Αβίβ την τελική υπογραφή στη διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του ελληνικού αντιεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλέα, ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Δεν αφορά μόνο την προμήθεια νέων αντιεροπορικών και αντιβαλιστικών συστημάτων, αλλά ταυτόχρονα ένα μεγάλο στοίχημα για την αναδιοργάνωση της ελληνικής αεράμυνας και για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, καθώς τουλάχιστον 25% του προγράμματος έχει συμφωνηθεί να έχει ελληνικό αποτύπωμα. Σε κάθε τυχόν αυθαιρεσία από την Τουρκία θα υπάρχει μία απάντηση εκ μέρους της Ελλάδας, τόνισε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Υπουργός είπε ότι τους επόμενους μήνες, πιθανότατα και μέσα στο 2026, θα επανεκκινήσει η πόντιση του καλωδίου. Μίλησε για ένα έργο ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος που οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους. Το διεθνές δίκαιο είναι σαφές, ξεκαθάρισε ο κύριος Γεραπετρίτης. Δεν απαιτείται η άδεια της Τουρκίας και δεν θα ζητηθεί. Κράτος παρακμή χαρακτήρισε το Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει στην Ταχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούς στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμαζαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ. Οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα, διαψεύδει ότι ο στρατηγικής σημασίας νησί Χάργ δέχθηκε αμερικανική επίθεση, αντικρούοντας τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες το κάνουν συντρίμια. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διαψεύδουν ότι επλήγει η αεροπορική βάση Αλμινχάντ, όπως είχε ανακοινώσει νωρίτερα το Ιράν. Η νεκροψία νεκροτομή θα δώσει απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του βρέφους που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διασμέρισμα στην Κυψέλη. Συνελήφθησαν 4 άτομα, μεταξύ αυτών μία Γερμανίδα, που φέρεται να δήλωσε ότι το βρέφος ήταν δικό της. Αστυνομικοί εντόπισαν το μακάβριο έβριμα έπειτα από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης για οικογένεια που δεν το πλήρωνε και φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών. Από τις αρχές εκφράζονται φόβοι για σοβαρές διαστάσεις στην υπόθεση. Μακροσκοπικά φαίνεται στο βρέφος να είναι διακριτές κάποιες κακώσεις και μόλοπες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος, λίγες τοπικές νεφώσεις το απόγευμα αναμένονται στα ορεινά της υπηρετικής χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο και πιθανώς στη Μακεδονία. Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, στην Αττική θερμοκρασία έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 32. Επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.
1: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας στους 92 και 5, 93 και 9 και ξεκινάει η εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τη μία. Εκτός από τις γνώριμες συχνότητες μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ, γιατί αυτό είναι το ραδιόφωνο σήμερα και μπορείτε να το απολαμβάνετε από όπου και αν βρίσκεστε. Το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας είναι το 2610279654. Μπορείτε να μας καλείτε και να μας καταθέτετε τις προτάσεις σας, τις ενστάσεις σας, οτιδήποτε θέλετε και ως σκέψη και ως πρόταση να μοιραστούμε μαζί σας. Είναι 31 Οκτώβου του 2026 ημερολογιακά, η τελευταία ημέρα του καλοκαιριού. Από αύριο ξεκινά για το ημερολόγιο το φθινόπωρο και διαβάζω ότι στις επετείους σαν σήμερα και στην ταυτότητα της ημέρας Διεθνή ημέρα ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή διαβάζω στις επετείους, ενώ στα γεγονότα στο σαν σήμερα 1922 η ελληνική και η αρμενική συνοικία της Μύρνης καταστρέφονται από πυρκαγιά που σκόπιμα έβαλαν οι τουρκικές αρχές της πόλης. Σαν σήμερα επίσης το 1923 οι Ιταλοί βομβαρδίζουν και καταλαμβάνουν την Κέρκυρα. Το 1980, σαν σήμερα, ιδρύεται στο Γκντάνσκ της Πολωνίας το πρώτο ανεξάρτητο εργατικό συνδικάτο σε κομμουνιστική χώρα με την ονομασία Αλληλεγγύη, το οποίο υπό την ηγεσία του ηλεκτρολόγου Λεχ Βαλέσα θα συμβάλλει καθοριστικά στην πτώση του κομμουνισμού στη χώρα. 1997, σαν σήμερα, σε τραγικό δυστύχημα μέσα στο Παρίσι, σκοτώνεται η πριγκίπισσα Νταϊάννα μαζί με τον σύντροφό της Ντόντι Αλφαγέτ και τον οδηγό της μοιραίας Μερσεντές, ενώ τραυματίστηκε ο σωματοφύλακας. Και σήμερα, σαν σήμερα το 2003, στα αθλητικά, ο Ντούσαν Μπάγεβιτς συμπληρώνει 300 συμμετοχές στον πάγκο της ΣΑΕΚ στην αναμέτρηση με τον Ιωνικό και γίνεται ο προπονητής με τη μακροβιότερη θητεία. Αυτά σαν σήμερα. Είχαμε και σημαντικές γεννήσεις την συγκεκριμένη ημέρα. 1870 διαβάζω η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός, ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά των παιδιών τα οποία είχαν νοητική υστέρηση. 1945 γεννιέται ο Βαν Μόρισον, ο Ιρλανδός ρόκερ. 1949 ο Ρίτσαρντ Γκιρ, ο Αμερικανός ηθοποιός και κοινωνικός ακτιβιστής. Ενώ σαν σήμερα το 1867 έφυγε από τη ζωή ο Σαρλ Μποντλέρ, ο Γάλλος συμβολιστής ποιητής, και το 1973 ο Τζον Φόρντ, ο Αμερικανός σκηνοθέτης, γνωστός από την ταχυδρομική άμαξα. Ήταν γεννημένος την 1η Φεβρουαρίου του 1894. Αυτά έγιναν σαν σήμερα. Εμείς θα πάμε σε λίγο στο σήμερα και θα έχουμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε με την συνάδελφο Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει για την εξέλιξη της υγείας ενός 10χρονου παιδιού, το οποίο από την περασμένη Παρασκευή δίνει μάχη για να κρατηθεί στην ζωή, κινδύνεψε από πνιγμό και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Η Αθανασία Σταμοπούλου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Αθανασία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι πράγματι πολύ σοβαρή η κατάσταση του 10χρονου παιδιού. Η κατάσταση της υγείας του αντιμετωπίζεται και είναι στο κεφάλι, είναι κεφαλικό είδημα. Αντιμετωπίζεται επιθετικά σύμφωνα με τους γιατρούς του. Είναι μια εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένο, είναι στην ΜΕΘ του Ρίου. Κινδύνευσε το παιδί να πνιγεί στην παραλία Μαραθιάς της ιδίως το απόγευμα της Παρασκευής. Υποβλήθηκε σε δύο οξυνικές τομογραφίες, τα αποτελέσματα των οποίων αξιολογούνται.
0: Είναι μια από αυτές τις δύσκολες μάχες που δίνει ο Ανδρέας Ηλιάδης και οι συνεργάτες του, έτσι για όσους παρακολουθούν συστηματικά το ρεπορτάζ αυτό.
1: Το παιδί έγινε κάρπα στο παιδί και από του ναυαγοσώστες που υπήρχαν στην παραθαλάσσια περιοχή που έκανε στην παραλία εκεί του Μαραθιά που έκανε μπάνιο. Αρχικά πήγε στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, χρειάστηκε να μετακινηθεί στο νοσοκομείο του Πύργου και στη συνέχεια να έρθει εδώ που η ομάδα του κυρίου Ηλιάδη και ο ίδιος δίνουν μάχη για να κρατηθεί τη ζωή. Και όπως σου είπα, τα επόμενα 24 θα είναι δύσκολα. Ο κύριος Ηλιάδης, μιλώντας στην ΕΡΤ, αυτό που τόνισε είναι ότι ουδευτερόλεπτο θα πρέπει να αφήνουν οι γονείς τα παιδιά τους χωρίς επίβλεψη. Το παιδί έκανε βουτιές εκεί στην παραλία, άγνωστο στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το όλο περιστατικό. Ευχόμαστε τα καλύτερα, αλλά θα χρειαστεί χρόνος προκειμένου να δούμε πώς θα εξελιχθεί η πορεία της υγείας.
0: Ακριβώς, το πρώτο και κύριο, όπως είπες, είναι να γίνει καλά το παιδί και από εκεί και έπειτα υπάρχει και το σκέλος που αφορά την διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες έγινε αυτό το περιστατικό, αλλά γι' αυτό έχει επιληφθεί. Γνωρίζουμε το λιμενικό και μάλιστα γνωρίζουμε ότι χρειάστηκε να επικοινωνήσει για να μάθει ίσως κάποιες λεπτομέρειες και με τους γιατρούς εδώ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο διάστημα του Σαββατοκύριακου. Mm-hmm. Να πάνε μακάρι όλα καλά για τον μικρό, για τον 10χρονο. Αθανασία, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ και για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Ήταν η Αθανασία Σταμαπούλου, δημοσιογράφος της ΕΡΤ, μας ενημέρωσε για τα νεότερα που αφορούν στην κατάσταση της υγείας του 10χρονου. Το παιδί κινδύνευσε, όπως είπαμε, να πνιγεί στην παραλία Μαραθιάς της Ηλίας. Όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα, τουλάχιστον σύμφωνα με κάποιους οι οποίοι βρίσκονταν εκεί. Μας είπε και η Αθανασία Σταμαπούλου ότι δόθηκε βοήθεια, έγινε κάρπα από τους ναυαγοσώστες που βρίσκονταν στην παραλία, αλλά και από ένα άτομο το οποίο γνώριζε να δώσει αυτές τις πρώτες βοήθειες μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να παραλάβει το παιδί και να το διακομίσει στη συνέχεια στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Εκεί συνεχίστηκε η προσπάθεια για να κρατηθεί στη ζωή το παιδί. Έγινε απαραίτητη λόγω των συνθήκων η μεταφορά του, η διακομιδή του στο νοσοκομείο του Πύργου και εν συνεχεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας που είναι εξειδικευμένο και στην κυριολεξία οι γιατροί, ο κύριος Ανδρέας Ηλιάδης και οι συνεργάτες του έχουν πέσει πάνω κατά πάνω προκειμένου να το κρατήσουν στην ζωή. Βάζουμε εδώ μια ανοτελεία, θα ακούσουμε λίγες νότες και επιστρέφουμε σε λίγο για να δούμε πώς εξελίσσεται το σκέλος, ο θεσμός των θερινών εκτόσεων, οι οποίες λήγουν σήμερα. Θα ακολουθήσουν βέβαια όπως συνήθως γίνεται οι προσφορές και να δούμε αν έχουν μείνει και ικανοποιημένοι οι έμποροι από την φετινή εκτοτική περίοδο.

0: Και εμείς σας πάμε στο επόμενο θέμα μας. Όπως σας προαναγγείλαμε, θα συζητήσουμε λίγο με αφορμή την ολοκλήρωση των θερινών εκτόσεων, της θερινής εκτοτικής περίοδου. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Βασίλης Τριφτούλιας, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών. Καλό μεσημέρι, κύριε Τριφτούλια, και καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλους τους ακροατές σας και σε εσάς, κύριε Βασιλάκη.
0: Ολοκληρώνεται λοιπόν η θερινή εκτοτική περίοδος. Η επόμενη μέρα πώς βρίσκει την αγορά? Ο πήχης των προσδοκιών είναι χαμηλότερα, είναι στα ίδια? Πού κυμαίνεται κατά εσάς για τον κόσμο, τον εμπορικό κόσμο της Πάτρας?
1: Κοιτάξτε να δείτε, με τις πρώτες συζητήσεις και εκτιμήσεις που έχουμε από τους συναδέλφους, γιατί όπως είπατε, σήμερα είναι η τελευταία μέρα των θερινών εκτόσεων.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια πτώση γύρω στο 20-25%. Περίπου, έτσι. Σας λέω, στις επόμενες μέρες θα κάνουμε την έρευνά μας και θα μπορώ να σας πω ακριβώς.
0: Προσδοκούσατε κάτι καλύτερο, ότι θα μείνετε τουλάχιστον στα ίδια? Υπήρχε ένας τέτοιος στόχος?
1: Κοιτάξτε, εμείς περιμέναμε ότι θα μείνουμε στα ίδια. Εμείς πάντα ελπίζουμε ότι θα κινηθεί περισσότερο η αγορά.
0: Ναι.
1: Απλά τι γίνεται? Κάθε χρόνο, αυτό που έχω ξαναπεί, είναι ότι 20 φέτος, 20 του χρόνου, 20, κάθε χρόνο πιο 20, στο τέλος μειώνεται συνέχεια ο τζίρος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν μιλάμε συνέχεια με τα περσινά, κάθε φτάσει πέρσι και καλύτερα.
0: Mm-hmm.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θέλω να θίξω και ένα άλλο θέμα, ότι στην Πάτρα έχουμε και μια προσδοκία καλοκαίρι. Αντί να είμαστε παρασταλάσσια πόλη, αντί να έρχεται κόσμος και να ανεβαίνει η αγορά, φεύγουν όλοι από την Πάτρα.
0: Και οι πατρινοί, αλλά δεν έχουμε και τουρίστες, δεν έχουμε και επισκέπτες.
1: Ναι, αυτό εδώ παίζει ρόλο κάψωνας, όπως ο κόσμος δεν μπαίνει πλέον στο κέντρο. Δεν είναι και εύκολο να μπει ο κόσμος στο κέντρο, μα όπως γνωρίζουμε όλοι, με τους κλείσιμο των δρόμων, με τα έργα. Και αυτό παίζει μεγάλο ρόλο στην πτώση του τζίρου.
0: Ναι. Υπάρχει και μια άλλη συζήτηση, δεν ξέρω, εγώ την παρακολουθώ, δεν ξέρω κατά πόσο έτσι την συζητάτε και εσείς ο εμπορικός κόσμος μεταξύ σας, για τον ρόλο των συνεχών προσφερών, και μάλιστα σε ένα περιβάλλον όπου βλέπουμε και η κατανάλωση να είναι επιλεκτική, αλλά και να υπάρχει και αυξημένη πίεση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Κοιτάξτε, να δείτε, έχει να απελευθερωθεί αυτό που λέτε, όπως είπατε και πριν, θα υπάρχει και δεκαήμερο προσφορών μετά τις εκτόσεων.
0: Ναι.
1: Και πλέον ο καθένας μπορεί να κάνει προσφορές όποτε θέλει.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι ένα πλαίσιο που πρέπει να παρέμβουμε και θεσμικά και σαν εμπορικό σύλλογο σε ομοσπονδία και πάνω, ώστε να ακουστούμε και στα υπουργεία, τα αρμόδια, να αλλάξει ο τρόπος διεξαγωγής των προσφορών και των εκτόσεων. Δηλαδή, με ένα προσωπική μου άποψη, είναι που πρέπει να υπάρξει στο τέλος της σεζόν ένας μήνας εκτόσεων, χειμερινές, χειμερινές, ώστε να μπορούν οι συνάδελφοι να κάνουν προσφορές που κάνουν σχεδόν καθημερινά, ώστε να μπορεί ο κόσμος και να έχει και νόημα η περίοδο των εκτόσεων.
0: Ακριβώς, ναι. Ο παράγοντας εισόδημα εξακολουθεί να αποτελεί, από αυτά που λαμβάνετε και εσείς ως μηνύματα από τους καταναλωτές, το βασικό περιοριστικό παράγοντα, κυρίως αναφέρομαι στις αγορές ένδυσης, υπόδησης και άλλων ειδών.
1: Να δείτε, είναι γεγονός ότι έχουν ανέβει όλα τα κόστη ενέργεια στο κάθε νοικοκυριό. Τα βγάζει δύσκολα, δηλαδή τα πρώτα, όλα οι πρώτες ανάγκες παίρνουν όλη τη μερίδα του οικογενειακού εισοδήματος. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, αλλά και σας το ξανάπα. Δηλαδή, πρέπει κάτι να κάνουμε κι εμείς. Δηλαδή, το πρόβλημα υπήρχε, θα υπάρχει και πάντα θα ανεβαίνουν τα κόστη και όλα. Πιστεύω όμως ότι κάτι πρέπει να κάνουμε ώστε να προσελκύσουμε και κόσμο. Θα μιλάω καθαρά για την πατρινή αγορά.
0: Ναι, προτάσεις προς αυτό, δηλαδή τι σκέπτεστε, τι εξετάζετε?
1: Κοιτάξτε, πρέπει να κάτσουμε κάτω για να το κάνουμε αυτό, γιατί θα το πάλι είναι προσωπική μου άποψη. Όλοι οι φορείς της πόλης, ώστε να δούμε τι θα κάνουμε και θεσμικά, εμείς σαν εμπορικό σύλλογο, προσπαθούμε να κάνουμε δράσεις ώστε να φέρουμε τον κόσμο στο κέντρο.
0: Ναι. Η αγορά ήταν ούτως ή άλλως πεσμένη. Οι έρευνες δείχνουν ότι γενικά το λιανικό εμπόριο έχει ζητήματα, με εξαίρεση τις αγορές των τροφίμων, ακόμα και των οχημάτων και των καυσίμων. Πού βλέπετε να οδηγείται η κατάσταση γενικότερα? Αναφέρομαι στη μικρομεσαία επιχείρηση, έτσι τώρα.
1: Κοιτάξτε να δείχω. Εγώ πιστεύω οικονομία χωρίς μικρομεσαία επιχείρηση και τις ατομικές επιχειρήσεις, να σου το πω έτσι απλά, δεν μπορεί να υπάρξει. Πρέπει να πέσουν παρεμβάσεις ώστε να υπάρχουν τόνωση όσο στις επιχειρήσεις τα λειτουργικά έξοδα που έχει κάθε επιχείρηση. Δηλαδή πρέπει να βοηθηθούμε σε αυτό, να έχουμε δηλαδή μια μειωμένη παροχή ενέργειας. Δηλαδή να έχουμε μια έκπτωση σαν επιχείρηση, κάτι που να το κάνουμε.
0: Με τη μορφή επιδότησης ή κάποιο άλλο μοντέλο.
1: Ακριβώς. Με κάτι δηλαδή να υπάρξει, να τονωθεί λίγο και ο επιχειρηματίας, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει. Όλη η πίεση, κατά τη γνώμη μου, πέφτει στο μικρομεσαίο έμπορο.
0: Ναι. Αυτός γίνεται ο τελικός αποδέκτης των πιέσεων, έτσι?
1: Ναι. Δηλαδή ανεβαίνει κόστος ενέργειας, ανεβαίνουν πρώτες ύλες, μεταφορές λόγω των πολέμων, αυτά τα έλλειψη καυσίμων που υπάρχουν παντού. Και όλα ανεβαίνουν, τα κόστη παραγωγής, να πάρουμε εμπόρευμα, όλα ανεβαίνουν.
0: Παρατηρούμε βέβαια και το εξής, και αυτό προκύπτει και μέσα και από στοιχεία της ΕΣΕ, ότι υπάρχει μια εικόνα στην αγορά δύο ταχυτήτων. Είναι δηλαδή οι μικρότερες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και αναφέρομαι κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, αυτές που δέχονται την μεγαλύτερη πίεση, και υπάρχει μεγαλύτερη αντοχή σε αυτό που λέμε οργανωμένα δίκτυα, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στις τουριστικές περιοχές. Αυτό το βλέπετε να υπάρχει ως μοντέλο και στην Πάτρα? Περισσότερο για επιβεβαίωση το ρωτάω, γιατί φαντάζομαι ότι τα έχετε διαγνώσει όλα αυτά και τα συζητάτε μεταξύ σας.
1: Ναι. Είναι αυτό που είπα πριν, ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Το ξαναλέω, δεν γίνεται η Πάτρα, δηλαδή δεν γίνεται να ανεβαίνει η αγορά στους καλοκαιρινούς μήνες σε όλες τις παραθαλάσσιες πόλεις, όπως είπα πριν. Δηλαδή, άμα πάμε στην Καλαμάτα, πάνε τουρισμό διήμερα, τριήμερα, ναι, στον Βόλο. Οπότε, κατά πάντα αντίκτυπο, που δουλεύουν και τα τοπικά καταστήματα, αφού έρχεται περισσότερο κόσμο. Είναι κάτι που πρέπει να προσελκύσουμε τον κόσμο. Και συνολικά σαν πόλη. Γιατί είναι κύκλος. Θα έρθει ένας τουρίστας, θα αγοράσει κάτι, θα πει ένα καφέ, θα αφήσει λεφτά. Η καφετέρια θα έρθει στον άλλον έμπορο δίπλα. Και ούτε καθεξής. Θα στο λέω, σαν εμπορικός σύλλογος, εμείς παρεμβαίνουμε. Αλλά πρέπει όλοι οι φορείς της πόλης να ενωθούμε, να αφήσουμε όλα στην άκρη, αν έχουμε κάποια προσωπικά διαφορά, δεν ξέρω, προθετικά μιλάω, ώστε να πάμε σαν πόλη παρακάτω. Και σαν αγορά και σαν εμπορικός σύλλογος και σαν όλα.
0: Απομένουν λίγες ημέρες για να γίνουν και οι προσφορές για τις οποίες είπαμε στο ξεκίνημα της συζήτησής μας. Είστε αισιόδοξος ότι μπορεί ένα μέρος του εισοδήματος να αναπληρωθεί στις ημέρες που απομένουν, δηλαδή να πάμε σε ένα, για να χρησιμοποιήσω αθλητικούς όρους, σε ένα καλό photo finish, σε ένα καλό τερματισμό μάλλον, ή θα μείνει αυτή η εικόνα μέχρι τέλους? Τι εκτιμάτε εσείς?
1: Εγώ εκτιμάω και πιστεύω ότι τώρα που επιστρέφουν ο κόσμος, που ξεκινάνε τα σχολεία, αυτό το δεκαήμερο θα κινηθεί η αγορά και θα μπει κόσμος μέσα. Να κάνει τις αγορές του για σχολικά, για οτιδήποτε, για τα παιδιά, για ρούχα, υπόδηση, όλα, και πιστεύω ότι θα ανακάμψουμε αυτό το δεκαήμερο όταν θα κινηθεί η αγορά και θα υπάρχει μια αύξηση του τζίρου.
0: Και κυρίως ό,τι γίνεται γύρω από τα παιδιά, τους φοιτητές, έτσι, αυτές είναι πλέον οι

Με αφορμή την λήξη των θρηνών εκπτώσεων, το αποτύπωμα έτσι που αφήνουν αυτές στον εμπορικό κόσμο της περιοχής, να μοιραστούμε μαζί σας κάποια στοιχεία τα οποία προέρχονται από το Ινστιτούτο της ΕΣΕΕ. Φαίνεται η υποτονική εικόνα των θρηνών εκπτώσεων ότι σε αυτή έρχεται να προσθεθεί μια ήδη πιεσμένη αγορά, και σύμφωνα με τα στοιχεία ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο εξαιρουμένων τροφίμων, οχημάτων και καυσίμων μειώθηκε το δεύτερο τρίμηνο του 2026 κατά 3,7% σε πραγματικές τιμές σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η απόκληση αυτή, σύμφωνα με την ανάλυση που διαβάζουμε, δείχνει ότι η ονομαστική άνοδος δεν προήλθε από αύξηση του όγκου των πωλήσεων, αλλά από τις πληθωριστικές πιέσεις, από τον πληθωρισμό δηλαδή. Στο σύνολο του πρώτου εξαμήνου του έτους, ο πραγματικός κύκλος εργασιών του λιανικού εμπορίου στις συγκεκριμένες κατηγορίες συρρυκνώθηκε κατά 2,3%, ενώ οι πολύ μικρές επιχειρήσεις κατέγραψαν μία πτώση 3,4% και οι μικρές 1,7%. Αντίθετα, οι μεσαίες επιχειρήσεις εμφάνισαν αύξηση του πραγματικού τους τζίρου κατά 3,7%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εξέλιξη ανακλάδο. Το πρώτο εξάμηνο του 2026, σε πραγματικούς όρους, καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, ρολόγια και κοσμήματα, σιδηρικά και χρώματα και ηλεκτρικές οικιακές συσκευές. Αντίθετα, σημαντικές απώλειες σημειώθηκαν στα κλωστοϊφαντουργικά προϊόντα, στα βιβλία, στα έπιπλα και φωτιστικά, ενώ οι πωλήσεις υποδημάτων παρέμειναν σχεδόν στάσιμες. Αυτά έτσι είναι μια εικόνα την οποία μας δίνει το Ινστιτούτο της ΕΣΕΕ. Υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις, αλλά τα περισσότερα συνηγορούν στο ότι χρειάζεται ίσως να γίνει ξανά, όπως μας έλεγε ο κύριος Τριφτούλιας, ένας διάλογος σχετικά με τον θεσμό, το πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων, και να μην εκφυλιστεί ο θεσμός. Είναι ζητήματα τα οποία απασχολούν τον εμπορικό κόσμο, και βέβαια υπάρχει και το μεγάλο ζήτημα το οποίο αφορά την καταναλωτική δύναμη την οποία έχουν οι πολίτες, έχουν οι καταναλωτές. Υπάρχει υστέρηση σε χρήματα τα οποία θα έπεφταν με τον άλλο τρόπο στην αγορά, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Εμείς βάζουμε εδώ μια άνω τελεία, πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής μας.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: και πάνω στο τραγούδι. Και εμείς μετά από αυτήν την ανατελεία που βάλαμε και την μουσική ανάσα που πήραμε συνέχεια της εκπομπής μας, δεύτερη ανάγνωση, θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τη μία. Και πάμε να δούμε κάτι άλλο, πάμε να δούμε τα σχολεία μας τα οποία ανοίγουν. Βέβαια για τους γονείς ανοίγουν αργότερα, αλλά για τον εκπαιδευτικό κόσμο η έναρξη της σχολικής περίοδου γίνεται από αύριο και πάμε να κουβεντιάσουμε λίγο για τις συνθήκες τις οποίες γίνεται αυτό το άνοιγμα των σχολείων. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Νίκος Θεοδωρόπουλος, εκπαιδευτικός, σήμερα γραμματέας του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πάτρας. Κύριε Θεοδωρόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βασιλάκη, σας και στους ακροατές μας.
0: Και πρώην πρόεδρος του Συλλόγου, έτσι για να βάζω όλους τους τίτλους στη σειρά. Αυτό, ξέρετε, δεν το κάνουμε μονάχα για τον θόκο στον οποίο έχετε περάσει, αλλά και κυρίως για να αποτυπώνεται και η εμπειρία την οποία έχετε στην διαχείριση των εκπαιδευτικών ζητημάτων. Γι' αυτό το κάνω και γι' αυτό το διευκρινίζω. Πάμε να δούμε λίγο λοιπόν το άνοιγμα των σχολείων. Με ποιες συνθήκες, πώς ετοιμάζεστε να ξεκινήσει η σχολική χρονιά?
1: Κάθε φορά που εξετάζουμε, αν θέλετε, το άνοιγμα των σχολικών μονάδων, είναι δύο οι τομείς και παράγοντες που θα πρέπει να το εξετάσουμε. Αφενός μεν το κομμάτι της λειτουργίας, το λειτουργικό δηλαδή, υποδομές, και αφετέρου μετά πάμε στο προσωπικό, στο έμψυχο δυναμικό που θα πρέπει να βρίσκεται στη θέση του στα σχολεία. Από τη μία έχουμε, δεν σας κρύβω ότι υπάρχει έντονη ανησυχία και προβληματισμός, όπως κάθε χρόνο θα μπορεί να πει κανένας. Προφανώς όπως κάθε χρόνο, αλλά φέτος ακόμα πιο πολύ. Από τη μία λοιπόν έχουμε, δυστυχώς έχουμε πάρα πολλά υπόθεση όσον αφορά τις υποδομές και κυρίως στο Δήμο Πατρέων. Έχουμε κτίρια, έχουμε αίθουσες, συνεχίζουμε μάλλον να έχουμε αίθουσες σε προκάτ, συνεχίζουμε να έχουμε 28-29 νηπιαγωγεία τα οποία στεγάζονται σε ισόγεια πολυκατοικιών με δύσκολες συνθήκες. Συνεχίζουμε τα τελευταία χρόνια να μην έχει εξαγγελθεί η ανέγερση καμίας νέας σχολικής στέγης, καμία νέα σχολικής μονάδας. Άρα ως προς τις υποδομές τα πράγματα είναι ίδια και παραμένουν στάσιμα. Έχουμε φέτος το φαινόμενο αυτό της κατάργησης των σχολικών επιτροπών και εδώ πέρα ένα μεγάλο ζήτημα, σοβαρό ζήτημα, γιατί πλέον δεν θα υπάρχουν ταμεία των σχολείων με την μορφή που υπήρχαν και τη διαχείριση και τη λειτουργικότητα, και έχει εξαγγελθεί αυτό από παλιά ότι θα γινόταν. Είχε γίνει στους μικρούς δήμους κάτω από 100 σχολικές μονάδες. Και η εμπειρία λέει και η γνώση, και αναφέρομαι γιατί στη Δυτική Αχαία που και στο Νερίμανθο που ήταν μικρή δήμη και ο σύλλογός μας έχει αναφορά, τα προβλήματα που είχαν ανακύψαν τεράστια και μέχρι, γιατί ακόμα δεν έχει βρεθεί ο βηματισμός, αν θέλετε, τελειωτικά, μέχρι να βρεθεί ο βηματισμός των σχολικών μονάδων, είχαμε φτάσει στην άνοιξη και είχαμε τρομερά σοβαρά προβλήματα, είχαμε φτάσει μέχρι και σε σημείο να φέρουμε γονείς καθαριστικά στα σχολεία. Φανταστείτε λοιπόν τώρα το Δήμο Πατρέων, που έχει 200 σχολικές μονάδες, που είναι πάρα πολλές, γιατί ο Δήμος Ερημάνθου, αν θέλετε, ένας μικρός Δήμος, και εκεί ο Δήμαρχος είναι και εκπαιδευτικός και μια προσπάθεια εκ των ενόντων, αν θέλετε, δεν είναι και εύκολο να το αντιμετωπίσει το πρόβλημα, γιατί είναι λίγα τα σχολεία. Εδώ τώρα, στις 200 σχολικές μονάδες, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καιρό αυτό το θέμα, έχουμε κάνει και εμείς διαμαρτυρίες, έχουμε κάνει συναντήσεις. Θα πρέπει να δούμε και την ετοιμότητα που υπάρχει, γιατί σας λέω, δεν ήταν κάτι νέο. Είχε εξαγγελθεί ότι θα γίνει και έγινε, γιατί από την 1η Αυγούστου καταργήθηκε οριστικά η Σχολική Επιτροπή. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν και τι ετοιμότητα υπάρχει από τις υπηρεσίες του Δήμου προς αυτό το κομμάτι για το άνοιγμα των σχολείων.
0: Να μείνω λίγο σε αυτό, αν μου επιτρέπετε. Είχαμε μιλήσει και εμείς και με συλλόγους γονέων για αυτήν ακριβώς την αλλαγή η οποία έρχεται. Αλλά ο κόσμος το ακούει ως κάτι τεχνοκρατικό, κάτι διαδικαστικό. Δεν καταλαβαίνει ίσως πώς επηρεάζει αυτό την καθημερινότητα και των εκπαιδευτικών, της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και το ίδιο το σχολείο. Αν θέλετε, εξηγήστε μας με ένα-δύο παραδείγματα τι αλλάζει στη ζωή του, στην καθημερινότητα.
1: Να το πω όσο πιο απλά μπορώ να το πω. Για παράδειγμα, θα γίνεται ένας διαγωνισμός κανονικός, μεγάλος διαγωνισμός για μια προμήθεια, αν θέλετε, βιβλιοπωλείου στα σχολεία.
0: Ναι.
1: Το διαγωνισμό αυτό το καταλαβαίνετε, αφού είναι μεγάλος διαγωνισμός και θα αφορά όλες τις σχολικές μονάδες, αυτοί που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, ο οποίος είναι μειοδοτικός. Τι σημαίνει μειοδοτικό? Όποιος δώσει τη τιμή μονάδα στη χαμηλότερη τιμή θα κατοχυρώνεται υπέρ του διαγωνισμού. Αυτό θα είναι καταρχήν πολύ χρονοβόρο για να γίνει μεγάλος διαγωνισμός. Δεύτερον, το βιβλιοπωλείο της γειτονιάς που πήγαινε το σχολείο και ήξερε τι θα ζητήσει και τι θα πάρει ακριβώς, δεν θα υπάρχει, γιατί το καταλαβαίνει, για να συμμετάσχει κάποιος σε ένα διαγωνισμό πρέπει να έχει πολύ μεγάλες εγγυητικές. Άρα θα είναι κάποιος πολύ, πολύ αλυσίδα μεγάλη. Σκεφτείτε, σκεφτείτε τώρα να σου πω ένα παράδειγμα, να το πω και έστω και με λίγο λαϊκό τρόπο. Μου έλεγε ένας αντιδήμαρχος στη Λέσβο, ναι, που υπήρχε από πριν αυτό, ότι εμείς παραγγέλναμε και μας φέρναμε από Θεσσαλονίκη συνδετήρες για το σχολείο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί από τη Θεσσαλονίκη κάποιος το είχε χτυπήσει αυτό. Και χρονοβόρο, αλλά επειδή είναι μειοδοτική, κύριε Βασιλάκη, αν θέλετε, διαγωνισμοί, η τιμή της μονάδος είναι χαμηλότερη, τα υλικά μετά που θα προκύπτουν, είτε αυτά είναι καθαριστικά, είτε αυτά είναι βιβλιοπωλείο, είτε οτιδήποτε, θα είναι τα φθηνότερα, ας το πούμε έτσι. Ποιοτικά, ίσα για να μπορούν να συμμετάσχουν σε ένα διαγωνισμό. Μέχρι τώρα η εμπειρία δείχνει αυτό. Επίσης, υπάρχει μια ανελαστικότητα, τεράστια γραφειοκρατική για τα σχολεία πλέον. Θα πρέπει να τους δίνετε ένα συγκεκριμένο μικρό ποσό για κάποιες συγκεκριμένες μόνο δαπάνες που δεν θα μπαίνουν στους διαγωνισμούς τους μεγάλους. Και αν δεν τελειώσει αυτό το ποσό, μετά δεν θα μπορούν να κάνουν χρήση για οτιδήποτε άλλο. Είναι μια. Και εμείς ακόμα δεν την ξέρουμε.
0: Κωδική, δηλαδή,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι, δεν την ξέρουμε καλά στην χώρα, πράξη, τη διαδικασία. Αλλά είναι μια δεδαλώδης και δύσκολη κατάσταση και το σχολείο, να το πούμε έτσι, δεν έχει καμία ευελιξία να πάρει και συγκεκριμένα πράγματα και αυτό που θέλει και σε άμεσο χρόνο. Και τι να πω, θα το δούμε και αυτό στην πράξη.
0: Στην πράξη. Σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, πώς είναι τα πράγματα, δηλαδή έχουν καλυφθεί τα κενά? Άλλες φορές συζητούσαμε ότι αυτό το πράγμα θα πρέπει να γίνεται εγκαίρως, θα είναι αύριο όλοι οι εκπαιδευτικοί στη θέση τους.
1: Χωρίς να θέλω να προδικάσω κάτι, γιατί ξέρετε, οι προσλήψεις των αναπληρωτών δεν έχουν γίνει ακόμα.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: οι αναπληρωτές είναι συνάδελφοί μας που καλύπτουν, καλύπτουν λειτουργικά κενά οι συνάδελφοί μας οι αναπληρωτές. Η εκπαίδευση, όπως γνωρίζετε, είναι μια πολύ μεγάλη δυναμική διαδικασία. Κενά προκύπτουν και τώρα που μιλάμε. Μπορεί κάποια συναδέλφισά μας να δηλώσει άδεια εγκυμοσύνης, για παράδειγμα. Είναι μια διαδικασία που ανακύπτουν συνέχεια κενά. Πάλι να θα επικαλεστώ τα προηγούμενα χρόνια, πάντα ξεκινούσαμε με πολλά κενά στα σχολεία, γιατί από τις χι προσλήψεις που ζητάει η οικία διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα, ο κάθε νομός, αυτές που οι πιστώσεις που έρχονται είναι πολύ λιγότερες. Εάν δω μάλιστα και τους προπομπούς, δηλαδή βλέπουμε κάποια πράγματα που δεν μας αρέσουν, για παράδειγμα, βλέπουμε μια πιο λογιστική πλέον πολιτική, πιο σκληρή σε θέμα πιστώσεων, απαντιέται αυτό με την έννοια ότι τελειώνει το ΕΣΠΑ πλέον, κύριε Βασιλάκη, άρα ό,τι πίστοση θα πληρώνεται από κρατικό προϋπολογισμό,
0: ναι,
1: άρα και η κυβέρνηση και η πολιτεία θέλει να σφίξει τα πράγματα για να κάνει περικοπές και να γλιτώσει χρήματα. Ήδη εδώ στην Αχαΐα έχουμε ενημερωθεί, και θα το έχετε δει και εσείς, εννοείται το έχετε δει και όλα τα μέσα, που τις τελευταίες μέρες έγιναν 22 συμπτύξεις σε τμήματα που είχαν 25 μαθητές μέσα στην τάξη, ανατάξη, και τώρα ήταν 25 και τα είχαμε σπάσει, τα είχαμε διχοτομήσει, τα είχαμε τριχοτομήσει. Γιατί υπήρχαν σημαντικές ειδικές μαθησιακές ανάγκες, και ο νόμος, ειδικά ο παλιός ο νόμος, γιατί ήρθε ένας, ο 52-24 που τον αντικαθιστά τώρα, έλεγε ότι, ότι τότε έχεις δικαίωμα να τα χωρίζεις τα τμήματα. Πλέον λοιπόν έχει έρθει ένας νόμος που λέει ότι αν υπάρχει τμήμα ένταξη σχολική μονάδα, παρόλο που υπάρχουν διαγνώσεις για μαθησιακές, ειδικές και μαθησιακές ανάγκες, δεν θα κάνεις αυτή τη διχοτόμηση.
0: Αν δεν κάνω
1: αυτό μας ανησυχεί πάρα πολύ,
0: αυτό
1: να ξέρετε.
0: Αυτό είναι και κάτι που, αν δεν κάνω λάθος, αποτελεί και λόγο συμμετοχής σας σε μια κινητοποίηση, η οποία έχει εξεγγελθεί αύριο το μεσημέρι.
1: Ήδη έχουν γίνει δύο κινητοποίησεις σε εργασία με την Ένωση Γονέων. Έχουν επισκεφθεί τόσο τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, όσο και τον Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, όσο και τον Διευθυντή Εκπαίδευσης του Νομού Αχαΐας. Αύριο υπάρχει κινητοποίηση στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Και συνεχίζουμε, θα κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις μας. Σας λέω, ξαναλέω, είναι δύσκολα τα πράγματα. Πέρυσι στην Αχαΐα, αν κρίνουμε και από τα περσινά που δεν είχαμε γυμναστές σε κάποια σχολεία γαλλικά και κάποιες άλλες ειδικότητες, και με βάση αυτά που σας λέω που έχουν ξεκινήσει ήδη, πολύ φοβούμαστε ότι θα ξεκινήσουν τα σχολεία με κένα. Να μην γινόμαστε όμως μάντης κακών.
0: Ναι.
1: Θα περιμένουμε τις πιστώσεις για τους αναπληρωτές. Εμείς ευελπιστούμε ότι αυτή η αδικία για το καλό των παιδιών μας είναι. Δεν είναι μόνο θα δουλέψουν παραπάνω συνάδελφοί μας, γιατί γίνεται και ποιοτικότερο το μάθημα μέσα στην τάξη. Πιστεύουμε ότι ο Περιφερειακός Διευθυντής θα βοηθήσει στο τέλος την κατάσταση και θα διχοτομηθούν και θα τριχοτομηθούν πάλι. Θα επιστρέψουν λοιπόν στις διχοτομήσεις τα 22 τμήματα αυτά στην Αχαΐα. Τι να πω, κύριε Βασιλάκη, εύχομαι να πάνε όλα καλά.
0: Ναι. Ναι. Κάτι επίσης, ένας παράγοντας ο οποίος έχει συζητηθεί κατά κόρον το τελευταίο διάστημα είναι το δημογραφικό. Πόσο έχει επηρεάσει την εκπαιδευτική διαδικασία και τη σχολική κοινότητα? Αναφέρομαι κυρίως στα αριθμητικά στοιχεία, τα ποσοτικά, τα οποία λένε ότι έχουμε υποχώρηση του αριθμού των μαθητών οι οποίοι εγγράφονται στην πρώτη τάξη του δημοτικού.
1: Και μου δίνετε τώρα, αν θέλετε, και σας ευχαριστώ δηλαδή, και μπορεί και αθελά σας, μια ωραία πάσα να σας πω το εξής και μετά να σας το απαντήσω αυτό. Από τη μία λοιπόν έχουμε όντως πολύ μεγάλη μείωση του μαθητικού πληθυσμού, και δεν το λέω εγώ, το λένε όπως είπατε και εσείς τα αριθμητικά δεδομένα, και από την άλλη ζητάμε να μπουν μαθητές με 25 τμήματα, να τα συμπτύξουμε. Ναι. Από τη στιγμή, αυτό το μεταξύ τους, ξέρετε, δεν είναι λίγο αντιφατικά. Όντως το δημογραφικό αυτή τη στιγμή είναι το μείζον ζήτημα της χώρας, αν θέλετε. Για μένα είναι εθνική ασύμμετρη απειλή και θα πρέπει να πάρθουν μέτρα, πραγματικά μέτρα. Το να παίρνεις ένα πρόγραμμα άτοκο να ανακαινίζω το σπίτι μου και όλα αυτά δεν βοηθάει. Θα πρέπει να δοθούν σε νέα ζευγάρια κανονικές κατοικίες και κίνητρα στις μητέρες. Εδώ κατηγορούσαμε τις άδειες που παίρνουν οι συνάδελφοι για να γίνει ανατροφή του παιδιού τους, και γιατί αυτό υπάρχουν κενά στα σχολεία, αν θέλετε. Πέρυσι, αν θυμάστε, είχε γίνει αυτή η περιβόητη δήλωση. Αυτό το καταλαβαίνω, όχι μόνο δεν βοηθάει το δημογραφικό, ίσα-ίσα το κάνει χειρότερο. Όντως τα νούμερα, και ξέρετε κάτι, αυτό επιδρά, προφανώς επιδρά και σε εμάς τους εκπαιδευτικούς πάρα πολύ. Γιατί φανώς όταν μειώνονται οι μαθητές, μειώνονται τα τμήματα
0: και αναγκάζονται εκπαιδευτικοί. Έτσι.
1: Ναι, και αναγκάζονται και εκπαιδευτικοί να βγουν υπεράριθμοι και μετά δουλεύουν και πολύ λιγότεροι συναδελφοί μας στα σχολεία.
0: Άρα λοιπόν έχει σαφέστατη επιρροή και στην εκπαιδευτική κοινότητα όλο αυτό, δεν είναι μονάχα κοινωνικό.
1: Και στην ύπαιθρο πάρα πολύ, κύριε Βασιλάκη, ναι. Και αν πρέπει να στηρίξουμε κάτι, εγώ καταλαβαίνω ότι πολλές φορές οι νόμοι είναι συγκεκριμένοι και λένε, ξέρω εγώ, στο χωριό του κύριου Βασιλάκη, αν μου το επιτρέπετε, χρειάζεται το σχολείο για να γίνει διθέσιο π.χ. 16 μαθητές. Ωραία. Αυτό λέει ο νόμος. Εάν είναι 15 μαθητές, δεν πρέπει, κύριε Βασιλάκη, ρωτάω εγώ, ένα μικρό χωριό να το στηρίξουμε? Γιατί ξέρετε κάτι, αν χάσει ένα χωριό ένα δάσκαλο και μείνει μένα, για παράδειγμα, ένα ωραίο παράδειγμα αυτή τη στιγμή, του δίνουμε 2-3 χρόνια, μετά είναι η ζωή του και θα κλείσει οριστικά. Γιατί σου λέει μετά γίνεται μονοπέσιο, θα το πάμε παραπέρα οι γονείς.
0: Και αν δεν έρθουν και νέα παιδιά να συμπληρώσουν, θα δημιουργηθεί.
1: Αν πρέπει να στηρίξουμε λοιπόν κάτι με ειδικότες, με εκπαιδευτικούς, το ολοήμερο, θεσμός του ολοήμερου, ειδικά στα περιφερειακά, είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί οι γονείς είναι αγρότες, δουλεύουν στην κοινοτροφία και πρέπει να το έχουν μεγάλη ανάγκη το ολοήμερο για να την καθημερινά των μαθητών.
0: Έχει επεκταθεί, μια και το λέτε αυτό, γιατί δεν έχω προσωπικά εικόνα, ο θεσμός του ολοήμερου σχολείου περιφερειακά. Δεν αναφέρομαι στην Πάτρα, που και εδώ υπάρχει κοινωνική, πραγματική,
1: ναι,
0: κοινωνική ανάγκη.
1: Τα τελευταία χρόνια.
0: Στις αγροτικές περιοχές.
1: Τα τελευταία χρόνια, όσον αφορά την ειδικότητα των δασκάλων, υπήρχε η επάρκεια και δούλεψαν τα ολοήμερα και στις αγροτικές περιοχές, βέβαια. Στα διευρυμένου ωραρίου, αυτό που είναι μέχρι τις 5,5 ώρα που θέσπισε η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει στην επαρχία αποδοτικότητα. Και εδώ θα πω κάτι.
0: Είναι λόγω συνηθιών αυτό που λέτε. Δηλαδή, εγώ δεν έχω συνηθίσει ως κάτοικος της περιοχής να αφήνω το παιδί μου στο σχολείο, ή για άλλους λόγους, ή γιατί δεν υπάρχει προσωπικό να υπηρετήσει αυτό το θέσμα.
1: Όχι, δεν είναι θέμα προσωπικού. Είναι θέμα που δεν είχε συμμετοχή, αν θέλετε, από τους γονείς. Πολύ λίγα τα σχολεία και μέσα στην πόλη αυτή τη στιγμή που λειτουργεί το διευρυμένο ολοήμερο. Ναι. Γιατί συνήθως, αν θεσπίζονται νόμοι, κύριε Βασιλάκη, είναι προσωπική αυτή η εκτίμηση, αλλά θα το πω. Βασίζονται στο αθηνοκεντρικό κράτος της Αθήνας, εντωμετσατικής. Εμείς εδώ δεν είχαμε αυτό, πολλές συμμετοχές στα διευρυμένα για τις 5,5 ώρα.
0: Έχει να κάνει, φαντάζομαι, όμως και με άλλες συνήθειες. Δηλαδή, εμείς θέλουμε το παιδί μας να πάει στις δραστηριότητες, να πάει μετά αργότερα να πάει στη μουσική.
1: Και αυτό που είναι, γιατί ξέρετε κάτι, φορτώνουμε τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε τώρα, πάρα πολύ σημαντικό. Σκεφτείτε ένα παιδί λοιπόν που θα είναι από τις 7 και 4 πολλές φορές, γιατί το εργαζόμενο ειδικά του γονέα πάει 7 και 4 στην πρωινή υποδοχή. Ένα παιδί από τις 7 και 4 και να φεύγει από το σπίτι του 5,5 ώρα. Και να πρέπει να προετοιμαστεί και λίγο, αυτό που αν θέλετε, για την επόμενη μέρα.
0: Βέβαια.
1: Και να πάει και τις δραστηριότητες του. Και ξέρετε, δυστυχώς το ελληνικό δημόσιο σχολείο δεν έχει φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο να είναι όπως το σχολείο στην Ευρώπη, που το παιδί πάει το πρωί μεν, φεύγει αργά το μεσημέρι, απογευματάκι.
0: Αλλά εκεί πέρα. Του μέσα.
1: Έχει κάνει τα μαθήματά του, υπάρχουν αίθουσες ειδικές ηρεμίας, ψυχαγωγίας, πισίνες, δραστηριότητες, αθλητικές. Μπορεί και τα συνδυάζει και τα κάνει όλα εκεί. Και τις δραστηριότητες δηλαδή, που κάνουν οι γονείς το απόγευμα, τις κάνει εκεί το παιδί. Δυστυχώς δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Εμείς δεν είμαστε εκεί.
0: Ελπίζουμε να φτάσουμε κάποια στιγμή, αν είναι για το καλό των παιδιών μας, γιατί εγώ δεν είμαι ειδικός, δεν μπορώ να το αξιολογήσω αυτό. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία και για τις σκέψεις που ανταλλάξατε μαζί μας και καλή σχολική χρονιά να σας ευχηθώ.
1: Καλή σχολική χρονιά με υγεία. Εμείς σας ευχαριστούμε που δώσατε βήμα στο σύλλογό μας.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Νίκος Θεοδωρόπουλος, ο γραμματέας του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πάτρας. Είναι αυτό που λέμε εμείς οι παλιότεροι, δηλαδή των χρόνων των δικών μου, πρώην Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών. Μιλήσαμε για το άνοιγμα των σχολείων, ακούσαμε ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί. Είναι αρκετές οι προκλήσεις, είναι αρκετά τα ζητήματα. Ελπίζουμε ότι θα μπουν σε μια σειρά, θα μπουν σε μια τάξη, διάλογος να γίνεται, να υπάρχει και να ακούει η μία πλευρά την άλλη. Μπορούν να προκύψουν σωστά πράγματα μέσα από τη συζήτηση. Εμείς κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και τη σημερινή εκπομπή. Ήταν η Βάσο Κρεμίδα στην τεχνική επιμέλεια, Κατερίνα Διαμαντοπούλου στην επιμέλεια παραγωγής, Κωνσταντίνα Μάντζαρη στις μουσικές και Μιχάλης Βασιλάκης στο μικρόφωνο. Ραντεβού πάλι αύριο, λίγο μετά τις 12. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 31 Αυγούστου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

0: Και πριν ξεκινήσουμε να συνδεθούμε με την ΕΡΤ News και να ακούσουμε τις κοινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο του Λιβάνου που έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Σε απτές πρωτοβουλίες, σε ανθρωπιστική βοήθεια, στην ανάπτυξη, σε κοινωνικές υποδομές, στηρίξαμε, όπως είναι γνωστό, την επαναλειτουργία του νοσοκομείου St. George στη Βηρητό. Συμβάλλουμε ενεργά στην έναρξη της λειτουργίας του ιατρικού κέντρου Μπαλαμάντ στο Βόρειο Λίβανο. Και οφείλουμε πάντως να κοιτάξουμε και πέρα από τις συγκυρίες. Θεωρώ ότι υπάρχουν σημαντικές προοπτικές για την προσέλκυση επενδύσεων, για την ενίσχυση του εμπορίου και την εμβάθυνση των συμπράξεών μας στην ναυτιλία, στις μεταφορές, στον τουρισμό, στο ενεργειακό πεδίο. Καταρχάς, μεταφέροντας τεχνογνωσία για τον εξυγχρονισμό των δηληστηρίων και των υποδομών του Λιβάνου, πάντα σε στίχηση με τις δικές σας προτεραιότητες. Αλλά και με την συναντήληψη που έχουμε, η Ανατολική Μεσόγειος να μετατραπεί από περιοχή εντάσεων σε ένα ειρηνικό χώρο συνεργασίας και διασυνεσιμότητας. Η Ελλάδα, άλλωστε, πιστεύει στις ενεργειακές γέφυρες και στις κοινές υποδομές που φέρνουν κοντά όχι μόνο τις χώρες της περιοχής, αλλά φέρνουν κοντά συνολικά την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη. Και σε μια τέτοια νέα αρχιτεκτονική, ο Λίβανος πρέπει να έχει μια κομβική θέση, ιδίως ως κράτος ισχυρό, κυρίαρχο και σταθερό.
0: Ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα των δηλώσεων του Πρωθυπουργού. Βέβαια, πολλά και σημαντικά υπόθηκαν και κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αλλά και κατά τη διάρκεια των δηλώσεων. Ωστόσο, όμως, θα ακούσετε αναλυτικά ρεπορτάζ φυσικά κατά την μετάδοση της ραδιοεφημερίδας. Εμείς να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Να πάμε λοιπόν στις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ένα 11χρονο κορίτσι από την Πολωνία έχασε τη ζωή του σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά. Διασωληνωμένο νοσηλεύεται 10χρονο αγόρι από την Ηλία, καθώς κινδύνεψε να πνιγεί στον Μαραθιά. Νέα επεισόδια είχαμε στην κλειστή δομή μεταναστών στο κλειδί του Δήμου Συντικής. Να μεταφερθούν οι μετανάστες σε άλλες δομές, ζητά ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών. Αναστέλλεται η λειτουργία 33 σχολικών μονάδων στην Ήπειρο, ενώ στη Δυτική Μακεδονία κλείνουν 20 σχολεία. Έντονη αντίδραση επαγγελματίων και κατοίκων του Δήμου Αγίου Νικολάου για τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος που σημειώνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς είχαμε 5 συλλήψεις τις οποίες προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε την Κυριακή σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες διασωστών και γιατρών, το 11χρονο κορίτσι από την Πολωνία που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην πισίνα του ξενοδοχείου άφησε την τελευταία του πνοή στα επίγοντα του νοσοκομείου Χανίων, βυθίζοντας το πένθος τους γονείς του που βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Να πάμε στην Μαρίνα Μαδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Αν δεν κάνω λάθος, Μαρίνα, τα 5 άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί για αυτή την υπόθεση έχουν πάει στον εισαγγελέα και αν δεν κάνω λάθος έχουν αφαιθεί ελεύθεροι.
2: Ακριβώς, πριν από λίγη ώρα.
0: Μαρίνα, αν σου είναι εύκολο πιο κοντά στο ακουστικό, διότι δεν σε ακούμε καλά. Μαρίνα, μας ακούς?
2: Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν οι δύο υπεύθυνοι του ξενοδοχείου, η ναυαγοσώστρια και οι γονείς του ανήλικου κοριτσιού. Συντετριμμένοι, πρέπει να πω, ανέβηκαν τα σκαλιά του δικαστικού μεγάρου, μην μπορώντας ακόμη να διανοηθούν το κακό που τους έχει βρει. Έκανε δηλώσεις ο εκπρόσωπος, ο δικηγόρος της ναυαγοσώστριας, είπε ότι εκείνη έκανε τη δουλειά τους, ότι αυτό από τις μάρτυρες είδαν το κοριτσάκι να επιπλέει στο νερό, σε πισίνα. Η πισίνα ήταν μόλις 40 εκατοστά. Μιλάμε για παιδική πισίνα. Χθες τις πήρε το μεσημέρι έγινε αυτό το περιστατικό, εντοπίστηκε το κοριτσάκι. Πρέπει να σας πω ότι έσπευσαν άμεσα εκεί 3 γιατροί από ένα ιδιωτικό πολυατρείο που βρίσκεται δίπλα. Πήγαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες ανάνυψης. Το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του. Αυτές οι προσπάθειες συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της διακομιδής του στο νοσοκομείο Χανίων. Κλείθηκε περιπολικό της Ελλάς, άνοιξε το δρόμο στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, γιατί το ξενοδοχείο από το νοσοκομείο απέχει 20 με 25 χιλιόμετρα και χθες ήταν πάρα πολύ ο κόσμος που κυκλοφορούσε στο ΒΟΑΚ. Μπόρεσε όμως το ασθενοφόρο να φτάσει γρήγορα στο νοσοκομείο. Ήταν κρίσιμη η κατάστασή του, ήταν πολύ αμυδρός ο σφιγμός του. Πήγε στα επίγοντα. Επί μία ώρα εκεί οι γιατροί συνέχιζαν με κάθε διαθέσιμο μέσο της προσπάθειας ανάνυψης. Ωστόσο, το κοριτσάκι δεν τα κατάφερε. Σκόρπισε, όπως είπα, θλίψη στην οικογένειά του και γενικά σε όποιον ακούει αυτό το περιστατικό, πρέπει να πω, να συμπληρώσω, ότι ήταν και το μοναδικό παιδί της οικογένειας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρίνα. Και να πάμε στην Πάτρα και στην Αθανασία Σταμοπούλου. Διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Ρίου ένα 10χρονο αγόρι, το οποίο σώθηκε την τελευταία στιγμή από πνιγμό στην παραλία Μαραθιάς της Ηλίας. Αθανασία.
3: Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή το 10χρονο αυτό αγόρι, το οποίο, όπως είπες και εσύ, Βίκη, πήγε να πνιγεί το απόγευμα της Παρασκευής στην παραλία Μαραθιάς του νομού Ηλίας. Εκεί υπήρχαν διασώστες, ναυαγκοσώστες μάλλον, του έκαναν κάρπα. Είχε πιο όμως πολύ νερό, άγνωστο το πώς, έκανε βουτιά στο το παιδί. Κάποια στιγμή διέφυγε της προσοχής των γονέων του, με αποτέλεσμα να συμβεί ό,τι συνέβη. Αρχικά διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, κρίθηκε απαραίτητο να πάει σε νοσοκομείο του Πύργου, λόγω όμως της σοβαρότητας της κατάστασής του, διακομίστηκε στο τέλος εδώ στο Ρίο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένο. Έχει ήδη μας το εγκέφαλο και γι' αυτό ακολουθείται από τους θεράποντες γιατρούς του επιθετική αγωγή. Συγκρατημένα αισιόδοξοι δηλώνουν οι γιατροί, γιατί λένε ότι όσο περνούν οι ώρες και το παιδί κερδίζει τη μάχη με την ζωή, κάτι σημαίνει αυτό. Ωστόσο τώρα τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία έγινε το ό,τι έγινε, διενεργεί προανάκριση το λιμεναρχείο της περιοχής. Φόμαστε τα καλύτερα, έχει πιει πολύ νερό, είναι η αλήθεια το παιδί. Ωστόσο, αυτό που ανησυχεί περισσότερο, όπως είπα, τον κύριο Ηλιάδη, τον εντατικολόγο της μονάδας, είναι το είδημα στον εγκέφαλο. Έχουν γίνει 2 αξονικές τομογραφίες, μελετώνται όλα τα στοιχεία που έχουν οι γιατροί και από εδώ και πέρα το θαύμα μπορεί να το κάνει και ο χρόνος και ο Θεός και φυσικά το ιατρικό προσωπικό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Να παραμείνουμε εμείς στο θέμα αυτό. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ελίζα Καραμπετιάν, υπεύθυνη επικοινωνία Safe Water Sports. Κυρία Καραμπετιάν, καλό σας μεσημέρι.
4: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Δυστυχώς, πείτε μας, έχουμε αυτά τα περιστατικά με τα μικρά παιδιά και αναρωτιόμαστε γιατί.
4: Πολλά μικρά παιδιά, όπως διαβάζουμε τον τελευταίο καιρό και κάθε καλοκαίρι, και συνήθως τα μικρά παιδιά παρατηρούμε την καταγραφή, δηλαδή τα ατυχήματα και οι θάνατοι, οι πνιγμοί, να συμβαίνουν σε πισίνες. Σκεφτείτε, την περσινή χρονιά είχαμε 7 θανάτους σε πισίνες, μικρά παιδιά, σκεφτείτε παιδιά κάτω των 6 ετών.
0: Ναι.
4: Τι γίνεται λάθος, και είμαστε και μια χώρα που θα περίμενε κανείς ότι έχουμε την κολυμβητική κουλτούρα, για να μην πούμε και τους μυγμούς που καταγράφονται και στις θάλασσες. Σκεφτείτε ότι μέχρι αρχές Αυγούστου, την τρέχουσα περίοδο για το 2026, είχαν καταγραφεί 170 πνιγμοί στις θάλασσες. Αρκετά υψηλό νούμερο. Βέβαια, σε σχέση με την περσινή χρονιά υπάρχει μια πολύ σημαντική μείωση 50 ανθρώπων, όμως τι συμβαίνει, γιατί διαβάζουμε, γιατί γίνονται όλα αυτά τα θανάσιμα ατυχήματα. Αυτό που θα τονίσουμε εμείς και στους ακροατές που μας ακούνε, σε γονείς που ενδεχομένως πηγαίνουν ακόμα για μπάνιο είτε στην παραλία είτε στην πισίνα, να μεγάλη προσοχή και τα μάτια μας τα παιδιά, αφήνουμε στην άκρη το κινητό, είμαστε εκεί. Δεν αφήνουμε ποτέ το παιδί μας να μπει είτε σε πισίνα είτε σε θάλασσα αρχικά μόνο του. Πρέπει πάντα να το συνοδεύουμε και να είμαστε μαζί του. Ο πνιγμός μπορεί να συμβεί σε μόλις 20 δευτερόλεπτα, όπως σκεφτείτε με την αλλαγή του κεφαλιού μας προς σε μία άλλη κατεύθυνση τόσο γρήγορα. Mm-hmm. Επίσης, πολύ μεγάλη προσοχή στο κομμάτι του φαγητού. Θα πρέπει να έχουν περάσει απαραίτητος 2-3 ώρες από τη στιγμή που ένα παιδί έχει καταναλώσει φαγητό, ακόμα και κάτι ελαφρύ να φάει, τοστ, σαλάτα, φρούτα. Και πάλι θα είμαστε πολύ, πολύ προσεκτικοί. Και φυσικά, όπου κάνουμε τις διακοπές μας, όπου μπορούμε να πηγαίνουμε, γιατί θυμάστε τον τελευταίο καιρό, τον Αύγουστο, το περιστατικό που είχε συμβεί στην Πάρο, δυστυχώς το παιδάκι που έχασε τη ζωή του. Μεγάλη προσοχή το πού πηγαίνουμε να κάνουμε μπάνιο, να είμαστε προσεκτικοί, ότι τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας, ότι υπάρχει ναυαγοσώστης. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι.
0: Αυτό ήταν το άλλο που θα ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Καραμπετιάν. Εννοείται ότι οι γονείς θα πρέπει να είμαστε διπλά και τριπλά προσεκτικοί όταν το παιδί μας είναι κοντά σε πισίνα ή όταν πάει να κάνει το μπάνιο του στη θάλασσα, και θα πρέπει να είμαστε μαζί του και να το συνοδεύουμε. Ωστόσο όμως οι ναυαγοσώστες, στο σημείο αυτό, υπάρχουν πολλοί ναυαγοσώστες οι οποίοι έσωσαν ανθρώπους από βέβαιο πνιγμό στη θάλασσα. Πιστεύετε ότι οι ναυαγοσώστες σε κάποιες περιπτώσεις ξενοδοχείων ή πισίνα μπαρ που δεν έχουν ναυαγοσώστες, αλλά οι ίδιοι ιδιοκτήτες χρήζονται ναυαγοσώστες, αυτή η περίπτωση είναι σωστή? Θεωρείτε εσείς ότι θα πρέπει να αλλάξει αυτό?
4: Πρέπει επιγόντως να αλλάξει. Δεν μπορεί να γίνεται ένα δυστύχημα και μετά να ξεκινάνε όλες οι αλλαγές. Και πατάω πάνω στο συγκεκριμένο περιστατικό, mm-hmm. γιατί αυτό μας δίνει και μια αφορμή για να δούμε τα πράγματα και να καλύψουμε τα κενά και να κάνουμε και εμείς ως οργανισμός μεγάλη προσπάθεια. Αν μια πισίνα που υπάρχει είτε σε εστιατόριο είτε σε beach bar, που δεν ανήκει στην ουσία σε τουριστικό κατάλημα, ο νόμος του 73, έτσι. Νόμος, mm-hmm. μιλάμε για ένα νόμο του 73, ναι, που πρέπει επιγόντως να αλλάξει. Αναφέρει και παρουσιάζει ότι σε αυτή την περίπτωση που δεν ανήκει στο τουριστικό κατάλημα, όπως ανέφερα, mm-hmm. θα πρέπει να υπάρχει επόπτης ασφαλείας και όχι απόφυτος ναυαγοσωστικής σχολής, ο οποίος θα γνωρίζει διάσωση, θα γνωρίζει από πρώτες βοήθειες. Και εδώ προφανώς προκύπτουν πάρα πολλά ερωτηματικά για το ποιος δηλώνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση και σε κάθε περίπτωση ως επόπτης ασφαλείας, αν όντως γνωρίζει διάσωση. Άρα πρέπει να είμαστε κι εμείς πάρα πολύ προσεκτικοί. Μην πάμε σε μια πισίνα που δεν θα δούμε και επίσημα τον ναυαγοσώστη, αυτό που θα πούμε εμείς. Μην πάμε σε μια θάλασσα και σε μια παραλία που δεν θα υπάρχει ναυαγοσώστη στο βάθρο του. Τουλάχιστον στις παραλίες γίνεται μια πολύ, πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε 97% κάλυψη.
0: Αυτό το έχουμε δει φέτος, κυρία Καραμπετιά.
4: Μεγάλη, και κάνουν και εξαιρετική προσπάθεια οι άνθρωποι mm-hmm. αυτοί. Κάνουν πολλές διασώσεις, όπως που αναφέρατε και εσείς προηγουμένως. Άρα ας επιλέγουμε μια παραλία που υπάρχει ο ναυαγοσώστης, και συνήθως υπάρχει από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα, και πολλές φορές οι Δήμοι επιλέγουν να τοποθετούν ναυαγοσώστη και αρκετά νωρίς τις πρωινές ώρες. Mm-hmm. Δηλαδή είναι εύκολο κάποιος να εντοπίσει την παραλία που υπάρχει και μέσα από το site μας και μέσα από την εφαρμογή που έχουμε δημιουργήσει, το Save Water Sports. Αλλά ναι, επανέρχομαι σε αυτό που με ρωτήσατε. Πρέπει επιτέλους να δημιουργηθεί ένας ενιαίος νόμος, να αλλάξει επιγόντως αυτό που αναφέραμε με τον επόπτη ασφαλείας, γιατί και στα ξενοδοχεία, σκεφτείτε τουριστικά καταλήματα που έχουν πισίνα με βάθος άνω του 1,50 και περισσότερες από 50 κλίνες, είναι υποχρεωτική η παρουσία καθ' όλη τη διάρκεια να υπάρχει απόφυτος ναυαγοσωστικής σχολής. Άρα γιατί να μην γίνει το συγκεκριμένο και σε πισίνες που εντάσσονται είτε σε ένα εστιατόριο, είτε σε ένα beach bar, είτε σε ένα άλλο οποιοδήποτε χώρο.
0: Μάλιστα.
4: Γενικά, όπου υπάρχει νερό, όπου υπάρχει πισίνα, πρέπει να υπάρχει και ένας
0: επόπτης ασφαλείας και ένας υπεύθυνος. Βέβαια,
4: που να γνωρίζει όμως. Και εμείς σας έχουμε και εμείς τα μάτια μας ανοιχτά mm-hmm. να κοιτάμε που πηγαίνουμε φυσικά για μπάνιο. Είναι πολύ σημαντικό. Δυστυχώς δεν έχουμε αναπτύξει ακόμα ως χώρα, και εμείς οι ίδιοι τώρα το λέω,
0: ναι,
4: και την ατομική ευθύνη και την κολλημητική κουλτούρα που βλέπω και σε άλλες χώρες του εξωτερικού ενδεχομένως.
0: Μάλιστα. Κυρία Καραμπετιάν, έτσι ακριβώς, όλα όσα είπατε ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο σας.
4: Εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Και θα τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Γεια σας.
4: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα και είναι 31 Αυγούστου, ωστόσο όμως ήδη αρχίζει να διαφαίνεται ο χάρτης με τα σχολεία. Αν υπάρχουν σχολικές μονάδες οι οποίες θα κλείσουν, και από όσο φαίνεται στη Δυτική Μακεδονία κλείνουν 20 σχολεία, τα 5 μάλιστα στην Καστοριά. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤΑ στην Καστοριά είναι μαζί μας. Μάρια.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Ακριβώς όπως τα είπες, Βίκη, ένα θέμα που προβληματίζει έντονα την τοπική κοινωνία και την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συγκεκριμένα, η οποία αγωνιά για το δημογραφικό της. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Δυτικής Μακεδονίας ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας 20 σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το φετινό σχολικό έτος, λόγω της δραματικής μείωσης του μαθητικού πληθυσμού. Ειδικότερα στην περιφερειακή Νότια Καστοριάς δεν θα λειτουργήσουν για την νέα σχολική χρονιά τα νηπιαγωγεία Διποταμία Σχολοκυνθούς Αμπελοκήπων και τα δημοτικά σχολεία Διποταμία Σχολοκυνθούς. Μιλάμε όμως και για Φλόρινα, για Γρεβενά, το ειδικό νηπιαγωγείο Γρεβενών, το νηπιαγωγείο Κρανιάς, το νηπιαγωγείο Κνίδης, το νηπιαγωγείο Μαυρανέων και βεβαίως και το Δημοτικό Σχολείο Κρανιάς, Σαρακίνας, Κνίδης και Φελιού. Μιλάμε για την Κοζάνη, επίσης που έχει το νηπιαγωγείο Μαυροδενδρίου, το νηπιαγωγείο Κεσαρίας και το νηπιαγωγείο Καριοχαρίου. Στην Κοζάνη επίσης έχουμε και τα δημοτικά σχολεία Μαυροδενδρίου, Κεσαρίας και το πρώτο δημοτικό σχολείο Υγείας Παρασκευής. Ενώ στη Φλόρινα έχουμε ένα νηπιαγωγείο, το νηπιαγωγείο Αχλάδας και το νηπιαγωγείο Νεστορίου. Είναι πολύ δυσάρεστη η κατάσταση. Η απόφαση εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας για την προσαρμογή του σχολικού χάρτη στα νέα δημογραφικά δεδομένα, καθώς πραγματικά καταγράφονται 75 καταργήσεις και συνολικά 146 υποβιβασμού σχολείων. Το δημογραφικό ζήτημα αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα, Δίκη, και στις σχολικές τάξεις της περιφέρειας της Μακεδονίας.
0: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Και ενώ 20 σχολικές μονάδες κλείνουν στην Δυτική Μακεδονία, στην Ήπειρο κλείνουν 33. Όπως βλέπουμε, το δημογραφικό ζήτημα έχει άμεση συνέπεια και απασχολεί έντονα φυσικά και την περιφέρεια Ήπειρου, κάτι το οποίο έχουμε πει αρκετές φορές. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει το ρεπορτάζ. Χρήστο.
6: Σε συνέχεια του ρεπορτάζ του συναδέλφου από τη Μακεδονία, που όπως ανέφερε 20 σχολεία, εδώ είναι τα πράγματα ακόμη χειρότερα. Βίκη, εδώ είναι 33 τα σχολεία, 33 σχολικές μονάδες. Συνέπεια, απόρρια του δημογραφικού προβλήματος προφανώς, που αναστέλνουν τη λειτουργία του στην Ήπειρο, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, λόγω της έλλειψης μαθητών. Πρόκειται για 11 δημοτικά και 22 νηπιαγωγεία και στις 4 περιφερειακές ενότητες της Ήπειρου. Δεν έχει σημασία να αναφέρουμε ακριβώς τα σχολεία που κλείνουν σε κάθε μία περιφέρεια, είναι 33 συνολικά.
0: Ναι.
6: Δεν θα λειτουργήσουν τη νέα σχολική χρονιά, με την εικόνα αυτή να αποτυπώνει τη σημαντική μείωση του μαθητικού πληθυσμού, ιδιαίτερα στις μικρότερες και ορεινές περιοχές. Τώρα θα πρέπει να πούμε, Βίκη, κάποια πολύ σημαντικά να αναφέρουμε, να σχολιάσουμε, να καταλάβει ο κόσμος, γιατί όταν κλείνει ένα σχολείο, Βίκη, μικραίνει το χωριό. Τα στοιχεία αυτά αφορούν την εικόνα που διαμορφώνεται σε πολλές ορεινές περιοχές της Ηπείρου, όπου ο αριθμός των παιδιών μειώνεται, οι οικογένειες λιγοστεύουν και μαζί τους περιορίζονται και οι βασικές λειτουργίες των κοινοτήτων. Διότι το σχολείο ήταν πάντα κάτι περισσότερο από έναν χώρο εκπαίδευσης. Ήταν ένας χώρος που συναντιούνταν οι οικογένειες, όπου οργανώνονταν οι γιορτές, εκδηλώσεις, οι κάτοικοι έβλεπαν ότι το χωριό να έχει μέλλον.
0: Ζωντανεύει ένα χωριό, να πούμε την αλήθεια, με ένα σχολείο. Ζωντανεύει.
6: Και αν θέλεις να το παραλύσω με το καφενείο του χωριού που κλείνει, είναι τόπος συνάτρησης, είναι τόπος κοινωνικής επαφής. Έτσι λοιπόν, όταν οι αίθουσες αδειάζουν, οι απώλειες δεν είναι μόνο εκπαιδευτικές, είναι και κοινωνικές και περιέχονται διάφοροι συμβολισμοί. Έτσι λοιπόν, οι 33 αυτές τις σχολικές μονάδες αποτυπώνουν με τον πιο καθαρό τρόπο τη δημογραφική πίεση που δέχονται πολλές μικρές και άλλες ορεινές κοινότητες της Ηπείρου.
0: Έτσι ακριβώς, Χρήστο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είχαμε νέα επεισόδια στην κλειστή δομή μεταναστών Κλειδί του Δήμου Συντικής. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, θα πρέπει να μεταφερθούν οι μετανάστες σε άλλες δομές. Να πάμε στη Δέσποινα Γιαννακίδου από την ΕΡΤ Σερών. Δεν ήταν μόνο αυτά τα επεισόδια που είχαμε στην δομή. Ήταν απόρρια και προηγούμενων επεισοδίων που είχαμε εκεί, έτσι δεν είναι, Δέσποινα?
7: Ακριβώς. Καλή σας ημέρα από τις ΣΕΡΕΣ. Δίκη εξοργισμένος εμφανίστηκε στην ΕΡΤ Σερών σήμερα το πρωί ο πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Γιάννης Κούνιος, ζητώντας να διακοπεί η λειτουργία της κλειστής δομής Κλειδί στη Συντική έως ότου δημιουργηθούν οι απαραίτητες υποδομές ασφαλείας και να μεταφερθούν οι 340 μετανάστες από την κλειστή δομή σε άλλες δομές, αφού έχουν καταστραφεί κατά τη διάρκεια των συχνότατων επεισοδίων οι όποιες υποδομές φύλαξης, περίφραξη, φράχτες. Η σταγόνα τώρα που έκανε το ποτήρι να ξεχυλήσει ήταν τα τελευταία σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στη Συντική το βράδυ του Σαββάτου, αυτού του Σαββάτου, 29 Οκτώου, όπου προκλήθηκαν υλικές ζημιές όταν 100 περίπου μετανάστες ξεσηκώθηκαν διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες διαβίωσής τους, καταστρέφοντας την εσωτερική περίφραξη. Ο κ. Κούνιος υποστήριξε πως σήμερα, αντί για φράχτες, φυλάσσεται η δομή με τα σώματα των αστυνομικών των ΜΑΤ που ήρθαν για ενίσχυση λόγω των επεισοδίων του Σαββάτου. Ήδη έχει καταστραφεί η πρώτη και η δεύτερη πτέρυγα στα επεισόδια που έγιναν 22 Αυγούστου. Η τέταρτη πτέρυγα στα επεισόδια τον προηγούμενο Νοέμβριο, με αποτέλεσμα σήμερα να φυλάσσονται οι 340 μετανάστες στη Γάμα πτέρυγα, όπου όμως έχει καταστραφεί εξ ολοκλήρου η περίφραξη. Να σου πω ότι τελευταία είδηση πριν από λίγο ενημερώθηκα για ότι η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων απέστειλε εκ νέου επιστολή στους αρμόδιους υπουργούς, επισημένοντας την ανάγκη άμεσης αποσυφόρησης της δομής, τονίζοντας ότι η κατάσταση στην ελόγω δομή έχει ξεπεράσει τα όρια της ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας. Απαιτούν, αναφέρεται στην επιστολή, την άμεση και ταυτόχρονη αποσυφόρηση και διακοπή λειτουργίας της δομής με τη μεταφορά των κρατουμένων σε άλλες κατάλληλες δομές.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Βαθιά ανησυχία για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο κατάστημα κράτησης Δράμας εξέφρασε η Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης Καταστήματος Κράτησης Δράμας. Σε επιστολή της καταγγέλλεται πως ο αριθμός των κρατουμένων έχει πλέον ξεπεράσει τους 900, τη στιγμή που η προβλεπόμενη χωρητικότητα του καταστήματος ανέρχεται σε περίπου 600 άτομα. Η Ρένα Πανταζόγλου έχει το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Όπως αναφέρει η Ένωση Υπαλλήλων των Φυλακών Νικηφόρου Δράμας, η υφιστάμενη κατάσταση έχει δημιουργήσει συνθήκες ακραίου υπερπληθυσμού, οι οποίες επιβαρύνουν σημαντικά την καθημερινή λειτουργία των φυλακών και δημιουργούν σοβαρά προβλήματα σε επίπεδο ασφαλείας, υγειονομικής περίθαλψης, διαβίωσης προσωπικού και γενικότερης εύρυθμης λειτουργίας. Η απόκληση μεταξύ της προβλεπόμενης χωρητικότητας και του πραγματικού αριθμού των κρατουμένων είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Ιδιαίτερα σοβαρό είναι και το ζήτημα της υγειονομικής περίθαλψης, αφού και οι δυνατότητες του νοσοκομείου Δράμας είναι δεδομένα περιορισμένες και δεν είναι δυνατόν να θεωρείται ότι μπορούν να υποστηρίξουν απεριόριστα τις αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από έναν τόσο μεγάλο αριθμό κρατουμένων. Η κατάσταση έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια του διαχειρίσιμου, σύμφωνα με την Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης Καταστήματος Κράτησης Δράμας, και απαιτεί άμεση παρέμβαση της πολιτείας. Ζητείται άμεση αποσυμφόρηση των φυλακών Νικηφόρου Δράμας με σαφές σχέδιο και χρονοδιάγραμμα, όχι προσωρινές ή αποσπασματικές λύσεις, επανεξέταση υγειονομικού σχεδιασμού με δεδομένες και τις δυνατότητες του νοσοκομείου Δράμας και ενίσχυση του καταστήματος με προσωπικό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Να πάμε στην Ηλία, όπου εκεί είχαμε τον εντοπισμό μιας μεγάλης φυτείας κάναβης. Χρήστος Πλευριάς, από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
9: Πράγματι είναι μια μεγάλη χαρτοσοφυτεία. Εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή του Δήμου της Ήλιδας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξυγνίας Εγκλημάτων της Ήλιδας, αλλά και από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και Εξυγνίας Εγκλημάτων του Πύργου, σε συνεργασία αστυνομική. Έφτασε σε αυτή τη μεγάλη φυτεία αξιοποιώντας τις πληροφορίες που είχαν. Μάλιστα για αυτήν την υπόθεση συνελήφθησαν και δύο άντρες, δύο νεαρά άτομα σχετικά, τα οποία όμως είχαν απασχολήσει στις αρχές και στο προηγούμενο διάστημα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών. Η οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε αγροτική περιοχή της Ήλιδας. Εκεί οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα στην φυτεία τους δύο κατηγορούμενους, μάλιστα την ώρα που έμπαιναν μέσα στη φυτεία και τους συνέλαβαν επαυτοφόρο. Τώρα, οι αστυνομικοί μέσα στη χαστοφυτεία βρήκαν 320 δενδρύλια συνολικά που βρίσκονταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, τα οποία φυσικά εκρυζώθηκαν και κατασχέθηκαν άμεσα. Το πότισμα των δεντριλίων πραγματοποιούνταν με λάστιχο αποκριμένο ανάμεσα στη βλάστηση, το οποίο κατέληγε μάλιστα σε ποταμό κάτω από γέφυρα, όπου είχε εφαρμοστεί βενζινοκίνητη αντλία νερού. Έγινε και σωματικός έλεγχος, όπου επάνω στους δύο συλληφθέντες βρέθηκε τηλεσκοπικός σωλήνας ψεκαστήρα, μεταλλική ψαλίδα, πλαστική κουβάδα και άλλα τέτοια αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν στη φυτεία. Πρέπει να πω ότι το παράνομο περιουσιακό όφελος που θα αποκόμιζαν από αυτά τα 320 δεντρίλια έφτανε ακόμη και τις 480.000 ευρώ περίπου. Θα έφτανε σε αυτό το ποσό, εκτιμά η αστυνομία, ότι θα ήταν το κέρδος των δύο δραστών. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηλίας, στην παράλληλη έδρα της Αμαλιάδας, για τα περαιτέρω.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην Κόρινθο συνελήφθη ένας 32χρονος άνδρας για διακεκριμένες κλοπές μετά από ένταλμα από την δεύτερη ανακριτή πλημελιωδικών Κορίνθου. Να πούμε πως στην δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας 22χρονος, ο Βασίλης Κούβαλης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
10: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Όπως εξακριβώθηκε, από την 1η Ιουλίου έως και 25 Αυγούστου του 2026, είχαν διαπράξει συνολικά 8 κλοπές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου. Όπως αναφέρει η αστυνομία, αρχικά παραβίαζαν τις πόρτες των επιχειρήσεων ή τις έσπαγαν με πέτρες ή πλακίδια. Στη συνέχεια έμπαιναν στις επιχειρήσεις και αφαιρούσαν κυρίως χρήματα από τις ταμιακές μηχανές. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται στα 12.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί με τη συνδρομή της ΟΠ και Κορινθίας έκαναν έρευνα στα σπίτια των κατηγορουμένων, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αντικείμενα και είδη ρουχισμού που χρησιμοποίησαν κατά τη διάπραξη των κλοπών και 6.700 ευρώ ως προερχόμενα από την τέλεση των αξιόπλαινων πράξεων. Η έρευνα και η προανάκριση συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Κορίνθου για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη και άλλων αδικημάτων. Mm-hmm. Συνεχίζεται επίσης η έρευνα για την ταυτοποίηση των αγνώστων συνεργών τους, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Αποκλεισμένη ακτοπλοϊκά η αστυπάλαια τους τελευταίους μήνες, καθώς δεν υπάρχει σύνδεση με Λέρο και Κάλυμνο ή κάποιο νησί των Κυκλάδων, ενώ έχει μόνο μία σύνδεση την εβδομάδα με τη Ρόδο. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Έρθινο Τίου Αιχαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Μαριέτα.
11: Γεια σας. Από τη Ρόδο πράγματι είναι σε πολλές κατευθύνσεις το ακτοπλοϊκό πρόβλημα της αστυπάλαιας και ο Δήμαρχος, ο οποίος

0: και άλλα προϊόντα και τα αλλιεύματα δεν μπορούν να μεταφερθούν σε Λέρο και Κάλυμνο. Υπάρχει θέμα βεβαίως με τους επισκέπτες, αλλά υπάρχει και ένα που είναι ίσως ακόμα πιο σοβαρό, το ότι δεν έχει πρόσβαση στα δύο κοντινά νοσοκομεία των νησιών αυτών. Με τη Ρόδο, που είναι η πρωτεύουσα της Δωδεκανήσου, έχει σύνδεση μία φορά την εβδομάδα, που σημαίνει ότι αν κάποιος έρθει με πλοίο πρέπει να περιμένει μία ολόκληρη εβδομάδα για να φύγει και πάλι με πλοίο, ενώ και με τις Κυκλάδες, με τις οποίες είναι πολύ κοντύτερα γεωγραφικά, δεν έχει σύνδεση. Έχει γίνει μία πρόταση από τον Δήμαρχο για ένα ταχύπλοο σκάφος που θα συνδέσει τον Πειραιά με νησιά των Κυκλάδων, την Αστυπάλη, Αττικό και τη Ρόδο. Έχει εγκριθεί από το Σεπτέμβριο του 2025, πριν από σχεδόν ένα χρόνο, από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας, με την προϋπόθεση ότι θα βρεθούν συμπληρωματικές πιστώσεις προκειμένου να γίνει το δρομολόγιο. Σε αυτό ακριβώς το δρομολόγιο έκανε αναφορά και ο Υπουργός, ο Βασίλης Κικίλιας, που ήταν την περασμένη εβδομάδα στη Ρόδο κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Το θέμα είναι ότι για την ώρα δεν έχει υλοποιηθεί ούτε η δρομολόγηση αυτού του ταχύπλοου που θα συνδέσει την Αντιστυπάλαια με Πειραιά, Κυκλάδες και Ρόδο, αλλά δεν έχει λυθεί και το άλλο πρόβλημα που έχει να κάνει με τη σύνδεσή της με την Λέρο και την Κάλυμνο. Οπότε ο Δήμαρχος περιμένει, έχει διαβεβαιώσεις καινούργιες ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το δεύτερο, δηλαδή τη σύνδεση με Λέρο και Κάλυμνο, θα λυθεί σύντομα το θέμα. Περιμένει ο Δήμαρχος, περιμένει και ο κόσμος στην Αστυπάλεια να δει επιτέλους σύνδεση με αυτά τα νησιά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». 4 νέα περιστατικά αμέθυς ανηλίκων μόνο μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο καταγράφηκαν στο Ηράκλειο, με το φαινόμενο να φαίνεται ότι παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις το τελευταίο διάστημα. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πρόσφατα επίσημα στοιχεία, στην κλινική πράξη τα περιστατικά έχουν σημειώσει σημαντική αύξηση. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου η Φανή Καλαθάκη έχει το ρεπορτάζ. Φανή.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, η συχνότητα των περιστατικών που βλέπουμε τελευταία έχει φέρει ξανά στο προσκήνιο αυτό το ζήτημα της κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους. Είχαμε 4 περιστατικά στο Ηράκλειο το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. 17 και 15 ετών ήταν τα αγόρια τα οποία οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Και βέβαια είχαμε και συλλήψεις τόσο των γονέων, των παιδιών, όσο και του υπευθύνου του χώρου, όπου πραγματοποιήθηκε μια χωροσπερίδα, αλλά και ενός ακόμα εργαζόμενος σε ένα παντοπολείο. Πριν από λίγες ημέρες, όμως, είχαμε άλλες 3 περιπτώσεις. Στη Χερσόνησο, ένας 14χρονος και ένας 17χρονος Γερμανός τουρίστας, και οι δύο νοσηλεύτηκαν μάλιστα στο νοσοκομείο, ενώ λίγες μέρες νωρίτερα είχαμε και ένα αγόρι 13 ετών σε πανηγύρι στην περιοχή του Καστελίου, που μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας και στη συνέχεια στο Βενιζέλιο είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα τσιπουδιάς. Είναι αρκετά τα περιστατικά, χωρίς να υπάρχει επίσημη καταγραφή βέβαια. Τον Αύγουστο του 26, μέσα σε μία εβδομάδα συνολικά, είχαμε περίπου 10 περιστατικά. Και στο Ρέθυμνο, που είναι και η πόλη που δίνει τα πιο συχνά περιστατικά, είχαμε στο Καρναβάλι, για παράδειγμα, 33 περιστατικά και τα 6 αφορούσαν ανήλικους. Γενικά, τα τελευταία χρόνια, από το 24 και μετά, έχουμε κάθε χρόνο στις πόλεις αυτές, κυρίως στο Ρέθυμνο και τα Χανιά, έχουμε αρκετά περιστατικά που ξεπερνούν και τα 10 κάθε χρονιά. Υπάρχει μια έρευνα στην οποία θα αναφερθώ πολύ σύντομα, σε πανελλαδικό επίπεδο βέβαια, η οποία έχει γίνει από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας σε μαθητές 11 έως 15 ετών, και δείχνει ότι το 49% έχουν καταναλώσει αλκοόλ τουλάχιστον μία φορά. Το 27% είχαν καταναλώσει αλκοόλ μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες. Το 18% μαθητών 11 έως 15 ετών είχαν μεθύσει τουλάχιστον μία φορά. Και το 6% είχαν μεθύσει μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες. Στους 15χρονους, το ποσοστό που έχει μεθύσει τουλάχιστον μία φορά φτάνει το 33%, Βίκυ. Είναι πάρα πολύ υψηλά τα νούμερα αυτά. Για τον λόγο αυτό, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης έχει φτιάξει και ένα ειδικό πρόγραμμα αλκοόλ και νέοι για την Κρήτη. Έχει κάνει παρεμβάσεις σε 105 σχολεία, έχει ενημερώσει πάνω από 7.500

0: μαθητές και ελπίζουμε ότι οι γονείς είναι αυτοί που πρέπει επίσης να εκπαιδευτούν, γιατί οι γονείς είναι αυτοί που επιτρέπουν στα παιδιά σε μεγάλο βαθμό, ειδικά στην Κρήτη, σε καζάνια, πανηγύρια και γιορτές, να πίνουν και λίγο κρασί ή λίγη τσικουδιά, με αυτά τα αποτελέσματα, τα οποία είναι πάρα πολύ επιβλαβή για τον αγνό οργανισμό ενός μικρού παιδιού.
1: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε, Φανή. Έντονη αντίδραση επαγγελματιών και κατοίκων του Δήμου Αγίου Νικολάου για τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος που σημειώνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Να πάμε στον Αγίου Νικολάου από την Έρθη Ηρακλείου. Η Ιάσον Ταυλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
2: Ναι, ακριβώς έχουμε αρκετές διακοπές σε οικισμούς, ιδιαίτερα στο Πάλο Μεραβέλο και στην περιοχή της Νεάπολης. Μάλιστα, το θέμα τέθηκε στο Τοπικό Συμβούλιο, όπως συζητήθηκε, διότι οι επαγγελματίες κάνουν λόγο για ζημιές από τις απότομες διακοπές και τις πολύ ωραίες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Και εγώ προσωπικά έτυχα σε μια τέτοια περίπτωση σε χωριό στο χωριό Βρουχάς, όταν κατά τη διάρκεια ενός παιδιού οι διοργανωτές είδαν ένα στήλο της ΔΕΗ να βγάζει σπινθήρες, κάλεσαν το ΔΔΕ, κάλεσαν την προσδοστική. Χρειάστηκε περίπου μισή ώρα προκειμένου να καθαριστεί και να δοθεί πάλι το ρεύμα, περίπου 10 λεπτά ας το πούμε, αλλά μισή ώρα χρειάστηκε όλη η διαδικασία για την περιοριστική. Το ζήτημα είναι ότι φαίνεται ότι έχουμε δεν έχουμε τη συντήρηση που χρειάζεται. Δεν γίνεται συντήρηση στο δίκτυο, στο απαρχαιωμένο δίκτυο εδώ στον νομό Λασεφείου που χρειάζεται, και γι' αυτό έχουμε τις περισσότερες διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο δεν αφορά μόνο το Λασίτη, αφορά όλη την Κρήτη και έχει να κάνει με το απαρχαιωμένο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος που έχουμε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον. Τώρα εγκαινιάζεται η γιορτή Μιλουαχιάς στη Λάρισα. Την ίδια όμως ώρα και στον ίδιο χώρο, αγρότες παραγωγή της Αγιάς πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας για αποζημιώσεις, αλλά και φυσικά για πολλά άλλα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Και θα μας ενημερώσει τώρα η Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας. Μίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η Αγιά γιορτάζει και οι εορταστικές εκδηλώσεις για το ιστορικό πανηγύρι ξεκινούν σήμερα το απόγευμα. Φαίνεται όμως ότι αυτές οι εκδηλώσεις, εκτός από εορταστικό, θα έχουν και αγωνιστικό χαρακτήρα, γιατί η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Δρόμου Λάρισας επέλεξε τη σημερινή μέρα προκειμένου να έχουμε μία ακόμη διαμαρτυρία των παραγωγών της περιοχής. Αυτή τη φορά στο επίκεντρο βρίσκεται η μεγάλη καθυστέρηση, η καθυστέρηση που, όπως λένε, η παραγωγή ξεπερνάει τους 18 μήνες, στην καταβολή αποζημιώσεων για τον παγετό του 25. Αποζημιώσεις για τις οποίες έλαβαν πολλές φορές δεσμεύσεις ότι θα καταβληθούν και ακόμη, όπως λένε, 18 μήνες μετά περιμένουν. Η ενίσχυση του εισοδήματός τους, η στήριξη του εισοδήματός τους από την πολιτεία αποτελεί βασικό αίτημα. Στις 8.30 λοιπόν θα συγκεντρωθούν στην κεντρική πλατεία, εκεί από όπου θα ξεκινήσει και η περιφορά της ιερής εικόνας των προστάτων της Αγιάς, των Αγίων Αντωνίου του Μεγάλου και του Νέου του Ενβερίας, με τον Μεγάλο Εσπερινό, τον Αρχιερατικό Εσπερινό και την λιτάνευση της εικόνας. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις για το πανηγύρι της Αγιάς και θα γίνουν τα εγγένεια της γιορτής Μήλου στις 10 παρατέταρτο. Όλη η γιορτή πλαισιώνεται από λαμπρές θρησκευτικές εκδηλώσεις, αλλά και ποικίλες πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, οι οποίες και θα διαρκέσουν δίκαιο ως 6 Σεπτεμβρίου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μίνα. Μια συγκινητική προσφορά που κρατά ζωντανή τη μνήμη μιας νέας κοπέλας πραγματοποιήθηκε στο ορεινό χωριό της Λέσβου, την Άγρα. Η οικογένεια της Δέσποινας Μυρίδου, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία 27 ετών, δόρισε στην κοινότητα ένα σύγχρονο πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, το οποίο πλέον είναι διαθέσιμο για μικρούς και μεγάλους. Δέσποινα Αθανασιάδη μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
4: Πολύ σωστά, Βίκη. Μία πράγματι πολύ συγκινητική προσφορά, καθώς η οικογένεια της Δέσποινας Μυρίδου, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή στα 27 της χρόνια μετά από μάχη με τον καρκίνο, αποφάσισε να μετατρέψει τον πόνο της απώλειας σε μία πράξη προσφοράς προς την τοπική κοινωνία. Στη μνήμη της, λοιπόν, οι γονείς της δημιούργησαν ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο στην Άγρα, ένας χώρος που μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν οι κάτοικοι κάθε ηλικίας. Να σημειωθεί εδώ, σε αυτό το σημείο, Βίκη, ότι δεν υπήρχε καμία σύνδεση μεταξύ της οικογένειας και του νησιού, πόσο μάλλον του ορεινού χωριού της Άγρας. Η Δέσποινα Μυρίδου σπούδαζε στη Γαλλία και ήταν στις εστίες που διακονεί ο πάτερ Παναγιώτης Ξενιτέλης, ο οποίος είναι από την Άγρα και έτσι έγινε ο ίδιος ο συνδετικός κρίκος για την προσφορά της οικογένειας. Είναι μια πρωτοβουλία που κρατά ζωντανή τη μνήμη της Δέσποινας με έναν διαφορετικό τρόπο, προσφέροντας παράλληλα ένα χώρο άθλησης και ευεξίας στην κοινότητα, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Πέντε περιβαλλοντικές οργανώσεις καλούν σήμερα φορείς και πολίτες σε ανοιχτή συνέλευση στο Θεατράκι του Ταύρου με στόχο το συντονισμό των επόμενων κινήσεων ενάντια στην εισαγωγή αλλά και καύσης σκουπιδιών από το εξωτερικό στις εγκαταστάσεις της ΑΓΕΤ στον Βόλο. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη. Ελένη.
5: Καλό μεσημέρι. Έγινε αναγραμματισμός. Ανάβρο είναι.
1: Ανάβρο, μάλιστα.
5: Ναι.
1: Λοιπόν, πολύ καλά έκανες και το επισήμανες. Ανάβρου λοιπόν.
5: Να τα ακούνε, δηλαδή να ξέρουν. Ποιο είναι αυτό το θεατράκι. Είναι στην παραλία της πόλης μετά το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ. Λοιπόν, η συνέλευση, να σας πω ότι έρχεται μετά τη νέα διαδότηση που έδωσε η κυβέρνηση στην εταιρεία, επιτρέποντας ξανά την εισαγωγή χιλιάδων τόνων απορριμμάτων από το εξωτερικό, κυρίως από την Ιταλία, για καύση εντός του πολεμικού συγκροτήματος. Η απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενη κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο είχε αποφανθεί το 2023 ότι η διαδικασία δεν πρέπει να συνεχιστεί. Παράλληλα τώρα, σύμφωνα με τους διοργανωτές, το αρμόδιο Υπουργείο διπλασίασε τα επιτραπόμενα όρια ρήπων μεταξύ αυτών και οξέων που θεωρούνται ιδιαίτερα επιβλαβή. Επικαλούνται λοιπόν όλες αυτές οι οργανώσεις το Γενικό Πολεμικό Σχέδιο του Βόλου που έχει ψηφιστεί από το 2016, το οποίο ορίζει ότι η εγκατάσταση πρέπει να μεταφερθεί εκτός πόλης με την περιοχή να αποδίδεται σε τουριστική και ψυχαγωγική χρήση. Στη σημερινή συνέλευση θα συγκροτηθεί συντονιστική επιτροπή που θα οργανώσει επόμενες δράσεις με σχέδιο για μεγάλο συλλαλητήριο μέσα στον Οκτώβριο. Εξετάζεται επίσης μια νέα προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας παρά το υψηλό κόστος και το χρόνο που απαιτεί. Να φανταστείτε ότι η προηγούμενη προσφυγή που κατατέθηκε το 2018 εκδικάστηκε 5 χρόνια αργότερα. Κάτοικοι της περιοχής πάντως αναφέρουν κατ' επανάληψη περιστατικά ορατή σκόνη και καπνού από τις εγκαταστάσεις τη στιγμή που οι online μετρητές ρύπανσης δείχνουν μηδενικές τιμές. Εδώ μιλάμε πλέον όχι μόνο από την καύση, μιλάμε από τους φούρνους και τα σακόφιλτρα που βγάζουν από το τσιμέντο. Πολύ πιθανό να υπάρχει κάποια βλάβη η οποία ακόμη δεν έχει επιδιορθωθεί, διότι είναι σχεδόν τώρα ένα διάστημα 2 μηνών που συνεχώς μας στέλνουν και περαστικοί και όσοι βλέπουν το εργοστάσιο και το παρακολουθούν ότι βγάζει αυτούς τους καπνούς, και ενώ ξέρει και η περιφέρεια τι συμβαίνει, για την ώρα δεν ξέρουμε κάτι αν θα επιδιορθωθούν γρήγορα αυτά τα φίλτρα με τα σακόφιλτρα που λέμε για να μην βγαίνει η σκόνη αυτή. Αλλά αυτό είναι τελείως διαφορετικό από την καύση των απορριμμάτων που γίνεται στο εργοστάσιο για να ζεσταθούν οι φούρνοι.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Στις Σέρες βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς. Να πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη. Βασίλη.
6: Και αυτή τη στιγμή ο κύριος Σχοινάς συναντιέται με αγρότες και κτηνοτρόφους την Περιφερειακή Ενότητα Σερών στον τρίτο όροφο του Επιμελητηριακού Μεγάρου. Ο Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος στο πλαίσιο κυβερνητικών επισκέψεων εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έφτασε στις Σέρες γύρω στις 11. Συναντήθηκε πρώτα με τον Μητροπολίτη Σερών Κυνηγρίτη Θεολόγο. Στη συνέχεια πήγε στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, όπου είχε μια συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών, τον κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλο, και τους δημάρχους των Σερών. Και έφτασε στο επιμελητήριο, μια μικρή συνάντηση με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου και τα μέλη του ΔΣ. Και συνέχεια, όπως είπαμε, στον τρίτο όροφο, ζήτησε να μιλήσει με αγρότες και κτηνοτρόφους. Εκεί παρακάλεσαν να μην υπάρχουν οι κάμερες. Μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σχοινάς, εγώ θέλω να κάνω μια συζήτηση καλή με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, και μετά, βέβαια, να υπάρχουν τα ΜΜΕ για να πούμε ακριβώς τι υπόθηκε σε αυτή τη συνάντηση. Περιμένουμε λοιπόν σε λίγο, γιατί η συνάντηση αυτή συνεχίζεται. Ξέρεις ότι είναι ένας νομός ο οποίος έχει πληγεί από την Ευλογιά. Εδώ υπάρχουν και κτηνοτρόφοι. Είναι δύο σύλλογοι κτηνοτροφικοί, οι εκπρόσωποι τους, οι οποίοι θα πούν για τα μεγάλα προβλήματα του νομού. Άλλωστε, εδώ στο νομό Σερών πάνω από 40.000 ζώα θανατώθηκαν λόγω της Ευλογιάς. Και βέβαια και οι αγρότες, οι οποίοι είχαν κινητοποιηθεί πολύ καιρό στον Προμαχώνα και στα Κερδίλια, βρίσκονται εδώ και θα του πούν τα θέματα που αφορούν κυρίως με το κόστος παραγωγής, αλλά και τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, οι οποίες δεν ξεκίνησαν. Ο κύριος Σκηνάς θα συνομιλήσει μαζί τους και συνέχεια θα ολοκληρώσει την περιοδία του στην γαλακτοβιομηχανία Κρικρή. Εκεί θα πάει να επισκεφθεί αυτή τη βιομηχανία και συνέχεια θα αναχωρήσει για τις Σέρρες. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Με αύξηση 6% στις αφίξεις πτήσεων εξωτερικού έκλεισε ο φετινός Αύγουστος στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας της Κέρκυρας. Σταθερά στην κορυφή των χώρων προέλευσης των τουριστών η Μεγάλη Βρετανία, ενώ σημαντική άνοδο σημείωσαν το Ισραήλ, η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
7: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Με θετικό πρόσημο ολοκληρώνεται ο μήνας Αύγουστος για την αεροπορική κίνηση στο αεροδρόμιο. Καταγράφηκαν 2.823 αφήξεις εμπορικών πτήσεων εξωτερικού έναντι 2.663 τον Αύγουστο 25. Πρόκειται ουσιαστικά για 150 περισσότερες αφήξεις που αντιστοιχούν σε μια αύξηση της τάξης του 6%. Στην πρώτη θέση των χωρών προέλευσης παραμένει σταθερά η Μεγάλη Βρετανία. 821 αφήξεις φέτος έναντι 810 πέρσι. Ακολουθεί η Γερμανία με 459 αφήξεις έναντι 437 το 2025. Τρίτη θέση η Ιταλία με 390 αφήξεις έναντι 362 πέρσι. Σημαντική αύξηση καταγράφεται και από την Πολωνία με 180 αφήξεις έναντι 160, ενώ η Γαλλία παρά τη μείωση κατά 10 αφήξεις παραμένει στην πέμπτη θέση με 157 έναντι 167 την περσινή χρονιά. Αξιοσημείωτη είναι η άνοδος από το Ισραήλ. Την παρατηρούμε συνεχώς αυτή τη χρονιά και στους προηγούμενους μήνες. Οι αφήξεις αυξήθηκαν από 85 σε 119. Έχουμε αφήξεις από τη Ρουμανία. Έχουμε αφήξεις επίσης από την Βουλγαρία, όπου καταγράφεται μια πολύ μεγάλη αύξηση. Έχουμε επίσης αύξηση στις αφήξεις από Τσεχία, Βέλγιο, Σλοβακία, Κροατία, Νορβηγία, Ισπανία, ενώ αρκετές αγορές κινήθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα με τα περσινά. Στο μεταξύ, θετικά είναι και τα μηνύματα για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, που από ό,τι φαίνεται θα δώσουν και εκείνα θετικό πρόσημο, καθώς είναι πολλοί τουρίστες που επιλέγουν τους φθινοπορεινούς μήνες για τις διακοπές στο νησί, καθώς και η ζέστη είναι λιγότερη, αλλά και γιατί δεν υπάρχει υπερβολική κίνηση του Ιουλίου και του Αυγούστου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρουσία της Υφυπουργού Τουρισμού Άννας Καραμανλή πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη, η παρουσίαση του ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος της Δυτικής Μακεδονίας με επίκεντρο τη νέα τουριστική ταυτότητα της περιφέρειας, η οποία αναπτύσσεται γύρω από το μήνυμα «Δυτική Μακεδονία, τόπος να επιστρέψεις πάντα». Περικλής Καραφιλίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Τη νέα τουριστική εικόνα της Δυτικής Μακεδονίας παρουσίασαν ο Περιφερειάρχης Γιώργος Σαματίδης και η αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης Πολυτίμη Φαρμάκη, η οποία αντλεί τα στοιχεία της από την ίδια την ταυτότητα του τόπου, τη φύση, μετάδαση και τις λίμνες, την ιστορία και τον πολιτισμό και αποτυπώνεται μέσα από τρία σύγχρονα εργαλεία προβολής και ανάδειξης του προορισμού, τη νέα ψηφιακή τουριστική πύλη Visit West Macedonia, το νέο τουριστικό βίντεο και νέους έντυπους τουριστικούς χάρτες. Η νέα ψηφιακή τουριστική πύλη συγκεντρώνει και αναδεικνύει τον τουριστικό πλούτο της Δυτικής Μακεδονίας σε ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον που λειτουργεί ως εργαλείο οργάνωσης της ταξιδιωτικής εμπειρίας και έχοντας ως βάση την εκτεταμένη καταγραφή του τουριστικού αποθέματος της περιοχής. Η πύλη αποτυπώνει την πολυμορφία και τον πολυθεματικό χαρακτήρα του προορισμού, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων στοιχεία για τα αξιοθέατα, τις εκδηλώσεις, τα έθιμα, τις παραδόσεις, ακόμη και συνταγές και τοπικά προϊόντα και τις εμπειρίες που προσφέρει η περιοχή. Αξιοποιώντας παράλληλα δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, η πλατφόρμα προσαρμόζει τις ανάγκες σε κάθε επισκέπτη και δημιουργεί εξατομικευμένα προγράμματα επίσκεψης. Η ίδια ταυτότητα με διαφορετικό τρόπο αποτυπώνεται και στο νέο τουριστικό βίντεο της Δυτικής Μακεδονίας και στους νέους έντυπους τουριστικούς χάρτες, οι οποίοι αποτυπώνουν τον πλούτο της περιοχής και προσφέρουν πρακτικό εργαλείο περιήγησης, βοηθώντας τον επισκέπτη να συνδέσει διαφορετικούς τόπους και σημεία ενδιαφέροντος και να γνωρίσει το σύνολο του προορισμού. Mm-hmm. Η Υφυπουργός Τουρισμού τόνισε ότι η Δυτική Μακεδονία διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε ένα δυναμικό προορισμό τεσσάρων εποχών. Ο Περιφερειάρχης ανέδειξε τη στρατηγική επιλογή της περιφέρειας να ενισχύσει τον τουρισμό ως έναν από τους βασικούς πυλώνες του νέου παραγωγικού μοντέλου της περιοχής και η Αντιπεριφερειάρχης τόνισε πως η Δυτική Μακεδονία διαθέτει πλέον ένα ολοκληρωμένο, σύγχρονο και αναγνωρίσιμο τουριστικό προϊόν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Θετικά είναι τα πρώτα μηνύματα από τη φετινή συγκομιδή Σίκων στη Νότια Πελοπόννησο, με την ποιότητα μάλιστα να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα καλή και τις ποσότητες να εμφανίζονται αυξημένες σε σύγκριση με πέρυσι. Κώστας Γαζούλης μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
9: Είναι όλα αυτά που ανέφερες πολύ σημαντικά, Δίκη, και είναι χαρακτηριστικό ότι μιλώντας τώρα για τη ΕΡΤ Καλαμάτας, ο πρόεδρος εκεί, ο κ. Παπαγιωτίου, ανέφερε ότι η συγκομιδή και η λειτουργία των απαντημωτηρίων έχουν ήδη ξεκινήσει με την προσέλευση των παραγωγών να εξελίσσεται μέχρι στιγμής ικανοποιητικά. Υπάρχει ένας μικρός προβληματισμός με τις παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες του τελευταίου χρονικού διαστήματος, οι οποίες έχουν επηρεάσει ορισμένα δέντρα. Και εφόσον συνεχιστούν, ενδέχεται να περιορίσουν την παραγωγή. Ωστόσο, είχαμε και κάποιες ευεργετικές βροχές τις τελευταίες ημέρες. Ο κ. Παπαγεωργίου, να σου πω ότι αναφέρθηκε και στη μεγάλη συρρήκνωση της υποκαλλιέργειας. Είναι χαρακτηριστικό να σου πω, Βίκυ, ότι από τους 5 έως 6.000 τόνους που παρέχει παλαιότερα η Νότια Πελοπόννησος, η ετήσια παραγωγή έχει πλέον περιοριστεί περίπου στους 1.000. Ως βασικές αιτίες αναφέρονται η γύρανση των σικαιώνων και του αγροτικού πληθυσμού, τις καιρικές μεταβολές και κυρίως την έλλειψη αρδευτικών υποδομών. Σε ό,τι αφορά την τιμή του προϊόντος, φέτος δεν έχει ανακοινωθεί τη συγκεκριμένη προκαταβολή. Οι παραγωγοί θα λάβουν αρχικά ένα ποσό έναντι, ενώ η τελική εκαθάριση θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης και τη διαμόρφωση στα δεύτερη εικόνα της αγοράς. Ένα προϊόν πάντως θέλω να σου πω ότι παραμένει κυρίως στον αγωγισμό με βασικούς προορισμούς στις ΗΠΑ, στον Καναδά και την Κεντρική Ευρώπη, ενώ παράλληλα και ο συνεταιρισμός έχει εξυγχρονίσει την εγκαταστάση παραλαβής διαλογής και τυποποίησης, επιδιώκοντας τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Ένα προϊόν που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές εδώ στην περιοχή της Μεσσηνίας, Βίκυ, και συνεχίζει την παραγωγή του, ευελπιστώντας ακόμα καλύτερες μέρες στο μέλλον.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Διεπιστημονικό περιβαλλοντικό συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Δάβια, το οποίο διοργανώνει η Εκκλησία της Ελλάδος. Η Μαρία Μανάκα θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία.
10: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα συνέδριο που προκύπτει μετά την καταστροφική πυρκαγιά του Εύρου το 2023. Προκάλεσε το ενδιαφέρον της Εκκλησίας της Ελλάδος και έτσι δρομολογήθηκε να διεξαχθεί αύριο και μεθαύριο σε τρεις περιοχές. Στη Δαδιά, στο Σουφλί και στην Αλεξανδρούπολη. Η θεματολογία της είναι κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα από τις φυσικές καταστροφές στην ανασυγκρότηση. Mm-hmm. Να πούμε ότι την επίσημη έναρξη των εργασιών αναμενόταν να κηρύξει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδας Ιερώνυμος, αλλά στη θέση του τελικά θα είναι ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος Σημεών, που είναι και ο πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας, που είναι η κύρια διοργανώτρια αρχή του συνεδρίου. Στις τρεις συνεδρίες συνολικά του διημέρου θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 15 ακαδημαϊκοί και επιστήμονες, που θα αναλύσουν θέματα σχετικά με τη διαχείριση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς που έπληξε τον νομό μας, αλλά και τις κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις της ανασυγκρότησης του Εύρου, ενώ θα υπάρξει και η ενότητα με θέμα τη σύνδεση των οικοσυστημάτων, της κοινωνίας και της θεολογίας. Η έναρξη θα γίνει αύριο το πρωί στη Δαδιά. Το απόγευμα θα συνεχιστούν οι εργασίες στο Δημαρχείο του Σουφλίου και την Τετάρτη το συνέδριο θα μεταφερθεί και θα ολοκληρωθεί στο Πνευματικό Κέντρο της Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Άνοιξε χθες η αυλαία των γιορτών παλιάς πόλης Ξάνθης, οι οποίες φέτος γιορτάζουν τα 35 χρόνια τους. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας πει περισσότερα. Βασιλική.
11: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Έτσι ακριβώς είναι, η κυρά και αρχόντισσα της Τράκης η Ξάνθη γιορτάζει. Ξεκίνησαν χθες οι εκδηλώσεις θεσμός, οι οποίες βεβαίως, όπως είπες πολύ σωστά, 35 χρόνια γυρνώντας πίσω το μακρινό 1980-81, όπως αναφέρει και το σχετικό δελτίο τύπου, είχαν ξεκινήσει οι γιορτές παλιάς πόλης, είναι, θα λέγαμε, με ένα πολύ ωραίο μεταβατικό στάδιο από το να επιστρέψουμε από τις παραλίες και τους τόπους διακοπών στην πόλη με ένα κάπως πιο φιλικό έτσι, τρόπο. Λοιπόν, έως το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου θα υποδέχεται τους επισκέπτες της η Ξάνθη, στις γιορτές παλιάς πόλης, όπως είπαμε, ένας από τους παλαιότερους μεγαλύτερους πολιτιστικούς θεσμούς στην Ελλάδα, με 35 χρόνια διάρρευσης της παρουσίας. 7 ημέρες ολόκληρος ο ιστορικός οικισμός της παλιάς πόλης, πλατείες, στενά, αυλές και εμβληματικά κτίρια, μετατρέπονται σε μια ανοιχτή σκηνή με ελεύθερη είσοδο, όπου δεκάδες συναυλίες, παραδοσιακά γλέντια, εκθέσεις, ξεναγήσεις και δράσεις για παιδιά διαδέχονται η μία την άλλη καθημερινά.
1: Μάλιστα.
11: Χθες το πρόγραμμα ξεκίνησε με μία συναυλία της Ελεονόρας Ζουγανέλη, με πάρα πολύ κόσμο φυσικά. Και σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει βραδιά λογογραφία στην κεντρική σκηνή, στην πλατεία Μητροπόλεως, στις 8.30 το βράδυ. Τα χορευτικά των λογογραφικών συλλόγων της πόλης, καθώς και τα φιλοξενούμενα, θα χορέψουν χορούς από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι πλήθος των εκδηλώσεων που λαμβάνει η χώρα αυτή την εβδομάδα στην Ξάνθη από τους 40 και πλέον πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής εκεί.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με συναυλία τώρα αφιερωμένη στον κλασικό και λυρικό Μίκη Θεοδωράκη, ξεκινάει σήμερα στα Χανιά το ομώνυμο φεστιβάλ. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
12: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Με ένα τετραήμερο πρόγραμμα μουσικής, θεάτρου, ιστορικής μνήμης και φωτογραφίας, τα Χανιά τιμούν για 12η χρονιά τον Μίκη Θεοδωράκη, συμπληρώνοντας συμβολικά 101 χρόνια από τη γέννησή του. Η έναρξη γίνεται σήμερα στις 8.30 το βράδυ στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία «Ο κλασικός και ο λυρικός Μίκης Θεοδωράκης, συνδέσεις στον μουσικό του γαλαξία». Συμμετέχουν η Τατιάνα Παπαγεωργίου στο πιάνο, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης στο τραγούδι και ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος στο βιολί. Αύριο παρουσιάζεται στο Μεγάλο Αρσενάλι και στην οικία των Μίκη και Γιάννη Θεοδωράκη στον Γαλατά η θεατρική παράσταση «Ο δικός μας μουσικός», βασισμένη σε αυθεντικά αρχαιακά τεκμήρια. Την Τετάρτη ημέρα μνήμης του συνθέτη θα τελεστεί το ετήσιο μνημόσυνο στο Γαλατά και θα ακολουθήσουν ξενάγηση στη φωτογραφική έκθεση και πολιτικό μνημόσυνο, ενώ το φεστιβάλ ολοκληρώνεται την Πέμπτη με λαϊκή συναυλία του Κώστα Μακεδόνα στο θέατρο Ανατολικής Σταύρου. Να πούμε ότι η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητή ασθενής και το απόγευμα βορειοδυτική 3 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Φωτιά ήτι με στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
2: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
1: Ο μισθός δεν φτάνει.
2: Απλησίαστα τα ενίκια.
1: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
2: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Η επιστροφή στην καθημερινότητα φέρνει ξανά στο προσκήνιο όλα όσα απασχολούν τα νοικοκυριά αλλά και τις μεγάλες προκλήσεις που ανοίγονται μπροστά στη χώρα. Με το βλέμμα λοιπόν πλέον στο φθινόπωρο, η ακρίβεια και το κόστος της ενέργειας παραμένουν στην πρώτη γραμμή. Η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης παρατείνεται και το Σεπτέμβριο, ενώ από σήμερα οι καταναλωτές βρίσκουν στα ράφια μειωμένες τιμές σε 1.740 βασικά προϊόντα. Η επιστροφή όμως δεν αφορά μόνο την οικονομία. Η ασφάλεια και η γεωπολιτική σταθερότητα παραμένουν ψηλά στην ατζέντα. Ελλάδα και Ισραήλ κάνουν το επόμενο βήμα με την ασπίδα του Αχιλέα, ενώ η Αθήνα διαμηνεί ότι απέναντι σε κάθε τουρκική αυθαιρεσία θα υπάρχει απάντηση. Και ξεκαθαρίζει ότι η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο θα προχωρήσει. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στάσης Καλδυρανιάν και στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μείωση 1,5% από σήμερα στις τιμές για 1.740 βασικά προϊόντα. Η πρωτοβουλία αυτή είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Παρατείνεται και το Σεπτέμβριο επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε στρατηγική εταιρική σχέση ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο του Λιβάνου στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό σας, δεν είμαστε απλά γείτονες, είμαστε φίλοι, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Ελλάδα και Ισραήλ έβαλαν σήμερα στο Τελαβίβ την τελική υπογραφή στη διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του ελληνικού αντιαεροπορικού θόλου ασπίδα του Αχιλέα ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά, τόνισε σε συνέντευξή του Υπουργός Εξωτερικών. Φόβοι για σοβαρές διαστάσεις στο θρίλερ με το βρέφος μέσα σε βαλίτσα σε Airbnb στην Κυψέλη, εκφράζουν οι αρχές. Το βρέφος είναι διακριτές κάποιες κακώσεις και μόλοπες φως αναμένεται να δώσει νεκροψία νεκροτομή. Και τραγική παραμένει η κατάσταση στο Νεπάλ από τις φωνικές πλημμύρες. Χιλιάδες αγνοωμένοι κάτω από τόνους λάσπης. Δραματική έκκληση για βοήθεια από τις αρχές. Συναγερμός για νέο πλημμυρικό κύμα. Από σήμερα λοιπόν οι καταναλωτές μπορούν να δουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ και των πολυκαταστημάτων τις πρώτες μειώσεις στις τιμές βασικών προϊόντων. Η συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση, τους προμηθευτές και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ περνά πλέον από τη θεωρία στην πράξη, με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο να ανακοινώνει μεσοσταθμικές μειώσεις 9,5% σε συνολικά 1.740 προϊόντα. Πάμε στην αρμόδια συντακτηριά μας, την Πινελόπη Μητρούλια, που βρίσκεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Παρακολούθησε νωρίτερα τη συνέντευξη τύπου του Υπουργού. Καλό μεσημέρι, Πινελόπη.
8: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπε και στην Ντόνα, 1.740 προϊόντα κωδικοί που έχουν μεσοσταθμική μείωση 9,5%. Είναι οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και με τον κύριο Θεοδωρικάκο να μιλάει για ανάσα στα νοικοκυριά που δοκιμάζονται. Να δώσουμε κάποια τοπιστικά στοιχεία και να δούμε ότι στην πρωτοβουλία αυτή του Υπουργείου Ανάπτυξης συμμετέχουν 100 προμηθευτές και 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, καθώς και 3 αλυσίδες τεχνιδιών. 875 προϊόντα από το σύνολο των 1.740 είναι επώνυμα και εκεί η μείωση είναι 6,6%. 360 προϊόντα είναι προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με μείωση 8%. Ενώ είναι πολύ σημαντικό, όπως τόνισε ο κύριος Θεοδωρικάκος, ότι στη λίστα περιλαμβάνονται και κρέατα, 100 δικημένα κρέατα με μείωση αστυνομικά 7,5%. Όπως επίσης 405 σχολικά είδη με μείωση 12%.
7: Πολύ σημαντικό, γιατί σε λίγες ημέρες ξεκινά και η σχολική χρονιά και δεν ξέρω τώρα αν αυτή η πρωτοβουλία ουσιαστικά οθήσει και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ από μόνες τους να κινηθούν σε αυτά τα επίπεδα εκπτώσεων και σε άλλα κατανάλωσης, βασικά είδη κατανάλωσης, Πινελόπη.
8: Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το πούμε. Από την πλευρά του Υπουργείου Ανάπτυξης αυτό που τονίζεται είναι ότι θα παρακολουθείτε στενά η αγορά. Να πούμε ότι αυτή η πρωτοβουλία θα ισχύσει έως το τέλος του χρόνου, έως 31 Δεκεμβρίου και ότι την 1η Νοεμβρίου θα ανακοινωθεί μια νέα λίστα με προϊόντα. Η κυρία Τσαντάρη, επικεφαλής της Αρτή για την προστασία των καταναλωτών, δήλωσε ότι ακόμη και σήμερα θα προστασθούν ότι πλέον κωδικοί προϊόντων στα 1.740 που ήδη γνωρίζουμε. Να πούμε ότι οι καταναλωτές μπορούν μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει να ενημερώνονται για τις εκπτώσεις και να βρίσκουν τη διαφορά της τιμής πριν από την έκπτωση και μετά την έκπτωση.
7: Πινελόπη, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω και στο πρακτικό σκέλος, όταν πάει ο καταναλωτής υπάρχει ειδική σήμανση για να βλέπει τη μείωση αυτή?
8: Ακριβώς. Οι καταναλωτές θα βλέπουν μια ειδική σήμανση με τα ποια προϊόντα εντάσσονται μέσα στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, αλλά δεν θα υποχρεούται το σούπερ μάρκετ να αναγράφει την προηγούμενη και την τρέχουσα τιμή. Αυτό για λόγους τεχνικούς, όπως εξήγησε η κυρία Τζαγκάρη, ωστόσο μέσω της ιστοσελίδας μπορεί ο καταναλωτής να βλέπει τη διαφορά τη τιμή. Να πούμε ότι σύμφωνα με το Υπουργείο, η πρωτοβουλία που ξεκίνησε να εφαρμόζεται από το τέλος Ιουνίου για το πάγωμα των τιμών μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο φαίνεται ότι έχει αποδώσει, καθώς είχαμε μείωση στον πληθωρισμό των τροφίμων και μάλιστα σημαντική, τη τάξη στο 3,5%, του 2,3%. Και ελπίζεται ότι και αυτή η νέα πρωτοβουλία θα αποδώσει και θα συμβάλλει έτσι ώστε οι καταναλωτές να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο στην οποία βρισκόμαστε. Να πούμε ακόμα, Αντώνα, ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε βεβαίως από το Υπουργείο Οικονομικών συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης με 10 λεπτά το λίτρο και πριν από ελάχιστα λεπτά ανακοινώθηκε και από την πλευρά των δημιουργιών ότι θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος Αυγούστου η πρωτοβουλία που είχαν αναλάβει με έκπτωση 5 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη.
7: Καταλαβαίνουμε, Πινελόπη, ότι βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον ακρίβειας. Η ακρίβεια είναι εδώ. Φυσικά τα νοικοκυριά χρειάζονται αυτές τις ανάσες, όπως ανέφερε και ο Υπουργός ο κύριος Θεοδωρικάκος. Εμείς συγκρατούμε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία όσον αφορά τα προϊόντα θα διαρκέσει, όπως μας είπες και εσύ, μέχρι τον Οκτώβριο. Θα ανανεωθεί η λίστα τον Νοέμβριο και από εκεί και πέρα κάποιοι θα μπορούν βέβαια να συνεχίσουν τις εκπτώσεις ως τις 31 Δεκεμβρίου και σε κάθε περίπτωση οι ακροατές και οι καταναλωτές μπορούν να μπαίνουν και στο Πόσο Κάνει προκειμένου να κάνουν τη δική τους έρευνα αγοράς.
8: Ακριβώς, και να υπενθυμίσω μόνο κλείνοντας ότι η πρωτοβουλία ισχύει ως το τέλος του χρόνου. Απλώς την 1η Νοεμβρίου θα έχουμε μια νέα λίστα προϊόντων, στην οποία πιθανώς θα περιλαμβάνονται κάποια από τα υφιστάμενα, αλλά θα υπάρχουν και καινούργια.
7: Και νέες κατηγορίες. Είδαμε ότι υπάρχουν και τα σχολικά, όπως μας είπες και εσύ. Πολύ σημαντικό για τους γονείς που μας ακούν αυτήν την ώρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ήταν η Πινελόπη Μητρούλια. Όπως μας είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, χαρακτήρισε την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση των Τιμών ανάσα για τα νοικοκυριά, καθώς αφορά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που βρίσκονται καθημερινά στο καλάθι των καταναλωτών. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κ. Θεοδωρικάκου.
9: Πρόκειται για 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης της τιμής τους στο 9,5%. Είναι τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης, αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και των φορέων της επιχειρηματικότητας. Και είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων και πρωτοβουλειών για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας.
7: Από την πλευρά της, η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, η κυρία Δεσποινά Τσαγκάρη, δήλωσε ότι ο πληθωρισμός των τροφίμων τον Ιούλιο ήταν αρνητικός και είναι θετικά και τα πρώτα μηνύματα για τον Αύγουστο. Άλλωστε, αύριο θα έχουμε και τις ανακοινώσεις της Eurostat για τον πληθωρισμό. Για να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις της κυρίας Τσαγκάρη.
10: Τα πρώτα δείγματα για τον Αύγουστο επίσης είναι θετικά. Περιμένουμε αυτή την εβδομάδα να πάρουμε τα στοιχεία από τον Ιγαλικά. Πηγαίνουμε όμως μάλλον για δεύτερο μήνα με αρνητικό πληθωρισμό.
7: Μένουμε στα θέματα της οικονομίας. Ακούσαμε και από την Πινελόπη Μητρούλια ότι συνεχίζονται αυτές οι ανάσες που χρειάζονται οι καταναλωτές και έτσι έχουμε και την παράταση για το Σεπτέμβριο στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Με το κράτος λοιπόν να συνεχίζει να επιδοτεί την τιμή κατά 10 λεπτά το ευρώ ανά λίτρο. Την απόφαση αυτή υπέγραψαν πριν από λίγο οι συναρμόδιοι υπουργοί σε μια περίοδο κατά την οποία, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, οι τιμές του ντίζελ στα πρατήρια κινούνται ανωδικά, ενώ η διεθνή τιμή του πετρελαίου παραμένει πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Να πούμε ότι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σήμερα το πρωί ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται και για το μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο. Ύψους η επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο με εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειώσουμε εδώ ότι από τον Απρίλιο, οπότε και ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στα καύσιμα ανέρχεται σε 211 εκατομμύρια ευρώ. Η εικόνα, όπως είπες και εσύ, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο με τις ανακοινώσεις από τα δηληστήρια που έδωσαν νέες εκτόσεις και μάλλον παράταση των ήδη υπαρχόντων εκτόσεων και για τον μήνα Σεπτέμβριο. Επομένως, η συνολική τώρα επιδότηση διαμορφώνεται ως εξής, για να γνωρίζουν και οι ακροατές και ακροάτριές μας. 10 λεπτά το λίτρο για την βενζίνη, που είναι από τα δηληστήρια η έκπτωση, και για τον ντίζελ 15 λεπτά, 5 λεπτά από τα δηληστήρια και 10 λεπτά από την κρατική επιδότηση. Επομένως, να σημειώσουμε εδώ ότι δεν αλλάζει κάτι στο καθεστώς που ίσχυε μέχρι και σήμερα, τουλάχιστον ως προς τις επιδοτήσεις, και οι όποιες μεταβολές πλέον θα αποτυπώνουν την εικόνα στις διεθνείς αγορές. Τώρα, η παράταση έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία ντίζελ και αμόλυβδη παραμένουν, όπως είπες και εσύ, πάνω από τα 2 ευρώ του λίτρο. Πρακτικά σήμερα ολοκληρώνεται, όπως είπαμε, η επιδότηση που ίσχυε για τον Αύγουστο, αλλά ξεκινάει από αύριο η παράταση.
7: Και παρόλα αυτά δεν θα δούμε κάποια σημαντική διαφοροποίηση στις τιμές που βλέπουμε στους πίνακες στα πρατήρια.
11: Ντόνα, διότι εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό πλέον από τις διεθνείς τιμές. Στην αγορά χοντρικής η αμόλυβδη παρουσιάζει μια μικρή άνοδο από το 1,50 στο 1,49 το λίτρο, χωρίς ΦΠΑ είναι βέβαια η τιμή αυτή, ενώ εσύ πρέπει να πούμε ότι είναι η αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο κίνησης στην χοντρική, το οποίο υποχώρησε κάτω από, από το 1,40 ευρώ το λίτρο. Να πούμε ότι δεν έχει ακόμα φανεί αισθητάση στη μέση λιανικής, επομένως από αύριο αναμένεται μια αποκλιμάκωση. Ωστόσο, όπως ήδη είπαμε, η μέση τιμή της αμόλυβδης ξεπερνάει τα 2 ευρώ, αλλά και στο πετρέλαιο κίνησης. Μένει λοιπόν να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές πλέον με γνώμονα τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Η κλιμάκωση πάντως της έντασης του Περσικού ασκεί εκ νέου τον πίεση στις διεθνείς τιμές, με τον Brent να σπάει και πάλι το φράγμα των 90 δολαρίων το βαρέλι. Καταγράφει άνοδο μεγαλύτερη του 3%. Προηγουμένως είχε ανέλθει και πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι.
7: καθόλου θετική εξέλιξη. Θα το δούμε βέβαια και τις επόμενες ημέρες, όπως μας είπες και εσύ, Κωνσταντίνα, πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές. Πάντα με βάση τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα στοιχεία του ρεπορτάζ που μας έδωσες. Τώρα, εδώ στο Air News Radio 105,8, μίλησε το πρωί ο πρόεδρος των Πρατηρούχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο κ. Νίκος Παπαγεωργίου, για το πώς θα κινηθούν οι τιμές στα καύσιμα τις επόμενες ημέρες. Για να ακούσουμε τις εκτιμήσεις του.
12: Η αμόλυβδη παραμένει σταθερή στα επίπεδα του 2,04, πανελλαδική τιμή, από 2 ευρώ και πάνω σε όλους τους νομούς της χώρας.
13: Μάλιστα.
12: Μέχρι και 2,30 έχουμε σε κάποια απομακρυσμένα νησιά για τις ιδιαίτερες περιπτώσεις της ιδιωτικής μας χώρας. Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνησης τις τελευταίες 2-3 μέρες, όπως είχαμε προβλέψει, έχει καταγράψει κάποιες μικρές μειώσεις. Το βλέπουμε ως μέση τιμή από το 2,04 να έχει πέσει στο 2,02 και στις μεγάλες αστικές πόλεις και κάτω από 2 ευρώ. Ξανά είδαμε το 1,9 δηλαδή σε κάποια πρατήρια της Αττικής και της Θεσσαλονίκης κυρίως. Θεωρώ λοιπόν ότι το επόμενο διάστημα οι τιμές θα είναι σε αυτά τα επίπεδα.
13: Μάλιστα.
12: Εκτός αν συμβεί κάποιο χειρότερο γεγονός. Έτσι, ακόμα και στο καλύτερο γεγονός, μικρή θα είναι η αποσυμπίεση των τιμών. Mm-hmm. Γιατί τα χτυπήματα που έχουν συμβεί κρατάνε τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Αυτή είναι η αλήθεια.
7: Στο επίκεντρο τώρα της κυβερνητικής ατζέντας, εν ώψη και της διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, βρίσκονται φορολογικές ελαφρύνσεις, με το ενδιαφέρον να στρέφεται κυρίως στη μεσαία τάξη, τους ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και τις οικογένειες με παιδιά. Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται το επόμενο διάστημα. Στο τραπέζι βρίσκεται και η προκαταβολή φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όλα αυτά βέβαια τα αναμένουμε και στην ομιλία του Πρωθυπουργού το Σάββατο, αλλά και στη συνέντευξη τύπου που θα ακολουθήσει. Πάντως, την ίδια ώρα η κυβέρνηση απαντά και στην κριτική της αντιπολίτευσης για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια. Ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Μίλτος Σακελάρης, παρακολούθησε νωρίτερα την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Μίλτο. Μας ακούει ο Μίλτος Σακελάρης? Θα τον έχουμε στην συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης, ανεβάζοντας τους τόνους απέναντι στην πρόταση του Πασόκ για κόκκινα δάνεια, κατηγορώντας τη Χαριλάου Τρικούπη ότι επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω» και στέλνει μήνυμα πως όποιος πληρώνει τις ρυθμίσεις είναι κορόιδο. Αυτό είπε ο κύριος Μαρινάκης.
14: Η αλήθεια είναι ότι η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών και η χθεσινή αλλά και η προημερών ανακοίνωση δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης, γιατί βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και δεν αναπαράγει τα παροχημένα και εκτός λογικής επιχειρήματα του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη επιχείρησε να γίνει ένας πράσινος ΣΥΡΙΖΑ τους προηγούμενους μήνες, τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα θέλει να επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω». Γιατί πέραν των αδιαμφισβήτητων επιχειρημάτων που παραθέτει το Υπουργείο Οικονομικών, το βασικό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ με την πρόταση αυτή είναι ότι όσοι πληρώνετε τα δάνειά σας, τις δόσεις σας, όσοι με δυσκολία ρυθμίζετε και τηρείτε τις ρυθμίσεις σας, γιατί έχουμε καταφέρει με την πολιτική μας και έχουν ενταχθεί πάνω από 60.000 πολίτες σε αυτές τις ρυθμίσεις, είστε κορόιδα. Αυτό λέει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το μήνυμα στέλνει. Αν αυτά τα οποία λέει το ΠΑΣΟΚ μπορούσαν με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες να εφαρμοστούν, γιατί δεν γίνεται να εφαρμοστούν, παραθέτει μάλιστα και τα ακριβή δεδομένα και σημεία της νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Οικονομικών. Θα σας επισυνάψω και την απάντηση για να μην επαναλαμβάνομαι. Ακόμα και να μπορούσαν να εφαρμοστούν, παρένθεση, ούτε στην Κύπρο εφαρμόζεται αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το οποίο προβλέπεται στην Κύπρο προβλέπεται και στην Ελλάδα και αυτό απαντάται αναλυτικά. Αλλά ακόμα και να γινόταν και να μπορούσαμε να το εφαρμόσουμε, κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος και θα έλεγε στους ανθρώπους οι οποίοι πληρώνουν ότι είναι κορόιδα.
7: Ακούσαμε λοιπόν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Θα έχουμε και στη συνέχεια τον Μίλτο Σακελάρη να μας πει αναλυτικά τι απάντησε στις ερωτήσεις των πολιτικών συνταχτών. Πάντως, καταλαβαίνουμε ότι με φόντο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανεβαίνουν οι τόνοι στα κομματικά επιτελεία. Κατά την εισαγωγή του τοποθέτηση, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στην επέκταση του πακέτου παρεμβάσεων σε καύσιμα και τις τιμές των προϊόντων. Από την επιδότηση λοιπόν του πετρελαίου κίνησης και τις μειώσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ μέχρι την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλλέα, αλλά και την ολοκλήρωση των ταμείων άκαψης, η κυβέρνηση παρουσιάζει, όπως είπε, ένα πλέγμα μέτρων που στηρίζει νοικοκυριά, επιχειρήσεις και την αμυντική βιομηχανία. Παράλληλα, ενεργοποιούνται νέοι ευρωπαϊκοί πόροι, το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα, παρατείνεται η δράση ανακαίνησης κατοικίας και προχωρούν αποζημιώσεις για πληγέντες, κτηνοτρόφους και πυρόπληκτες περιοχές, με στόχο, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, την άμεση ανακούφιση και τη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας. Δεν ξέρω αν υπάρχει και αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ στα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης. Πάντως, στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπάρχει έντονη κινητικότητα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην Κρήτη εν ώψη και της 3ης Σεπτεμβρίου και της επετείου ίδρυσης του κόμματος. Από σήμερα αλλά και για τις επόμενες 4 ημέρες, κορυφαία στελέχη, βουλευτές και μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου πραγματοποιούν περιοδίες σε ολόκληρο το νησί με στόχο να μεταφέρουν το μήνυμα της Χαριλάου Τρικούπη σε κάθε γωνιά της Κρήτης. Μάλιστα, η κορύφωση θα έρθει στο Ηράκλειο με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Η Ευγενία Λουζού μας περιμένει ήδη στην τηλεφωνική γραμμή, έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει το κλίμα αλλά και το σχεδιασμό της Χαριλάου Τρικούπη, καθώς Ευγενία είναι μια επέτειος που η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να μετατρέψει σε φαλτήριο πολιτικής αντεπίθεσης. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ακριβώς όπως τα είπες και έγραψες το σκηνικό που επικρατεί στην Χαριλάου Τρικούπη, η φετινή 3η Σεπτέμβρη θα είναι διαφορετική για το ΠΑΣΟΚ από τις προηγούμενες χρονιές, καθώς βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο και οι εκδηλώσεις για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ θα φιλοξενηθούν φέτος για πρώτη φορά στην Κρήτη, όπου το κίνημα ετοιμάζει μια πράσινη μεγάλη εκστρατεία. Συγκεκριμένα σήμερα κορυφαία στελέχη και βουλευτές θα βρεθούν στο Ηράκλειο προκειμένου να περιοδεύσουν και στους 4 νομούς της Κρήτης. Βεβαίως, Ντόνα, στο επίκεντρο θα είναι η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, που εκτός από πολιτικά θα έχει και οραματικά χαρακτηριστικά, καθώς αναμένεται να ξεδιπλώσει το πρόγραμμα του κινήματος για την επόμενη δεκαετία, με στόχο πάντα να συσπυρώσει το όλον της δημοκρατικής παράταξης. Κατά τα λοιπά, να σου πω ότι σε πυρετόδεις διεργασίες βρίσκονται τα επιτελεία της Χαριλάου Τρικούπη με στόχο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και βεβαίως ο Νίκος Ανδρουλάκης στόχο έχει να εκπέμψει μήνυμα κυβερνητικής ετοιμότητας. Όπως λένε πηγές του κόμματος, ο κύριος Ανδρουλάκης θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να καταστήσει σαφές ότι το κόμμα του διαθέτει όραμα, πρόγραμμα και ικανά στελέχη που μπορούν να φέρουν την πολιτική αλλαγή. Ενώ στις καθημερινές συσκέψεις που γίνονται στην Χαριλάου Τρικούπη με τους στενούς συνεργάτες του Προέδρου, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο της επικοινωνιακής διαχείρισης της παρουσίας του στη ΔΕΘ, καθώς επί της ουσίας, Ντόνα, πρόκειται για μια προεκλογική, όπως προείπα, ΔΕΘ, που τόσο η συνέντευξη τύπου όσο και οι επαφές του Νίκου Ανδρουλάκη με τους παραγωγικούς φορείς είναι κρίσιμη για πολλούς λόγους, με τον σημαντικότερο λόγο τη δημοσκοπική καθήγηση, την γνωστή βελόνα του κυρίου Γερουλάνου. Σε κάθε περίπτωση, Ντόνα, και ολοκληρώνω το ρεπορτάζ με αυτό, ο κύριος Ανδρουλάκης, πέρα των προαναφερθέντων, έχει να αντιμετωπίσει και ένα δίμετωπο αγώνα με τη Νέα Δημοκρατία αλλά και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ενώ στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι στη ΔΕΘ πρέπει να ανεβάσουν τους τόνους τόσο για την εξωτερική πολιτική όσο και για τα ελληνοτουρκικά ζητήματα, καθώς αποτελούν έφορο πεδίο ουσιαστικής ιδεολογικής αλλά και πολιτικής αντιπαράθεσης με τα δύο κόμματα.
7: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ όσον αφορά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάντως, όπως λέγαμε και νωρίτερα, η εβδομάδα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει. Ήδη σε 16 νομούς από σήμερα θα βρίσκονται υπουργοί και υφυπουργοί, με φόντο βέβαια, με το βλέμμα στραμμένο στο Σάββατο, οπότε και θα έχουμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τις κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, η μεσαία τάξη, οι αγρότες και οι συνταξιούχοι. Σήμερα την Πιερία επισκέπτεται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, στο πλαίσιο των περιοδιών λοιπόν, που κάνουν τα μέλη της κυβέρνησης στην Βόρεια Ελλάδα. Ο Φέδων Τομόσογλου θα μας πει για τις συναντήσεις που έχει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Καλό μεσημέρι, Φέδωνα.
15: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Από το πρωί βρίσκεται εδώ στην περιοχή, στο νομό Πιερίας, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο οποίος έχει μια σειρά από συναντήσεις και επισκέψεις με φορείς και επαγγελματίες αλλά και απλούς πολίτες της περιοχής, προκειμένου να ακούσει τα προβλήματα και να δώσει λύσεις με τη σειρά της κυβέρνησης σε όσα ζητήματα απασχολούν τον κόσμο. Νωρίτερα βρέθηκε και ξεναγήθηκε σε κάποιες επιχειρήσεις της Κατερίνης. Στη συνέχεια πραγματοποίησε μια βόλτα στον πεζόδρομο της πόλης, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει τόσο με επαγγελματίες όσο και με απλούς πολίτες. Είχε μια συνάντηση επίσης με την τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας της Πιερίας, ενώ πριν από λίγο ολοκληρώθηκε μια σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Κατερίνης, παρουσία του Υφυπουργού Εσωτερικών Αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας Τράκης, κ. Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, βουλευτών και δημάρχων της Πιερίας, όπου είχε την ευκαιρία ο καθένας με τη σειρά του να παραθέσει τα προβλήματα, τους προβληματισμούς του, τις ανησυχίες του για την περιοχή της Πιερίας, και ο κ. Χατζηδάκης να ακούσει με προσοχή και να τα μεταφέρει και αυτός καταλλήλως στα αρμόδια Υπουργεία. Είναι μια, θέλω να δώσουν μεγάλη προσοχή, όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης στις δηλώσεις του, στην Πιερία, ειδικά και μετά την πρόσφατη επιτυχία που είχε η περιοχή και την ανακήρυξη του Ολύμπου ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Ήδη υλοποιούνται και ολοκληρώνονται πολύ μεγάλα έργα στην περιοχή, όπως η σύραγγα της Πιερίας, το μουσικό σχολείο της Κατερίνης και το νέο πολιτιστικό κέντρο Κατερίνης. Συνεχίζουν οι επισκέψεις και τις απογευματινές ώρες, Δώνα.
7: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα, Φεδονά, για το ρεπορτάζ. Πάντως στο φουλ βρίσκονται οι κομματικές μηχανές με φόντο, όπως είπαμε, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να πάμε να δούμε και την δραστηριότητα και στα υπόλοιπα κόμματα, καθότι για τον ΣΥΡΙΖΑ έχουμε νέα εσωκομματική δοκιμασία, με τον Παύλο Πολάκη να επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της εκλογής νέας ηγεσίας, ενώ την ίδια ώρα στο άλλο στρατόπεδο ο Αλέξης Τσίπρας ανεβάζει τους ρυθμούς στη Θεσσαλονίκη. Το βάρος πλέον πέφτει Βαγγέλη Παπαδημητρίου στο πρόγραμμα αλλά και τις προτάσεις της Ελλάς, και ήδη συναντά παραγωγικούς φορείς. Την Τετάρτη θα παρουσιάσει και την οικονομική του πρόταση. Τριπλή εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλης Παπαδημητρίου.
16: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάει ουσιαστικά από αύριο τις επισκέψεις στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Να ξεκινήσω από το δεύτερο, για να στις 2-3 Σεπτεμβρίου θα έχει τις επαφές του με τους παραγωγικούς φορείς και της πόλης, αλλά και την ομιλία του, και θα επανέλθει στη Θεσσαλονίκη στις 9 Σεπτεμβρίου. Διπλή δηλαδή εμφάνιση. Ναι, το βάρος, έχει δίκιο, είναι στο πολιτικό και οικονομικό πρόγραμμα που είναι να καταθέσει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, όλο αυτό το χρονικό διάστημα το βάρος δόθηκε ακριβώς σε αυτό, στην εμφάνισή του με την παρουσίαση του προγράμματος, και δεν υπήρχε καμία άλλη επαφή, παρόλα τα φημολογούμενα όσον αφορά τις υποψηφιότητες για βουλευτές. Όλα αυτά πάνε πολύ πίσω. Αντιθέτως, στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα. Ναι, ο κύριος Πολάκης έχει επαναφέρει το ζήτημα της ηγεσίας. Φαίνεται όμως ότι όσον αφορά την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί θα είναι η τριπλή παρουσία, δηλαδή και της κυρίας Δούρου και του κύριου Παπά και του κύριου Πολάκη.
7: Ο οποίος επιμένει ότι η διαδικασία δεν έχει κλείσει.
16: Δεν έχει κλείσει, ναι, βεβαίως, είναι ανοιχτό. Τώρα όλα αυτά, αν θα γίνουν πριν ή μετά τις εκλογές, όποτε αυτές προκηρυχθούν, είναι το ζητούμενο για το εσωκομματικό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά δείχνουν μια πολύ καυτή πολιτική περίοδο. Θα είμαστε εδώ και θα τα σχολιάζουμε. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες. Για να πάμε να συνδεθούμε τώρα με το Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος νωρίτερα παρακολούθησε, όπως σας είπα, την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος, Μίλτο, σήκωσε το γάντι απέναντι στον Πασόκ όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, ακριβώς έτσι είναι. Επιχείρησαν να γίνουν πράσινο ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν. Τώρα θέλω να γίνουν και το κίνημα Δεν Πληρώνω. Ήταν το διεκτικό σχολείο του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων προς το Πασόκ, αναφέρει σε ανακοινώσεις του πως όσοι πληρώνουν τα δάνειά σας και τις δόσεις σας είστε κορόιδα. Επί της ουσίας λέει πως η κυβέρνηση έχει καταφέρει και έχει μειώσει τα κόκκινα δάνεια, έχει προστατεύσει τους ευάλωτους δανειολήπτες, και υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι πληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους, είπε. Μεταξύ άλλων, καταλαβαίνω γιατί Το ΠΑΣΟΚ έχει αγωνία, ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου, παλεύει για τη δημοσκοπική του επιβίωση, αλλά έχει χάσει κάθε μέτρο.
7: Και είχαμε και νωρίτερα μία ανάρτηση του Πρωθυπουργού αναφορικά με τον απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης, με ένα βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
17: Ακριβώς πρόκειται για ένα διαφορετικό animation βίντεο. Για πρώτη φορά πολιτικός αρχηγός κάνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Γίνεται με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, όμως η φωνή η οποία ακούγεται στο βίντεο είναι του Πρωθυπουργού. Στέκεται στα 36 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία έλαβε και διαχειρίστηκε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με αποτέλεσμα, όπως αναφέρει και στο βίντεο, να γίνουν πολύ μεγάλες αλλαγές σε πολλά και διαφορετικά σημεία της χώρας, με αποτέλεσμα φυσικά να αυξηθούν κατά 60% οι επενδύσεις και να βρουν δουλειά πάνω από 600.
7: Ναι, Μίτλο, μας ακούς? Μας ακούει ο Μίλτος Σακελάρης? Είχαμε ένα πρόβλημα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάντως ακούσαμε όσα είπε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά και για την ανάρτηση, όπως σας είπα νωρίτερα, που μας είπε μάλλον και ο Μίλτος, που έκανε ο Πρωθυπουργός ένα ιδιαίτερο animation video με τον απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης, μεταξύ αυτών που αναφέρει, που ακούγεται τη φωνή του κυρίου Μητσοτάκη, ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Άνοιξε και επίσημα ο δρόμος.

0: άμεσα στην Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, ο κ. Ιωάννης Μπούρας, την υπέγραψε από ελληνική πλευρά, και από την άλλη πλευρά ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αμυντικής Συνεργασίας του Ισραήλ, της ΣΥΜΠΑΤ, δηλαδή ο κ. Γιάν Κούλατς. Μια συμφωνία βεβαίως που βάζει τα θεμέλια για την υλοποίηση της ασπίδας του Αχιλέα, που αφορά βεβαίως την ανάπτυξη ενός αντιεροπορικού, αντιβαλιστικού και αντιντρόουν θόλους που θα καλύπτει ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Βεβαίως, ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι στα 3,025 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ προβλέπεται επίσης και η ευρεία συμμετοχή τουλάχιστον 19 ελληνικών αμυντικών βιομηχανιών, κάτι το οποίο μεταφράζεται σε περίπου 750 εκατομμύρια ευρώ ως κέρδος για την ελληνική οικονομία.
1: Και πάντως η χώρα μας είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί ένα τέτοιο σύστημα.
0: Το ανέφερε σε δηλώσεις του χαρακτηριστικά και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας. Τώρα να πω ότι σε ό,τι αφορά τις εταιρείες, είναι η Ραφαέλ και η Israel Aerospace Industries, οι οποίοι πρόκειται να αναλάβουν την προμήθεια δύο πυροβολαρχείων αντιβαλιστικών και αντιεροπορικών συστημάτων μεγάλου βεληνικού, David Silids, σκεδόνι του Δαβίδ δηλαδή, 10 πυροβολαρχείων του συστήματος Spider, μεσαίου βεληνικού και 6 εκτοξευτών Barak MX. Να σημειώσω πως δίπλα στις παραπάνω τρεις συμβάσεις υπάρχει και μία ακόμη που αφορά την προμήθεια ραντάρ. Η παράδοση των όπλων θα γίνεται σταδιακά σε βάθος 35 μηνών. Mm-hmm. Τώρα, η ασπίδα του Αχιλέα βεβαίως δεν είναι ένα απλό εξοπλιστικό πρόγραμμα που αφορά πυράβλους. Είναι ένα πρόγραμμα που αποτελεί τη σοβαρότερη προσπάθεια δημιουργίας από την πλευρά της χώρας μας ενός ολοκληρωμένου πολυεπίπεδου και δικτυοκεντρικού συστήματος αεράμυνας, το οποίο θα συνδέει αισθητήρες, ραντάρ, κέντρα διοίκησης αλλά και ελέγχου, όπως και διαφορετικά όπλα σε ένα ενιαίο επιχειρησιακό δίκτυο. Η σημαντικότερη βεβαίως παράμετρος συμφωνίας επί της ουσίας ανάμεσα στις δύο χώρες σχετίζεται με την υποχρέωση των Ισραηλινών εταιριών να εχωρήσουν σε ελληνικές ένοπλες δυνάμεις τον λεγόμενο πιέο κώδικα που αφορά την πρόσβαση στο λογισμικό των ηλεκτρονικών υποσυστημάτων των αντιεροπορικών και αντιβαλιστικών πυράβλων, κάτι το οποίο να σημειώσουμε έχει θέσει διευθύνσεις εξ αρχής η ελληνική πλευρά ως απαράβατο όρο προκειμένου να κλείσουν θετικά οι σχετικές διαπραγματεύσεις. Επίσης, με βάση τα όσα προβλέπουν οι σχετικές συμβάσεις, η συνέργεια των ελληνικών αμυντικών επιχειρήσεων με τις Ισραηλινές αμυντικές βιομηχανίες θα πρέπει να φτάνει σε ποσοστό τουλάχιστον 25%, είτε μέσω της ανάληψης υποκατασκευαστικού έργου, είτε ακόμη και μέσω της εμπλοκής τους σε βασικές φάσεις που αφορούν την κατασκευή και την υλοποίηση του προγράμματος, όπως και τη μεταφορά τεχνογνωσίας αλλά και τεχνολογίας εκμής. Έκανε δηλώσεις και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, έχει περιγράψει την ασπίδα του Αχιλέα ως ένα σημαντικό κρίκο της μεταρρύθμισης των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και μια επιβεβλημένη, όπως είπε, απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις της εποχής μας, λέγοντας ότι θα συνδέει επάλληλα επίπεδα προστασίας απέναντι σε αεροσκάφη, σε πυράβλους, αλλά και σε μη επανδρομένα μέσα. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι τα συστήματα αυτά πρόκειται να αντικαταστήσουν παλαιότερα συστήματα αντιεροπορικά, κυρίως ρωσικής κατασκευής, να σημειώσουμε, συστήματα τα οποία δεν μπορούν πλέον να υποστηριχθούν λόγω και των κυρώσεων που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ρωσία.
1: Ένα πολύ σημαντικό δίκτυο αεράμυνας, ειδικά σε ένα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον. Σημαντική ενίσχυση λοιπόν για τη χώρα μας. Γιώργο Διονυσόπουλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε στρατηγική σχέση ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, στρατηγός Ζόζεφ Αούν, στο Μέγαρο Μαξίμου, προαναγγέλλοντας παράλληλα τη σύσταση ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει αδιαπραγμάτευτα την κυριαρχία και την ενότητα του Λιβάνου, επισημένοντας ότι το ισχυρό κράτος είναι προϋπόθεση για έναν ισχυρό Λίβανο.
2: Αυτό σας είχα τονίσει και τον Δεκέμβριο του 2024, όταν επισκέφθηκα την Βηρυτό ως ο πρώτος ξένος ηγέτης μετά την επίτευξη της Κεχυρίας, και ήθελα τότε να σας μεταφέρω το ίδιο μήνυμα που σας μεταφέρω και σήμερα, ότι η Ελλάδα στέκεται σταθερά δίπλα σας στις πιο κρίσιμες στιγμές. Και την στήριξη αυτή επιβαίνουμε σήμερα, παίρνοντας επί της ουσίας απόφαση για την αναβάθμιση των σχέσεών μας σε μια εταιρική στρατηγική σχέση. Ο σκοπός μας είναι να θεσμοθετήσουμε ένα ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας, που είναι ένα συγκεκριμένο σχήμα συνεργασίας στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα, στην ενέργεια, στον πολιτισμό. Και στο πλαίσιο αυτό θέλω να επαναλάβω ότι η Ελλάδα υποστηρίζει αδιαπραγμάτευτα

0: την κυριαρχία, την ανεξαρτησία, αλλά και την ενότητα του Λιβάνου.
1: Η Κατερίνα Φρίσα, η διπλωματική μας συντάκτρια, παρακολούθησε τις δηλώσεις και νωρίτερα και τη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος του Λιβάνου με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
2: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, ο πρόεδρος του Λιβάνου συναντήθηκε καταρχήν με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και στη συνέχεια με τον πρωθυπουργό. Και στις δύο συναντήσεις επισημάνθηκαν οι αδελφικές σχέσεις της Ελλάδας και Λιβάνου και μάλιστα η αμέριστη στήριξη της χώρας μας, της Αθήνας, προς το Λίβανο και έμπρακτα με ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά στηρίζοντας και έμπρακτα ακόμη τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου. Τόσο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όσο και ο πρωθυπουργός στάθηκαν για άλλη μια φορά της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου και διαβεβαίωσαν ότι είναι πάντα στο πλευρό της Βηρυτού. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον ομόλογο του Λιβάνου όσο και ο πρωθυπουργός αναφέρθηκαν στο σεβασμό των δύο χωρών, στο διεθνές δίκαιο, στο δίκαιο της θάλασσας και στην ειρηνική επίλυση των διαφορών με τις γειτονικές χώρες στην ευρύτερη περιοχή. Αξίζει να σημειωθεί η διαβεβαίωση που είχε ο πρόεδρος του Λιβάνου από τον πρωθυπουργό για την απόλυτη στήριξη σε όλα τα επίπεδα, όπως και νωρίτερα είχε κάνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, και βεβαίως να επισημάνουμε ότι είναι πολύ σημαντική η παρουσία της ελληνοορθόδοξης κοινότητας που βρίσκεται στο Λιβάνο, όπως και το Πατριαρχείο Αντιοχίας.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Τασούλας, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας προς τον Λιβάνο, και να επανέλθουμε σε σένα, Κατερίνα, γιατί είχαμε και δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Γεραπετρίτη, αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου.
3: Ευρισκόμενοι στην ευρύτερη περιοχή, την ταραγμένη, τελευταία ιδιαίτερα ταραγμένη της Ανατολικής Μεσογείου, είναι χώρες οι οποίες μοιράζονται τις ίδιες αρχές και αξίες της υπηρέτησης του διεθνούς δικαίου, της ειρηνικής και μέσω διπλωματίας επίλυσης των διαφορών και της προσήλωσης στις αρχές, τις αξίες και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα λοιπόν είναι στο πλευρό σας και θα κάνει το παν κατά την περίοδο της προεδρίας της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2027 για να ενταθούν και να διευρυνθούν οι επαφές και οι σχέσεις του Λιβάνου με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Και την στρατιωτική βοήθεια, όπως προαναφέρατε πριν από δύο μέρες που έφτασε μια στρατιωτική βοήθεια και υπήρχε μάλιστα μια πριν που είχα φτάσει επίσης, σας ευχαριστούμε πολύ. Η σταθερότητα στο Λίβανο είναι απαραίτητη για την σταθερότητα όχι μόνο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Η μη σταθερότητα στο Λίβανο θα έχει αρνητικές συνέπειες για την ολόκληρη την περιοχή. Και εμείς πάντα ζητάμε την βοήθεια των φίλων μας, όπως είναι η Ελλάδα. Διότι τα συμφέροντα μας είναι κοινά και όπως προαναφέρατε ότι η Ελλάδα είναι υπέρ του Λιβάνου σε όλους τους οργανισμούς και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Κατερίνα, τώρα είχαμε και τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Γεραπετρίτης, κατά την οποία τόνισε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά και εντός των επόμενων μηνών θα γίνει και η πόντιση του καλωδίου.
2: Ακριβώς, να σε πούμε λοιπόν σε μια συνέντευξη ιδιαίτερα για τα ελληνοτουρκικά. Σήμερα σε ιδιωτικό ραδιοφωνικό κανάλι ο Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις ότι ακόμα και μέσα στο 2026 μπορεί να ξεκινήσει η επανεκκίνηση των ερευνών και η πόντιση καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, επισημένοντας πως το διεθνές δίκαιο είναι σαφές. Δεν απαιτείται για το έργο η άδεια της Τουρκίας να ζητηθεί. Όσον αφορά πιθανή αντίδρασή της, ανέφερε ότι είμαστε πάντοτε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο, από το πιο ήπιο ως το πιο έντονο. Σημείωσε ακόμη πως η πολιτική διαλόγου με την Τουρκία ωφέλησε να βελτιώσει η Ελλάδα τη θέση της διεθνώς και εσωτερικά, ενώ για το νομοσχέδιο σχετικά με τη Γαλάζια Πατρίδα επεσήμανε πως ήδη για το ζήτημα αυτό έχουμε λάβει τα μέτρα μας, έχουμε ενημερώσει τις αρμόδιες ευρωπαϊκές και διεθνείς αρχές. Πρόσθεσε επίσης πως μια τέτοια ενέργεια της Τουρκίας δεν παράγει κανένα εξωτερικό αποτέλεσμα. Τέλος και σχετικά με τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, ανέφερε ότι η αντιπολίτευση διακατέχεται από μια βαθύτατη υποκρισία, γιατί δεν έκανε ούτε κατελάγιστον από αυτά που έχουν γίνει μέχρι σήμερα.
1: Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Γεραπετρίτης.
5: Είναι ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος, ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος, άρα έχει ευρωπαϊκή σημασία από τη στιγμή που χρηματοδοτείται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους. Θα πραγματοποιηθεί το έργο. Η εκτίμηση την οποία έχω είναι ότι πράγματι θα είναι μέσα στους επόμενους μήνες, πιθανότατα και εντός του 2026. Δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας, ούτε πρόκειται να ζητηθεί οποιαδήποτε άδεια της Τουρκίας. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα ζητήματα αυτά. Ελλάδα, Γαλλία και Κύπρος έχουν μια απολύτως κοινή κατανόηση τόσο για τη σημασία του έργου όσο και για τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθεί. Εμείς είμαστε πάντοτε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο, από το πιο ήπιο έως το πιο έντονο. Η αντιπολίτευση καταρχάς διαπνέεται από μια βαθύτατη υποκρισία. Γιατί? Διότι ουδέποτε η αντιπολίτευση όταν ήταν σε θέση εξουσίας δεν έκανε ούτε κατελάχιστον κάτι από αυτά τα οποία έχουν γίνει σήμερα.
1: Πάμε να βγούμε και εκτός συνορών. Στη Μέση Ανατολή, νέα ανησυχία για κλιμάκωση προκαλούν οι πρώτες εδώ και ένα μήνα κατέρωθεν επιθέσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Οι Αμερικανοί βομβάρδισαν στρατιωτικές θέσεις στο νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούς και οι Ιρανοί απάντησαν στοχεύοντας αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης. Εκεί βρίσκεται η Έλενα Λεβίζου, παρακολουθεί όλα τα διεθνή πρακτορία και θα μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις, Έλενα.
6: Καλό μεσημέρι. Όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, υπήρξαν βομβαρδισμοί, αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον θέσεων, ιρανικών θέσεων στο νησί Λαράκ. Βρίσκεται στα στενά του Ορμούζ, όπως είπες, Ντόνα. Καθώς, όπως αναφέρουν οι Αμερικανοί, υπήρχαν σχέδια των Ιρανών να τοποθετήσουν εκ νέου νάρκες αλλά και να επιτεθούν με πυράβλους σε πλοία που διέρχονται τα στενά του Ορμούζ. Σε αντίπεινα, οι Ιρανοί, οι οποίοι έκαναν λόγο για νεκρούς στρατιώτες και αμάχους από τις επιθέσεις των Αμερικανών, σε αντίπεινα λοιπόν στόχευσαν και χτύπησαν, σύμφωνα με τους ίδιους, βάσεις των Αμερικανών, δύο βάσεις στην Ιορδανία και μία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Από την πλευρά της, η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 8 πυράβλους, ενώ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν ένα ντρόουν, κάνοντας λόγο για μία ωστόσο επικίνδυνη κλιμάκωση από την πλευρά του Ιράν. Επίσης, οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι ένα τάνκερ προσέκρουσε σήμερα σε δύο νάρκες με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες και να ακινητοποιηθεί. Οι Αμερικανοί επίσης πιέζουν σε οικονομικό επίπεδο μετά τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομικό D-Day κατά του Ιράν. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο Σκοτ Μπένσετ, κάνει λόγο για νέες κυρώσεις που θα αφορούν τραπεζικούς οργανισμούς οι οποίοι συνεργάζονται με το Ιράν και αναμένονται ανακοινώσεις το επόμενο διάστημα. Από την πλευρά του τώρα, ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν δήλωσε ότι το Ιράν δεν επιθυμεί τον πόλεμο, ωστόσο είναι έτοιμο για μια σκληρή απάντηση αν συνεχιστούν οι επιθέσεις, ενώ είπε στον Ινδό Πρωθυπουργό Μόντι, σε άλλες δηλώσεις του σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, ότι ο πόλεμος δεν ωφελεί κανέναν και ότι το Ιράν παραμένει ανοιχτό σε μια διπλωματική λύση. Να σημειώσουμε, Ντόνα, ότι ο Πεζεσκιάν βρίσκεται στο Μπισκέκ του Κυργιστάν, όπου θα λάβει μέρος σήμερα και αύριο στη Σύνοδο των Χωρών Συνεργασίας της Σανγκάης και είναι η πρώτη φορά που θα υπάρξει συνάντηση με τον Κινέζο Πρόεδρο αλλά και τον Ρώσο Πρόεδρο, που επίσης είναι μέλη αυτής της ομάδας. Για πρώτη φορά λοιπόν συνάντηση των τριών μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ από την αίθουσα σύνταξης λοιπόν με τις τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή. Εμείς να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς το προσκήνιο επανέρχεται και η συζήτηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, με τις δηλώσεις κατέρευθουν να ανεβάζουν το θερμόμετρο. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιώργος Φλωρίδης, άσκησε σκληρή κριτική στην προοπτική ενός νέου πολιτικού σχηματισμού, υποστηρίζοντας ότι για πρώτη φορά στη νεότερη πολιτική ιστορία επιχειρεί τη δημιουργία κόμματος με στόχο να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται.
7: Να σας πω κάτι. Εδώ και ένα χρόνο ακούμε κόμμα Σαμαρά. Αυτό κινδυνεύει ή οδηγείται στο να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο.
8: Γιατί το λέτε
7: έτσι? Ένα χρόνο κόμμα Σαμαρά. Και μετά κόμμα Σαμαρά και ξανά κόμμα Σαμαρά και ξανά κινήσεις και θα γίνει εν πάση περιπτώσει.
9: Καλά, δικό του θέμα που θα το κάνει όμως.
7: Σύμφωνοι. Όμως και εμείς δικαιούμαστε να σχολιάζουμε. Δικαιούμαστε να σχολιάζουμε κι εμείς. Ναι. Το γεγονός αυτό, έτσι δεν είναι?
8: Ναι.
7: Ωραία. Δικαίωμά του σαφώς ή οτιδήποτε άλλο.
8: Θα πλήξει τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η ουσία τώρα.
7: Να σας πω κάτι. Δεν θυμάμαι στη νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας να επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα κόμμα με μοναδικό σκοπό να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται. Mm. Δεν υπάρχει άλλο.
1: Εχμηρός και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος στράφηκε κατά των δηλώσεων συνεργατών του πρώην Πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι προσβάλλουν ακόμα και τον ίδιο τον Αντώνη Σαμαρά. Την ίδια ώρα εμφανίστηκε να κρατά αποστάσεις από την περαιτέρω όξυνση, δηλώνοντας ότι δεν θα ήθελε να οδηγηθούν τα πράγματα σε έναν εμφύλιο στο εσωτερικό της παράταξης. Να τον ακούσουμε.
10: Δεν χρεώνω τις ανοησίες του κυρίου Τσούτσια στον κύριο Σαμαρά. Είμαι τελείως βέβαιος ότι ο κύριος Τσούτσιας υπερεύει τα εσκαμμένα. Και ξέροντας τον πρόεδρο Σαμαρά, θα του έχει πει αυτά που πρέπει να του έχει πει. Mm-hmm. Κύριος Τσούτσιας προσέβαλε πολύ τον κύριο Σαμαρά. Όλη του χθεσινή συνέντευξη ήταν μια προσβολή στον Αντώνη Σαμαρά.
9: Γιατί το λέτε αυτό?
10: Και θέλω να εξηγήσω και το γιατί.
9: Ναι.
10: Πρώτον, όσον αφορά τα προσωπικά μου θέματα. Όταν ο κύριος Τσούτσιας, καπηλευόμενος το όνομα Σαμάρα στην πραγματικότητα, κατηγορεί το Μητσοτάκη ότι έχει μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε ολίγων λαός. Ποια είναι τα πρόβλημα που έχουν έρθει από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συνεγμό στη Νέα Δημοκρατία? Είμαι εγώ, ο Μάξο Βοή και ο Θάνος ο Πλεύρης. Mm-hmm. Και οι τρεις ήρθαμε στη Νέα Δημοκρατία και οι δύο γίναμε και υπουργοί από τον Αντώνη Σαμαρά.
9: Ναι.
10: Άρα, αν κάποιος κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για αυτό το πράγμα, είναι σαν να λέει ότι ο Σαμαράς ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Mm-hmm. Πρώτη μεγάλη προσβολή. Δεύτερη προσβολή. Όταν μιλάει για το σημειωτικό Πασόκ, αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερη προσβολή. Γιατί θυμίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς και σωστά συγκυβέρνησε με τον Πασόκ. Δεν έφερε απλώς στελέχη του Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία. Συγκυβέρνησε. Μοιράστηκε την εξουσία με τον Πασόκ. Mm-hmm. Άρα είναι τελείως πολιτικά αστήρικτο να θέλει να οικοδομήσει ένα επιχείρημα αυτού τύπου κατά της Νέας Δημοκρατίας.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα, γιατί σε αγώνα δρόμου επιδίδονται και φέτος χιλιάδες γονείς για να βρουν οικονομικό ενίκιο για τα παιδιά τους που εισήλθαν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι τιμές κατά μέσο όρο για ένα μικρό διαμέρισμα ως 45 τετραγωνικά κυμαίνονται από 400 έως 600 ευρώ το μήνα. Ενώ οι κατοικίες με περισσότερα τετραγωνικά σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμα και τα 1.000 ευρώ. Στην έρευνα που έκανε το Air News Radio 105,8, παρουσιάστηκε το πρωί στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μίλησαν φοιτήτριες, γονείς αλλά και παράγοντες της αγοράς. Τη συνολική εικόνα όμως θα μας τη δώσει η Έλενα Καραθάνου με όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
11: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, γολγοθάς η αναζήτηση φοιτητικής στέγης. Σύμφωνα με την έρευνα του Air News Radio, γονείς και φοιτητές προσπαθούν να βρουν αυτό που ταιριάζει περισσότερο στην τσέπη τους. Ένα μικρό διαμέρισμα δηλαδή, οικονομικό και σε καλή κατάσταση. Όμως, ένα διαμέρισμα έως 45 τετραγωνικών, το πολύ όπως ανέφερες νωρίτερα, ξεκινάει από 400 ευρώ το μήνα. Ενώ σε αρκετές περιοχές οι τιμές αυτές είναι ακόμα πιο υψηλές, ανάλογα με την απόσταση δηλαδή από τη σχολή ή από το κέντρο της πόλης. Τώρα, όσον αφορά τις γκαρσονιέρες, τα πολύ μικρά σπίτια τα οποία αναζητούν οι φοιτητές είναι δυσέβρετα, λένε οι ειδικοί, και πολλά από αυτά που βρίσκονται διαθέσιμα είναι παλιά, χωρίς ανακαίνιση και με τιμές που δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που προσφέρουν. Κατά μέσο όρο, ένας φοιτητής για να σπουδάσει εκτός μόνιμης κατοικίας χρειάζεται συνολικά 1.200 με 1.300 ευρώ μηνιαίως, Ντόνα.
1: Και καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι μόνο το ενίκιο, αλλά ένα σπίτι δεν είναι μόνο το ενίκιο, είναι και τα κοινόχρηστα, είναι και οι λογαριασμοί, είναι και τα καθημερινά έξοδα που θα κάνει ένα παιδί για την, και για το φαγητό του και για τις βόλτες του και για όλα. Και καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα δυσβάσταχτο βάρος όλο αυτό για τα νοικοκυριά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Καραθάνου. Εμείς να πάμε να ακούσουμε τι λένε οι ίδιοι φοιτητές, αλλά και οι παράγοντες της αγοράς. Η Μιλάν Θηκαργάκου είναι φοιτήτρια οικονομικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ίδια βρήκε ένα σπίτι για το πόσα τετραγωνικά, τι θα ξοδέψει, αλλά και την πρόθεσή της να δουλέψει προκειμένου να βοηθήσει οικονομικά τους γονείς της. Να την ακούσουμε.
12: Πέρασα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Οικονομικών Επιστημών και αρχίσαμε να βρίσκουμε σπίτι από αρχές Αυγούστου. Για ένα διάρρη οι τιμές κυμαίνονται από 320 μέχρι 450, κάπου εκεί. Εμένα το δικό μου σπίτι είναι 45 τετραγωνικά, είναι 430 ευρώ το μήνα. Βρήκαμε και πιο φθηνές επιλογές, απλά επέλεξα αυτή γιατί θα μείνω 4 χρόνια εκεί. Θέλαμε να επιλέξουμε κάτι πιο άνετο και βολικό. Είναι κοντά στο κέντρο και πολύ κοντά στη σχολή και από ό,τι καταλάβαμε γιατί πήγαμε και το είδαμε το σπίτι, είναι και σε ασφαλές περιοχή. Με έναν υπολογισμό που κάναμε με τους γονείς μου, μέσα το νίκη και ό,τι θα ξοδεύω εκεί πέρα, πιστεύω ότι θα μου βγουν κάπου στα 1.200 ευρώ, κάπου εκεί. Θέλω να ξεκινήσω να δουλεύω κιόλας για να βγάζω και τα δικά μου χρήματα, αλλά θα με βοηθάνε και οι γονείς μου.
1: Για να ακούσουμε και μία άλλη φοιτήτρια, η Δώρα Θανασοπούλου, η οποία είναι φοιτήτρια στο Τμήμα Χημείας της Πάτρας, να δούμε και εκείνη πώς πήγε η έρευνά της για στέγη προκειμένου να φοιτήσει στην Πάτρα τα επόμενα χρόνια.
13: Πέρασα στο Τμήμα Χημείας, στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Έχω καταφέρει να βρω σπίτι κοντά στο κέντρο μέσα. 600 ευρώ το μήνα, το ενίκιο. Θεωρείται με αυτά που έχω ακούσει φυσιολογικό για το κέντρο. Το σπίτι είναι 40 τετραγωνικά, 38 κάπου εκεί. Είναι επιπλωμένο. Νιώθω μια μεγαλύτερη ασφάλεια να πω την αλήθεια να είμαι μέσα στο κέντρο. Ότι μπορώ να κυκλοφορώ. Ότι μένω κοντά με τους φίλους μου. Ότι θα μπορώ να μετακινούμαι με τα πόδια για μαγαζιά, για εξόδους, όλα αυτά. Σκέφτηκα να συγκατοικήσω. Όμως μετά συνειδητοποίησα και εγώ και εκείνη η κοπέλα που μου είχε κάνει την πρόταση ότι δεν θα είναι πολύ εύκολο γιατί δεν θα μπορούμε δηλαδή να φιλοξενήσουμε ταυτόχρονα και τη δικιά της οικογένεια και τη δικιά μου, να ταιριάξουμε γενικά τα προγράμματά μας. Με την οικογένειά μου που κάναμε έναν προϋπολογισμό των χρημάτων το υπολογίσαμε περίπου στα 1.200 με 1.300 ευρώ το μήνα.
1: Να δούμε όμως τι λένε και οι παράγοντες της αγοράς, το πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί ένα μικρό διαμέρισμα, αλλά και για τις υψηλές τιμές, γιατί το συναντούμε συνεχώς. Δεν βρίσκουμε οικονομικά ενίκια. Ο κύριος Ελευθέριος Ποταμιάνος, πρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών Αττικής.
14: Κύρια αναζήτηση τέτοιων κατοικιών εντοπίζεται σε μικρά ακίνητα κυρίως, που έχουν επιφάνεια από 25 έως 50 τετραγωνικά μέτρα, με υψηλές τιμές και λόγω της στεγαστικής κρίσης, αλλά και γενικότερα της ανυπαρξίας τέτοιων μικρών κατοικιών στα αστικά αυτά κέντρα, και με τιμές οι οποίες αγγίζουν πολλές φορές και τα 15 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, κυρίως στην Αθήνα, και σίγουρα δεν πέφτουν εύκολα κάτω από 12 ευρώ το τετραγωνικό. Η επιθυμία όλων είναι να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στο Πανεπιστήμιο για ευνόητους λόγους. Όμως επειδή αυτό είναι πρακτικά αδύνατο, ανοίγουν τον ορίζοντα και πηγαίνουν πιο μακριά. Όσο πιο μικρά είναι τα κίνητα αυτά, επειδή είναι πιο δυσέβρετα, είναι πιο ακριβά.
1: Να πάμε τώρα και σε αυτό το θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κυψέλη με το θάνατο ενός βρέφους. Η ιατροδικαστική εξέταση θα δώσει τις απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το νεκρό βρέφος εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα, σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Ήδη έχουν γίνει συλλήψεις. Για το τι εξετάζουν ακριβώς οι αρχές θα μας ενημερώσει η Σοφία Ορφανού. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
15: Ανατολή και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές έχουν σχηματιστεί δύο διαφορετικές δικογραφίες. Η πρώτη αφορά την απόκρυψη ανέβρεσης νεκρού και η δεύτερη για την κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Ένας μάλιστα από τους τέσσερις συλληφθέντες είναι και για τις δύο, έχει συλληφθεί και για τα δύο αδικήματα. Τώρα τα τρία ανήλικα παιδιά, το 12χρονο αγοράκι, ένα ακόμη 9χρονο αγοράκι και το 15χρονο κορίτσι που μάλιστα είναι έγκυος, βρίσκονται ήδη στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, όπου είναι υποκαθεστώς προστατευτικής φύλαξης με εντολή του εισαγγελέα. Έχουν ήδη υποβληθεί στις πρώτες εξετάσεις, όπου σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται το αγοράκι 9 ετών και 15χρονοι, που είναι μάλιστα έγκυος, να έχουν σεξουαλικό μεταδιδόμενο νόσημα. Τώρα είναι σε εξέλιξη οι εξετάσεις στο 12χρονο, όπου έφτασε πριν από λίγη ώρα με την συνοδεία αστυνομικών στο νοσοκομείο, ενώ αναμένεται σήμερα να οδηγηθούν και γιατροδικαστική εξέταση, ενώ οι 15χρονοι λόγω της εγκυμοσύνης της θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα στη γυναικολογική κλινική προκειμένου να γίνει εκτίμηση της κατάστασης υγείας της. Ένα πραγματικό θρίλερ και για την αστυνομία, καθώς έπεσαν σε αντιφάσεις οι κατεθέσεις, ήταν πολύ ωραίες. Μέχρι τα ξημερώματα κατέθεταν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στις αστυνομικούς ασφάλειας. Υποστήριζαν η γυναίκα 38χρονη, φέρεται να έχει υποστηρίξει πως η ίδια απέβαλε και πως το μωρό ήταν δικό της στο βρέφος. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές, επειδή από τα έως τώρα στοιχεία που έχουν συλλέξει, έχουν εντοπίσει ανάμεσα και στο διαμέρισμα και κάποια ψηφιακά αρχεία, ψηφιακά πιστήρια, τα οποία έχουν αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάδας για εξέταση.
1: Πραγματικά φρίκη όμως. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις τελευταίες πληροφορίες, Σοφία.
16: Είναι ραγδαίες οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση θρίλερ με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Κυψέλης, καθώς ο ιατροδικαστής, σύμφωνα με πληροφορίες που εξέτασε.
1: Λοιπόν, να συνεχίσουμε όμως το δελτίο μας, γιατί συνεχίζονται και οι προσπάθειες για την ανέβρεση 18 ανθρώπων, ανάμεσά τους και παιδιά που εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τη βύθιση καταμαράν ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το ναυάγιο. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 8 μελών του πληρώματος, ανάμεσά τους και ο καπετάνιος. Ο Κωστής Κωνσταντίνου έχει όμως το ρεπορτάζ. Κωστή, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Όντως υπάρχουν συλλήψεις, υπάρχουν και πρόσθετες συλλήψεις, όπως πληροφορούμαστε τουλάχιστον από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Και υπάρχει και μια καινούργια λεπτομέρεια σε αυτή την ιστορία, ότι πριν από τον απόπλου του είχε απαγορευτεί αρχικά είχε απαγορευτεί ο απόπλους από την Κερίνια λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων, και περίπου μια ώρα αργότερα λέει, το καταμαράν απέπλευσε με προορισμό το Τασουγιού της Μερσίνης, που είναι βεβαίως το λιμάνι της Ελεύκειας. Και φαίνεται ότι εκεί στην αρχή, ενώ είχαν μπει, άρχισε να μπάζει το σκάφος νερά, φαίνεται ότι έκαναν παραστάσεις προς το πλήρωμα, και το πλήρωμα τους είπε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό το πράγμα. Και επίσης ήταν κλειδωμένες οι πόρτες. Είναι πάρα πολλά τα δεδομένα τα οποία πλέον επιβαρύνουν φοβερά τη θέση του καπετάνιου και του πληρώματος, ο οποίος θα σημειωθεί, υπάρχει καταγγελία ο καπετάνιος ότι εγκατέλειψε πρόωρα το σκάφος και κατά παράβαση βεβαίως της νομοθεσίας η οποία εφαρμόζεται διεθνώς.
1: Πολλά τα ερωτήματα, θα την παρακολουθούμε και αυτή την υπόθεση. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Κωστή, για το ρεπορτάζ.
18: Αθλητικό δελτίο.
1: Να περάσουμε γρήγορα και στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Με τι να πρωτοξεκινήσουμε? Και ποδόσφαιρο έχουμε και μεσογειακούς αγώνες έχουμε. Τάσο, το αφήνω σε σένα.
19: Ό,τι προλάβουμε είναι αλήθεια. Τους πρώτους τους βαθμούς στο νέο πρωτάθλημα έχασε η ΑΕΚ χθες μετά την ισοπαλία 1-1 που έβρε με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Στα τέσσερα χθεσινά παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής της Super League, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 με ανατροπή, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ όπως σας είπα 1-1 και Άρης Όφη 2-1, με την αυλαία της αγωνιστικής να πέφτει σήμερα στις 7.30 με την αναμέτρηση του Λεβαδιακού με το Παναθηναϊκό στη Βιωτία. Το Σάββατο, να θυμίσω, Βόλος Ηρακλής 1-1 και Πανετολικός Καλαμάτα 2-0. Όμως σήμερα κλέβει και την παράσταση και το παιχνίδι της εθνικής ομάδας στο Telekom Center, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στο ωριακό αγώνα αυτό της εθνικής με την Ισπανία, που για να αυξήσει η εθνική θέλει τις πιθανότητές της για πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελλο. Ώρα έναρξη, επαναλαμβάνω, στις 7 από την ΕΤ2 και την ΕΡΑ Σπορ καλύψει το αγώνα.
20: Εκείνη ήταν που του παρέδωσε και τα πρώτα του μαθήματα μουσικής. Ο Μαξ είχε μια νεότερη αδερφή, την Ματίλντα, 1841-1914. Έκανε τα πρώτα του μαθήματα πιάνου κοντά στο συνθέτη και πιανίστα Φέρντιναντ Χίλερ, στον οποίο ο Ρόμπερτ Σούμαν αφιέρωσε το κονσέρτο του για πιάνο, ενώ ο βοημός συνθέτης και βιρτουόζος του πιάνου Ίγνας Μόσλες σύντομα αναγνώρισε το ταλέντο του. Στα 9 του χρόνια συνέθεσε ένα τραγούδι για τα γενέθλια της μητέρας του και από τότε και στο εξής η μουσική έγινε πάθος. Να πούμε ότι οι γονείς του υποστήριξαν με ενθουσιασμό τις μουσικές του σπουδές. Στα πολλά πρώιμα έργα του θα βρούμε μοτέτα, ψαλμούς, κομμάτια για πιάνο, σονάτες για βιολί, ένα κουαρτέτο εγχόρδων, ακόμα και ορχιστρικά έργα όπως το προήμιο μιας όπερας, αλλά λίγα από αυτά τα έργα έχουν διασωθεί, οπότε στην ουσία δεν θα τα βρούμε. Ένα από τα πρώτα του έργα, μιας πρώιμης ωριμότητας θα λέγαμε, ήταν το πρώτο του κουαρτέτο εγχόρδων σε ντουελάσσονα, όπους 9, που συνέθεσε στα 14 χρόνια του το 1852. Ένα ρομαντικό έργο, έμπλεο λυρισμού και έκφρασης, που το υπέβαλε για μια υποτροφία στο Ίδρυμα Μότσαρτ της Φραγκφούρτης, εντυπωσιάζοντας τόσο πολύ τους κριτές, ανάμεσα τους και τον διάσημο Λουί Σπορ, που του έδωσε το δικαίωμα να σπουδάσει με τους Χίλερ, Ράινεκε και Φέρντιναντ Μπρόιουνγκ. Το έργο θεωρείται για 160 χρόνια χαμένο, μέχρι που ανακαλύφθηκε τυχαία το 2013 στα αρχεία του Ιδρύματος στην Φραγκφούρτη και ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά από το κουαρτέτο Διογένης του Μονάχου. Με το συγκεκριμένο σύνολο θα απολαύσουμε στη συνέχεια τα δύο πρώτα θαυμάσια μέρη εκ των τεσσάρων, Αντάντε Αλέγκρο Μανον Τρόπο και Αντάτζο.

Το κουαρτέτο Διογέννης του Μονάχου ερμήνευσε τα δύο πρώτα μέρη εκ των τεσσάρων από το εξαιρετικό πρώτο κουαρτέτο εγχόρδων σε ντο ελάσσονα, όπου σε νέα του Μαξ Μπρουχ, συνθέτη της εβδομάδος που ξεκίνησε σήμερα. Πρέπει να υπολογίσουμε ότι αυτό το κουαρτέτο που συνέθεσε με τόση ωριμότητα το 1852, μόλις τα 14 χρόνια του, κερδίζοντας με αυτό και μια υποτροφία στο Ίδρυμα Μότσαρτ της Φραγκφούρτης, το έγραψε έχοντας πάρει τα πρώτα του θεωρητικά μαθήματα 3 χρόνια μόλις πριν, το 1849, από τον γερμανό μουσικολόγο Heinrich Karl Breidenstein, που ήταν φίλος του πατέρα του. Ο πατέρας του, να πούμε, πλην της αρρωγής που του παρήχε στις μουσικές του σπουδές, τον δίδαξε και γαλλικά και αγγλικά, ενώ ο νεαρός Μαξ, τη δεκαετία του 1850, σπούδασε επίσης φιλοσοφία και τέχνη στη Βόνη. Σπουδάζοντας τώρα με την υποτροφία που είπαμε νωρίτερα στο Ίδρυμα Μότσαρτ της Φραγκφούρτης, το πρώτο του σημαντικό έργο ήταν μια όπερα βασισμένη στο έργο του Γκέτε «Το αστείο, το πνεύμα και η εκδίκηση», γραμμένο και παρουσιασμένο στην Κολονία το 1858, από το οποίο δεν σώζεται καμία ενορχιστρωμένη εκδοχή, μετά το οποίο οι δάσκαλοι του τον ενθάρρυναν να ταξιδέψει σε όλη τη Γερμανία. Πήγε στη Λειψία, μια πόλη της οποίας η μουσική ζωή εξακολουθούσε να κυριαρχείται από την επιρροή του Μέντελσον, αλλά εγκαταστάθηκε στο Μάνχαϊμ μεταξύ του 1862 και του 1864. Εκεί έγραψε δύο έργα που θα έκαναν το όνομά του γνωστό στο γερμανικό κοινό. Την όπερα «Die Lorelei» και την καντάτα «Frithjof», όπου 23, για σοπράνο, βαρύτονο και ανδρική χοροδία, που ολοκλήρωσε το 1864 μετά από δουλειά 8 χρόνων. «Frithjof» στα παλιά νορβηγικά σημαίνει «κλέφτης της ειρήνης», και στη σκανδιναβική ποίηση η φράση αυτή χρησιμοποιείται μεταφορικά για να περιγράψει τον πολεμιστή ή τον μαχητή. Ο πολεμιστής είναι αυτός που έκλεβε ή τάραζε την ειρήνη των εχθρών του, προκειμένου να προστατεύσει τη δική του πατρίδα. Να πούμε ότι τα χοροδιακά έργα του Μπρουχ, ορατόρια, καντάτες, που αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς του, θεωρούνται τα πιο επιτυχημένα έργα του. Η καντάτα αυτή βασίζεται στον σκανδιναβικό μύθο του Frithjof, του Σουηδού Εζάιας Τέγνερ, όπου ο Frithjof ήταν γιος του Thorstein, ενός σπουδαίου αλλά μη ευγενούς Viking πολεμιστή. Μεγάλωσε μαζί με την Ingeborg, την πανέμορφη κόρη του βασιλιά Μπέλη. Οι δυο τους ερωτεύτηκαν βαθιά. Όταν ο βασιλιάς και ο πατέρας του Frithjof πέθαναν στον πόλεμο, το θρόνο ανέλαβαν τα δύο κακόβουλα αδέλφια της Ingeborg, ο Helgi και ο Halfdan. Όταν ο Frithjof ζήτησε το χέρι της Ingeborg, τα αδέλφια αρνήθηκαν υποτιμητικά, επειδή δεν είχε βασιλικό αίμα, και την έκλεισαν στον ιερό ναό του θεού Balder, θεού του φωτός και της ειρήνης, όπου απαγορευόταν αυστηρά είσοδος ανδρών και γυναικών. Ο Frithjof, τυφλωμένος από έρωτα, παραβίασε το άσυλο του ναού για να την δει, και η συνέχεια είναι μεγάλη και περιπετειώδης. Οι έξι σκηνές της διαδέχονται η μία την άλλη με έντονες μουσικές αντιθέσεις. Έχουμε λοιπόν την επιστροφή του Frithjof, τη γαμήλια πομπή της Ingeborg στο βασιλιά Ring, την εκδίκηση του Frithjof, τον αποχαιρετισμό του Frithjof στο βορρά, τον θρήνο της Ingeborg και τον Frithjof στη θάλασσα. Από τις έξι αυτές σκηνές θα ακούσουμε στη συνέχεια τις δύο πρώτες. Ερμηνεύουν η σοπράνο Τέια Φαν Ντερ Πούτεν, ο βαρύτονος Henk Brut και μαζί τους η χοροδία του Βέρτ και η συμφωνική ορχήστρα του Λίμπουργκ υπό τον Τεοτίμπ στο πόντιουμ.

και μαζί του η ανδρική χοροδία του Βέρτ και η συμφωνική ορχήστρα του Λίμπουργκ υπό τον Τεοτίμπ στο Πόντιουμ ερμήνευσαν τις δύο πρώτες εκ των έξι σκηνών από την καντάτα Φρίτιοφ του Μαξ Μπρουχ, έργο που ολοκλήρωσε ο συνθέτης το 1864. Να αναφέρουμε ότι ο Μπρουχ, παρότι είχε γεννηθεί και ανατραφεί ως προτεστάντης και δήλωνε υπερήφανος για αυτήν του την καταγωγή, οι βιογράφοι του και τα ιστορικά στοιχεία τον περιγράφουν ως έναν άνθρωπο με θρησκευτική αδιαφορία. Έτσι, από τα χοροδιακά του έργα, μερικά ήταν πράγματι θρησκευτικού χαρακτήρα, αλλά πολλά βασίζονταν σε μυθολογικά θέματα. Σε ανάλογα έργα του θα επιστρέψουμε φυσικά μέσα στο αφιέρωμά μας, από τη στιγμή που, όπως είπαμε, καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της εργογραφίας του, προσώρας όμως σε ένα συμφωνικό έργο του θα πάμε και συγκεκριμένα στην πρώτη του συμφωνία σε μη ύφεση Μίζωνα, όπως 28, που συνέθεσε το 1868. Αποτελεί ένα χαρακτηριστικό δείγμα του γερμανικού ρομαντισμού και υπήρξε μια πολύ επιτυχημένη προσπάθεια να καθιερωθεί ο συνθέτης στο απαιτητικό πεδίο της συμφωνικής μουσικής. Άσχετο ότι δεν το έπραξε σε μεγάλο βαθμό, μιας και τα καθαρά συμφωνικά του έργα είναι λιγότερα από 10. Ο Μπρουχ αφιέρωσε τη συμφωνία αυτή στον Johannes Brahms, που εκείνη τη χρονιά είχε γνωρίσει στο μουσικό φεστιβάλ του Κάτω Ρήνου. Οι δύο συνθέτες ανήκαν στο ίδιο στρατόπεδο της γερμανικής μουσικής, υπερασπίζονταν την κλασική δομή και την μπετοβενική, θα λέγαμε, φιλοσοφία, σε αντίθεση με την ριζοσπαστική νέα γερμανική σχολή των Richard Wagner και Franz Liszt. Ο Μπραμς αποδέχθηκε την αφιέρωση της συμφωνίας, αλλά η αντίδρασή του ήταν μάλλον λιτή. Αυτό απογοήτευσε κάπως τον Μπρουχ, ο οποίος είχε μεγαλύτερη ανάγκη από αναγνώριση και ενθουσιασμό. Για τη σχέση των δύο ανδρών θα αναφέρουμε κάποια πράγματα αργότερα στο αφιέρωμά μας. Οι επιρροές του Μπρουχ σε αυτή τη συμφωνία μπορούν εύκολα να αναζητηθούν και να βρεθούν στον Μπετόβεν, τον Σούμαν και τον Μέντελσον όσον αφορά στην καθαρή δομή, το πάθος και το λυρισμό που χαρακτήριζε και τους τρεις τους. Του Μέντελσον, μάλιστα, η επιρροή επικρατεί σίγουρα στο δεύτερο μέρος, με την ορχήστρα Θαρίς να κοχλάζει κάποιες φορές, όπως την εισαγωγή από το όνειρο Θερινής Νυχτός, το φινάλε της Ιταλικής Συμφωνίας, αλλά και άλλα έργα του. Παρότι η πρεμιέρα της έλαβε εξαιρετικές κριτικές, η συμφωνία αυτή του Μπρουχ επισκιάστηκε γρήγορα με την πάροδο του χρόνου και οι άλλες δύο του επίσης. Δεν άργησε ο Μπραμς να παρουσιάζει τις δικές του μνημειώδεις συμφωνίες. Οι τάσεις επίσης της εποχής στράφηκαν προς τα πιο δραματικά και γιγαντιαία έργα των Μάλερ, Τσαϊκόφσκι και Μπρούκνερ, καταλαβαίνετε. Ο Μπρουχ θεωρήθηκε υπερβολικά συντηρητικός, με αποτέλεσμα οι συμφωνίες του να παραγωνιστούν παρά την αδιαμφισβήτητη ομορφιά τους. Θα απολαύσουμε στη συνέχεια τα δύο πρώτα μέρη αυτής της πρώτης συμφωνίας, Allegro Maestoso και Scherzo Presto, από την ορχήστρα Gewandhaus της Λειψίας, υπό τη διεύθυνση του Kurt Masur. Ακούμε.

Ο Κουρτ Μαζούρ διεύθυνε την ορχήστρα Gewandhaus της Λειψίας και ερμήνευσαν το πρώτο και το δεύτερο μέρος της πρώτης συμφωνίας σε μη ύφεση Μίζωνα, όπως 28, σύνθεση του 1868 του Max Bruch. Στον πολύ λίγο χρόνο που μας απομένει, θα ακούσουμε ένα από τα 4 εξαιρετικά τραγούδια του όπως 15 που συνέθεσε το 1862. Απαράμιλης ομορφιάς, όπως θα διαπιστώσουμε, και εφάμιλης με κοινά του Σούμπερτ, του Σούμαν και του Βόλφ. Και σας προλέγω ότι και η αυριανή μας εκπομπή με κάποια επίσης πανέμορφα τραγούδια του θα ξεκινήσει. Ο τίτλος «Στη βαθιά κοιλάδα», σε ποίηση Heinrich Bonn, 1813-1893. Θα ερμηνεύσει από ηχογράφηση του 2022 ο υπέροχος Γερμανός βαρύτονος Ράφαελ Φίγκαρλος. Μαζί του στο πιάνο ο επίσης Γερμανός πιανίστας Σάσα Ελ Μουίσι. Τους ακούμε.

0: και με το πανέμορφο τραγούδι «Στη βαθιά κοιλάδα», γραμμένο το 1862 όπως 15 του Max Bruch, που ερμήνευσε ο βαρύτονος Ράφαελ Φίγκερλος, συνοδευόμενος στο πιάνο από τον Σάσα Ελ Μουίσι, η σημερινή πρώτη εκπομπή του αφιερωματός μας στη ζωή και το έργο του Γερμανού συνθέτη έφτασε στο τέλος της. Από τον Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, να έχετε μια καλή εβδομάδα. Γεια σας.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Πέμπτο Φεστιβάλ Μουσικής Χάλκης Δημήτρης Κρεμαστινός, Μουσικές Ρίζες. 8 έως 12 Σεπτεμβρίου υπό την αιγίδα της αυτού εξοχότητος του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα. 5 βραδιές ύμνος στις ρίζες μας. Από την κριτική λύρα, το πιάνο και τις μουσικές της Ανατολικής Μεσογείου μέχρι το κλασικό κουαρτέτο εγχόρδων και τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία. Η Χάλκη γίνεται ξανά το σημείο συνάντησης μουσικών αφηγήσεων και έντονων συγκινήσεων. Μια διοργάνωση του Δήμου Χάλκης με τη σύμπραξη της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Νίκου Χαλιάσα.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Αλχημίες. Επιλογή, επιμέλεια, παρουσίαση, Στέλιος Μούστος.

Αγαπητοί ακροατές, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στη Φωλία, στον πιο διάσημο δηλαδή από τους χορούς λαϊκής καταγωγής που αναπτύχθηκαν στην Ιβηρική Χερσόνησο στα τέλη του Μεσαίωνα.

Ένας χορός που αφομοιώθηκε αργότερα στο αυλικό, φωνητικό και οργανικό, πολυφωνικό ρεπερτόριο στα τέλη του 15ου και στις αρχές του 16ου αιώνα. Ένα θέμα, μια σειρά συγχορδιών, μια μελωδία που ξεκίνησε από την Πορτογαλία για να φτάσει αμέσως στην Ισπανία και την Ιταλία και να ξαπλωθεί τελικά σε όλη την Ευρώπη. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με τρεις από τους δεκάδες συνθέτες που εμπνεύστηκαν από τη Φωλία. Τον Αντώνιο Βιβάλντι, τον Αρκάντζελο Κορέλι και τον Μάρεν Μαρέ. Ας ξεκινήσουμε με τις δεξιοτεχνικές φυσικά παραλλαγές πάνω στο θέμα Φωλίας από την πένα του Αντώνιο Βιβάλντι. Ιδού λοιπόν η σονάτα «La Follia» του Βενετσιάνου ιερέα βιολονίστα και συνθέτη, έτσι όπως την κατέγραψαν με υπέροχο τρόπο οι μουσικοί του συνόλου με όργανα εποχής London Baroque ενέτη 2000.

Από ηχογράφηση του Ιανουαρίου του 2000 στο σύνολο με όργανα εποχής London Baroque, δύο βιολιά, βιολοντσέλο, τσέμπαλο, μας έδωσε μια συναρπαστική ερμηνεία της σονάτας La Folia του Αντώνιο Βιβάλντι. Ένα σημαντικό σετ άκρος δεξιοτεχνικών παραλλαγών του πορτογαλικού χορού Folia, και εμείς περνάμε τώρα στις πιο διάσημες ίσως παραλλαγές πάνω στον δημοφιλή αυτό χορό. Μιλάμε βέβαια για την 12η και τελευταία σονάτα από το περίφημο έργο 5 του Αρκάντζελο Κορέλι, το οποίο εκδόθηκε την 1η Ιανουαρίου του 1700 στη Ρώμη. Ο Κορέλι, 1653-1713, αναγνωρίστηκε από όλους όχι μόνο ως δεξιοτέχνης του βιολιού, αλλά και ως ένας κλασικός συνθέτης για την εποχή του. Δεκάδες άλλοι συνθέτες τον μιμήθηκαν, τον αντέγραψαν, του αφιέρωσαν έργα. Σπάνια ένα συνθέτης απόλαυσε στη διάρκεια της ζωής του τόσες τιμές και τέτοια φήμη, παρόλη την μικρή σχετικά συνθετική παραγωγή του. 48 τριοσονάτες, έργα 1-4, 12 σολοσονάτες, έργο 5, και 12 κοντσέρτι γκρόσι, έργο 6. Ο ίδιος πάντως φρόντιζε να εκδίδει μόνον εκείνα τα έργα τα οποία κατά την άποψή του δεν μπορούσαν να βελτιωθούν άλλο. Στην συγκεκριμένη τώρα σονάτα Folia, ο Κορέλι παραθέτει με απολαυστικό τρόπο τα πάντα, από το α ως το ω της τεχνικής του βιολιού εκεί γύρω στα 1700. Αρπίσματα, συνεχόμενες τρίτες, κλίμακες 16 και το απαράμιλο μέσα di voce, την μεγάλη κρατημένη δηλαδή δοξαριά, η οποία θεωρείται τότε ως το σημαντικότερο πράγμα στο παίξιμο. Δίπλα σε όλες αυτές τις τεχνικές ασφαλώς, ο Κορέλι αφήνει πολύ μεγάλο χώρο για τις προσωπικές τρελίτσες του ίδιου του εκτελεστή. Ας ακούσουμε λοιπόν αμέσως τώρα την Folia του Αρκάντζελο Κορέλι από αριστουργηματική ηχογράφηση του 2001 με το μπαρόκ βιολί του Andrew Manns και το τσέμπαλο του Richard Eager.

Αρκάντζελο Κορέλι και παραλλαγές πάνω στο δημοφιλές θέμα φωλίας, η 12η δηλαδή σονάτα από το περίφημο έργο 5 του συνθέτη. Μια αριστουργηματική ηχογράφηση του Νοεμβρίου του 2001 με τον Andrew Mans να μαγεύει με τον μπαρόκ βιολί του δίπλα στο τσέμπαλο του Richard Iger. Σονάτα που εκδόθηκε το 1800 και εμείς περνάμε τώρα σε ένα ακόμα άριστο τεχνικό σετ παραλλαγών πάνω στο ίδιο θέμα φωλίας, που μπορεί να τυπώθηκε από τον Μαρέν Μαρέ μόλις ένα χρόνο μετά από αυτό του Κορέλι, αλλά είναι γραμμένο τουλάχιστον 16 χρόνια νωρίτερα. Το χειρόγραφο αυτού του έργου αναφέρεται σε έναν κατάλογο βιβλίων που άφησε στο Εδιμβούργο το 1685 ο Χάρι Μόλ, βιολονίστας σύγχρονος του Μαρέ. Το χειρόγραφο αυτό αποτελεί ένα χαρακτηριστικό δείγμα της τέχνης του νεαρού Μαρέ και είναι πολύ χρήσιμο για να καταλάβουμε πώς εξελίχθηκε το έργο από έναν κατά βάση αυτοσχεδιασμό σε μια δομημένη, πολυσύνθετη και γεμάτη αντιθέσεις παρτιτούρα. Η τελική εκδοχή του 1701 περιέχει 32 κουπλέ, από τα οποία τα μισά εμφανίζονται στο χειρόγραφο του 1685 και τα υπόλοιπα 16 είναι καινούρια. Το όλο σύνολο με νέα δομή παρουσιάζει μια απίστευτη ποικιλία έκφρασης και ερμηνείας. Κουπλέ de Folie λοιπόν από το δεύτερο βιβλίο με συνθέσεις για Viola da Gamba του Μαρέν Μαρέ. Στη Viola da Gamba εδώ ο ανυπέρβλητος Jordi Savall δίπλα στη θεόρυβη του Rolf Lislevand και στο τσέμπαλο του Μίκαελ Μπέριγκερ εν έτη 1998.

Κουπλέ de Folie. Ένα ακόμα σετ παραλλαγών πάνω στο πορτογαλικό θέμα φωλίας, μέσα από το δεύτερο βιβλίο με συνθέσεις για βιόλα ντα γκάμπα που εξέδωσε το 1701 ο Μαρέν Μαρέ, 1656-1728. Πολυβραβευμένη ηχογράφηση του 1998 με τον Τζόρντι Σαβάλ και τους πίστους δεξιοτέχνες μουσικούς του, εδώ τους Ρόλφ Λίσλεβαντ και Μίκαελ Μπέριγκερ, και εμείς θα ολοκληρώσουμε το σημερινό αφιέρωμα στην δημοφιλή εδώ και πολλούς αιώνες φωλία με μια ηχογράφηση έκπληξη του Μαΐου του 2001. Με έναν συλλογικό δηλαδή αυτοσχεδιασμό πάνω στις παραλλαγές λαφολία του Κορέλη, έτσι όπως τις κατέγραψε το σύνολο Red Priest για το άλμπουμ που φέρει τον τίτλο «Εφιάλτης στη Βενετία». Αυτοσχεδιασμοί πάνω σε χορούς και ρυθμικά σχήματα της εποχής του μπαρόκ, μια πρακτική που φανερώνει το αληθινό πνεύμα του μπαρόκ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε όλα σχεδόν τα είδη οργανικής μουσικής του 16ου και του 17ου αιώνα μπορεί να βρει κανείς ικανά δείγματα που αποδεικνύουν τις υψηλά ανεπτυγμένες αυτοσχεδιαστικές ικανότητες των συνθετών και των μουσικών της εποχής. Στην ερμηνευτική πρακτική της περίοδου, ο αυτοσχεδιασμός και η καταβούληση προσθήκη στολισμάτων ήταν στην ημερησία διάταξη. Κανένα έργο δεν θα μπορούσε να ακουστεί το ίδιο δύο φορές. Η ιδέα πίσω από την παρουσίαση μιας έγκυρης και επίσημης εκδοχής ενός έργου ανήκει σε άλλες μεταγενέστερες εποχές. Ιδού λοιπόν το φλάουτο μεράμφος, το βιολί, το βιολοντσέλο και το τσέμπαλο των Red Priest σε έναν συλλογικό αυτοσχεδιασμό πάνω στην μελωδία και το τυπικό υποχρεωτικό μπάσο λαφολία.

Φαντασία πάνω στις παραλλαγές Λαφολία του Αρκάντζελο Κορέλη. Από ηχογράφηση του 2001 ακούσαμε το σύνολο Red Priest να αυτοσχεδιάζει δημιουργικά σε αυτό το παμπάλαιο πορτογαλικό θέμα που ενέπνευσε δεκάδες συνθέτες από τον Βιβάλντι και τον Κορέλη μέχρι τον Ραχμάνινοφ και ακόμα παραπέρα. Ήταν η εκπομπή Αλχημίες για το τρίτο πρόγραμμα. Από το Στέλιο Μούστο και το Γιάννη Γιαλίνη που είχε την τεχνική επιμέλεια. Γεια σας.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στις 8.30 στο Κινηματοθέατρο Ηλίμνιον, στη Λίμνη Ευβοίας, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Βαγγέλη Παπαθανασίου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Λίμνης. Ο Ζορζ Κατρίς δημιουργεί ζωντανά ηλεκτρονική μουσική, ενώ παράλληλα προβάλλονται αποσπάσματα από ταινίες που σφράγισε με τη μουσική του ο κορυφαίος Έλληνας συνθέτης. Ένα ταξίδι στον οικουμενικό ήχο του Βαγγέλης, από τα ηλεκτρονικά ηχοτοπία του Blind Runner μέχρι τη μουσική των δρόμων της φωτιάς, αφιερωμένο σε ένα δημιουργό που κατάφερε να ξεπεράσει σύνορα, γλώσσες και μουσικά είδη. Στο 69ο Φεστιβάλ Φιλίππων, το Διπεθέ Καβάλας παρουσιάζει στις 9 στο κτίριο του πρώην Lord τον σεισμό στη Χιλή του Heinrich von Kleist σε σκηνοθεσία Δημήτρη Σταυρόπουλου. Με αφετηρία τον καταστροφικό σεισμό του 1647 στο Σαντιάγκο, το έργο παρακολουθεί δύο ανθρώπους που μέσα στην απόλυτη καταστροφή βρίσκουν απροσδόκητα μία δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Μία ιστορία για την αγάπη, για την ελπίδα, αλλά και για τη βία της κοινωνίας που αναρωτιέται τι απομένει από τον άνθρωπο όταν καταρρεύσουν γύρω του όλοι οι γνώριμοι κανόνες. Στις κινηματογραφικές αίθουσες προβάλλεται η ταινία «Ο αποχαιρετισμός στα όπλα», η εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος του Ernest Hemingway με τον Gary Cooper και την Ellen Hayes. Η ταινία μας μεταφέρει στην Ιταλία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου ένας Αμερικανός εθελοντής ερωτεύεται μία Βρετανίδα νοσοκόμα. Ένας μεγάλος έρωτας, αντιμέτωπος με τον πόλεμο, την απόσταση και την απώλεια, σε ένα από τα κλασικά αντιπολεμικά μελοδράματα του αμερικανικού κινηματογράφου. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Νίκος Σαβοργινάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr. Ακούτε Τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βοιατζή. Το 1627 ο βασιλιάς Φίλιππος ο IV της Ισπανίας δίνει διαταγή να χτιστεί στο μέρος που πηγαίνει για κυνήγι, μια περιοχή κοντά στη Μαδρίτη γεμάτη βατομουριές, ένα μικρό παλατάκι. Οι βατομουριές, στα ισπανικά θάρθας, δίνουν στο παλάτι το όνομά του, Παλάθιο de la Zarzuela, αλλά επίσης και στο θεαματικό είδος διασκέδασης που ψυχαγωγεί τον βασιλιά και τους ευγενείς φίλους του στις ανέμελες μέρες και νύχτες της περίοδου του κυνηγιού. Οι Zarzuelas συνδυάζουν προφορικό λόγο, μουσική και χορό σε ιστορίες με πλοκή και σύντομα κατεβαίνουν στο παλάτι της Μαδρίτης και στις αυλές των αριστοκρατών της, όπου γίνονται ακόμα πιο θεαματικές. Στην αρχή, στον 17ο αιώνα, τα θέματα για την Zarzuela είναι μυθολογικά. Γρήγορα όμως, οι Zarzuelas παίρνουν μελωδίες λαϊκών τραγουδιών και χορών, μπαίνουν στα θέατρα της πόλης και όσο περνούν τα χρόνια και οι δεκαετίες, καταγράφουν και τον παλμό της εργατικής τάξης. Το είδος της Zarzuela γίνεται ισχυρό σύμβολο της ισπανικής ταυτότητας. Αντανακλά την πολύχρωμη, πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ισπανίας. Στη Μαδρίτη του 1744, στο πικ της καριέρας του, ο ανεξάρτητος συνθέτης ευνοούμενος του βασιλιά Χωσέ Ντε Νέμπρα, με κείμενο του Χωσέ Ντε Κανιθάρες, γράφει τη μουσική για τις άριες, τα τραγούδια και τους χορούς με τους οποίους η θεά Αφροδίτη, Βένους, και η θεά Άρτεμις, Διάνα, λένε την ιστορία του σε Zarzuela με τίτλο «Ο έρωτας έχει δεμένα μάτια, δεν είναι τυφλός». Οι θεές μαλώνουν για την αγάπη του βοσκού της περιοχής και στη δεύτερη πράξη έχουν ξεσηκώσει μεγάλη καταιγίδα με τον καυγά τους και η Μπρούχουλα και ο Τίθυρο από το κοντινό χωριό τρέχουν να προστατευθούν. «Μεγάλη καταιγίδα στο δάσος, φίλε μου. Βρήκαμε καταφύγιο σε μια ταβέρνα, το μόνο μέρος που θα μπορούσαμε να είμαστε ασφαλείς με τέτοιες θεϊκές βροντές και κεραυνούς. Αυτές οι θεές το έχουν παρατραβήξει. Εγειτόνισες είναι, τι περιμένεις?»

Ακούσαμε απόσπασμα από το ντουέτο Άρια «Μεγάλη καταιγίδα, φίλε», «Tempestad grande, amigo», από την Θαρθουέλα «Vendado es amor, non es ciego». Ο έρωτας έχει δεμένα μάτια, δεν είναι τυφλός, του José de Nebra, με την Αμάλια Μοντέρο Νέιρα, τον Γιάννικ Τέπους, την ορχήστρα Los Elementos, υπό τη διεύθυνση του Αλμπέρτο Μιγκέλεθ Ρόουκο. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο έντονη, σήμερα νομίζω πολύ έντονη. Τον ήχο επιμελείται ο Θάνος Τσιμέκας. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Σε ό,τι αφορά στο τι μουσική θα ακούσουμε σήμερα, θα ακούσουμε κατά κύριο λόγο Κότος. Είναι ένα ελληνοδανέζικο μουσικό σχήμα με κλασικά όργανα και με ελληνικούς ρυθμούς. Είναι κάτι που το αγαπάω πάρα πολύ, έχει ξαναπαίξει την εκπομπή και μ' αρέσει. Έτσι για το τέλος του καλοκαιριού. Και για το ξεκίνημα να αναφερθούμε στις 10ες Διεθνείς Μουσικές Ημέρες της Καλαμάτας, οι οποίες είναι σε εξέλιξη από τις 24 Αυγούστου, κρατάνε μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου. Είναι μια μεγάλη διεθνή συνάντηση, έχει γίνει πλέον θεσμός. Οι εκδηλώσεις γίνονται στο Μέγαρο Χορού της Καλαμάτας και στο Δημοτικό Οδείο της Καλαμάτας. Υπάρχουν και διεθνείς συμμετοχές μεγάλες. Υπάρχει ο Δημήτρης Πλατανιάς, η Σοφία Ταμβακοπούλου, ο Ιόνιεν Ηλίας Καντέσα, ο Ζαν Γιεν Κεϊρού. Είναι πολύς κόσμος. Υπάρχει και μία συνεργασία με την Μουσική και Καλλιτεχνική Σχολή του Νιότιγκεν και πολύ μεγάλη έμφαση στους Έλληνες συνθέτες. Μέχρι τις 6 του μηνός εξέλιξε λοιπόν οι Μουσικές Ημέρες της Καλαμάτας και καιρός να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι από τους Κότος.

0: περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, για σήμερα. Είναι το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο του Αγαθονησίου. Το Αγαθονήσι είναι ένας πραγματικά μαγικός προορισμός. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να το σκεφτείτε για διακοπές. Αξίζει πραγματικά τον κόπο. Εγώ το θυμάμαι σαν ένα όνειρο. Βέβαια, είχα πάει πριν από καμιά 34 χρόνια, 33, δεν θυμάμαι πόσα. Ήταν ένα πραγματικό όνειρο αυτό το νησί. Τότε δεν υπήρχαν και δρόμοι, υπήρχαν μόνο δύο πολύ μικροί δρόμοι υποτυπώδεις που συνδέανε το λιμάνι με τα δύο χωριά του νησιού. Ένας χωματόδρομος που πήγαινε σε μια αρκετά μακρινή παραλία, για το μέγεθος του νησιού μακρινή παραλία. Είναι ένα πραγματικά ιδυλιακό μέρος για διακοπές, ένα πανέμορφο νησί. Ό,τι και να έχει γίνει, δεν αποκλείεται να έχει χαλάσει. Υπάρχει και αυτό το μουσείο και νομίζω ότι πραγματικά αξίζει. Ακριτικές περιοχές όπως το Αγαθονήσι να ενισχύονται και για την τουριστική τους προβολή με τέτοιου είδους υποδομές. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, η κυρία Ελένη Φαρμακίδου, για να μας μιλήσει για το μουσείο αυτό και για άλλα πράγματα σχετικά με την εφορία της Δωδεκανήσου. Καλησπέρα, κυρία Φαρμακίδου.
1: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Και σας στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας από το Ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα. Mm-hmm. Με αφορμή βεβαίως τα εγγένεια και την απόδοση αυτού του υπέροχου μουσείου που έγινε στις 4 Ιουλίου που μας πέρασε, του 2026, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είχαμε αυτή τη μεγάλη τιμή. Παρουσία της Υπουργού.
0: Το δικαιούται βεβαίως το Αγαθονήσι αυτό, νομίζω.
1: Πραγματικά το δικαιούται και το αποδόθηκε.
0: Και ο κύριος Στασούλας δεν θα μπορούσε να λείπει, πιστεύω.
1: Βεβαίως, ήταν μια πολύ ωραία, νομίζω, ημέρα για το Αγαθονήσι και για τους, και για όλους εμάς που βρεθήκαμε εκεί.
0: Εγώ όταν είχα πάει στο Αγαθονήσι δεν είχα μάθει για αρχαιολογικό χώρο. Βεβαίως δεν ξέρω αν, δεν ψαχνόμουν και πάρα πολύ, για να είμαι ειλικρινής.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι σχετικά νέο το έβριμα. Όταν το 2001 στο πλαίσιο των υπηρεσιακών του καθηκόντων ο τότε συνάδελφος Παύλος Τριανταφυλλίδης επισκέφθηκε το νησί. Τώρα ο κύριος Τριανταφυλλίδης είναι πλέον έφορος Λέσβου.
0: Και Σάμου ήταν για ένα διάστημα Λέσβου και Δωδεκανήσων μαζί.
1: Ναι, στα Δωδεκάνησα υπηρετούσε ως αρχαιολόγος και τιμηματάρχης της εφορίας μας.
0: Ναι.
1: Και κατόπιν έγινε έφορος στην Λέσβο και αναπληρωτής στη Σάμο, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Ήταν παρόν βεβαίως και στα εγγένεια. Καθώς σε αυτόν οφείλουμε την ανασκαφή στο Καστράκι Αγαθονησίου, το οποίο εντόπισε ο ίδιος. Φρόντισε έτσι να βρει τις χρηματοδοτήσεις με μεγάλη... πώς να το πω, μεγάλο ενθουσιασμό και η τότε έφορος η κυρία Φιλίμωνος και κατόπιν βεβαίως βρήκε χορηγούς. Η κυρία Υπουργός από τότε ήταν από τη θέση της Γενικής Γραμματέως και από όλες τις άλλες θέσεις που είχε κατά καιρούς. Ενίσχυσε αυτή όλη την προσπάθεια. Το 2010 μετά την ολοκλήρωση της ανασκαφής αποφασίστηκε να ξεκίνησε η προσπάθεια της δημιουργίας του Αρχαιολογικού Μουσείου, που έχει την ιδιαιτερότητα να είναι ακριβώς δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο, δηλαδή είναι το Μουσείο του Αρχαιολογικού Χώρου και ταυτόχρονα βεβαίως το Μουσείο του νησιού του Αγαθονησίου. Οπότε σε αυτό, αυτή όλη η προσπάθεια που ξεκίνησε το 2010 ολοκληρώθηκε μόλις πρόσφατα, με τελευταία χρηματοδότηση και ουσιαστική βέβαια, γιατί έτσι έκλεισε το έργο, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
0: Γιατί θα το χαρακτηρίζουμε διαχρονικό το μουσείο αυτό?
1: Αυτός ήταν ο τίτλος που δόθηκε, γιατί σε αυτό το μουσείο ουσιαστικά έχει αναπτυχθεί με αφορμή την έβρεση αυτού του οχυρού. Πρόκειται για ένα οχυρό του 4ου αιώνα που έζησε ως τον 2ο αιώνα π.Χ. Που έζησε ως τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Αλλά η κατοίκηση εκεί, τα πρώτα ευρήματα που εντοπίστηκαν από τους συναδέλφους ήταν από την τρίτη χιλιετία π.Χ. Και βεβαίως αυτό το μουσείο, πέραν από την ζωή μέσα στο οχυρό αυτό, το αρχαίο οχυρό, παρουσιάζεται και σε συνάφεια με την σύγχρονη ζωή. Έχει πολλά στοιχεία εθνοαρχαιολογίας, όπως λέμε. Οπότε επισκεπτόμενος το συγκεκριμένο μουσείο, εισάγεται στην ιστορία και την αρχαιολογία της ευρύτερης περιοχής και γνωρίζει το αρχαιολογικό έβριμα, το οποίο μπορεί να επισκεφθεί δίπλα ακριβώς, αμέσως σε άμεση συνάφεια με το αρχαιολογικό μουσείο, ή και το αντίστροφο, πρώτα να επισκεφθεί το χώρο και μετά να επισκεφθεί το μουσείο, και καταλήγει στο να δει το πώς η ζωή στην αρχαιότητα έχει παράλληλα στη σύγχρονη ζωή, με παραδείγματα από την σύγχρονη ζωή στο Αγαθονήσι, από την αλληλεία, την εκτροφή των προβάτων, των εγών, και έχει και ένα αρκετά συγκινητικό βίντεο, νομίζω, γιατί σιγά σιγά οι άνθρωποι φεύγουν, αλλά η προσφορά τους, έστω και στιγμία, σε κάποια φάση μιας ανασκαφής ή μιας περιήγησης του αρχαιολόγου, έχει μείνει αποτυπωμένη σε μικρά βίντεο που μπορούν να παρακολουθήσουν στην έκθεση αυτή.
0: Είχε επισκεψιμότητα φέτος το καλοκαίρι, δηλαδή αυτό το δίμηνο?
1: Αυτό το δίμηνο, βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, στα δυσπρόσιτα μέρη η σημασία είναι η ύπαρξη τέτοιων μουσείων. Υπολογίζουμε είχε γύρω στους 400-500 επισκέπτες αυτό
0: και
1: το δίμηνο.
0: Και 200 να είχε, ήταν πολύ καλά.
1: Που είναι πολύ μεγάλος αριθμός, δεδομένου ότι, όπως είπατε και εσείς, το νησί έχει αρκετά καλή, φροντίζουν όλοι, έχει αρκετά καλή σύνδεση το καλοκαίρι τουλάχιστον, και σιγά σιγά προσπαθούμε και με την βοήθεια του Δήμου και του Δημάρχου, του κύριου Κότορου, ο οποίος πάντα είναι δίπλα μας και εμείς δίπλα τους επίσης, να κάνουμε ένα πρόγραμμα περιήγησης έτσι πιο εύκολα προσβάσιμο, γιατί το μουσείο απέχει γύρω στα 2,5 χιλιόμετρα από το χωριό και από το λιμάνι.
0: Αν έχω καταλάβει καλά, είναι στον κόλπο που είναι το λιμάνι πάντως. Πρέπει να φαίνεται από το...
1: Το μουσείο είναι από την άλλη πλευρά. Είναι στον κόλπο του Μαΐστρου. Βλέπει τη Σάμο. Είναι το βορειότερο νησί των Δωδεκανήσων και το πλησιέστερο μεγάλο νησί.
0: Είναι κοντά σε εκείνη την αμμουδιά που έχει το νησί? Στο βόρειο μέρος.
1: Στο βόρειο μέρος, όταν πήγατε, όπως λέτε, πριν 30 χρόνια, δεν υπήρχε δρόμος. Ο δρόμος έγινε μαζί με όλες τις υπόλοιπες υποδομές για χάρη του αρχαιολογικού χώρου και του μουσείου. Συνολικά όλο αυτό έφτασε όλες αυτές, γιατί είχαν δοθεί τη δεκαετία του 2010, στις αρχές του 2010, και για τον αρχαιολογικό χώρο πολλά χρήματα. Στοίχησαν συνολικά γύρω στα, υπολογίζονται, 2.800.000 ευρώ το σύνολο των δαπανών που χρειάστηκε για να ανασκαφεί ο χώρος, να αναδειχθεί ο χώρος και να κατασκευαστεί το μουσείο και να στεγάσει αυτή την πολύ ωραία έκθεση.
0: Άλλος μνημιακός χώρος υπάρχει στο Αγαθονήσι?
1: Στο Αγαθονήσι υπάρχει ένα πολύ ωραίο μνημιακό συγκρότημα, εντυπωσιακό, η λεγόμενη Θόλη, που είναι των Βυζαντινών χρόνων, όταν το Βυζαντινό ναυτικό, το αυτοκρατορικό ναυτικό, θα έπρεπε να είχε βάσεις για να ανεφοδιάζει τα πλοία του. Οι σημαντικότεροι και μεγαλύτεροι βρίσκονται στο Αγαθονήσι, αλλά παρόμοιοι θόλοι που ήταν αποθήκες ουσιαστικά του ναυτικού, βρίσκονται και σε άλλα μικρά νησιά της περιοχής, όπως στο Φαρμακονήσι, στους Λειψούς, στους Αρκιούς. Και με την ευκαιρία των εγγενείων...
0: Ούτε αυτά τα έχω δει. Έχω πάει και στα τρία και δεν έχω δει πουθενά τους θόλους.
1: Ναι. Με την ευκαιρία των εγγενείων, η Υπουργός εξήγηλε, η κυρία Μενδώνη εξήγηλε ένα νέο ερευνητικό πρόγραμμα που θα αναδείξει τους θόλους αυτούς, καταρχήν στο Αγαθονήσι αλλά και στα άλλα μικρά νησιά, ένα σύνολο μνημείων της μικρονησίας αυτής, που θα γίνει γνωστό και θα επίσης ελπίζουμε σύντομα να είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε στις εργασίες. υπηρεσίες. Το πρόγραμμα αυτό το έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων υπό τον διευθυντή του, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης, τον κύριο Βλαχούλη. Και περιμένουμε τα επόμενα βήματα για την προστασία και ανάδειξη αυτών των πολύ σπουδαίων μνημείων στα μικρά μας ακριτικά νησιά, τα οποία είναι μικρά διαμάντια, όπως είπατε κι εσείς.
0: Δεν το συζητώ. Δηλαδή, πραγματικά, αν κάποιος θέλει να ησυχάσει από το άγχος της πόλης, ίσως πρέπει να κάνει τέτοιου είδους επιλογές, να ψάξει να βρει στο χάρτη μικρές κουκίδες που μπορεί και να μην τις έχει ακούσει ή να μην έχει ακούσει τίποτα για αυτές. Παντού θα βρει και φιλόξενο κόσμο και πολύ ωραία σημεία για να πάει.
1: Ειδικά το Αγαθονήσι είναι ένα καταπληκτικό νησί. Οι άνθρωποι επίσης είναι κάτι παραπάνω από φιλόξενοι. Και νομίζω ότι θα αποζημιωθεί όποιος πραγματικά επισκεφθεί το νησί. Βεβαίως το νησί επισκέφθηκε και το μουσείο στις 29 Ιουλίου ήρθε και ο Πρωθυπουργός και μια στάση του ήταν και το νέο αρχαιολογικό μουσείο του Αγαθονησίου. Οπότε νομίζω ότι είναι μια υποδομή που έχει δοθεί στο νησί και στα μικρά παιδιά του νησού, που μπορεί να είναι λίγα, αλλά πραγματικά νομίζω ότι μπορεί να είναι πολύ περήφανα τόσο για τον τόπο τους και για το παρελθόν του, αλλά και για το μέλλον του, γιατί πραγματικά είναι ένα εξαίρετο μικρό μουσείο, πολύ σύγχρονες εγκαταστάσεις, αναπτύσσεται η έκθεση σε δύο ρόφους, δίνει όλη την ιστορία της περιοχής και όχι μόνο του συγκεκριμένου νησιού. Στην περιοχή αυτή, στα νερά αυτά, έχουν γίνει πολύ σπουδαίες ναυμαχίες και στους Περσικούς πολέμους και μετά από αυτό. Το πιο έτσι ενδιαφέρον ίσως επεισόδιο ιστορικό μπορεί να είναι η απαγωγή του Ιούλιο 4 από πειρατές που τότε έμεναν σε αυτό το νησί, τον οποίο τον μετέφεραν στο γειτονικό Φαρμακονήσι για να προκειμένου να πάρουν λίτρα. Είναι έτσι ένα ιστορικό επεισόδιο που νομίζω ότι έτσι αξίζει να το αναφέρουμε.
0: Άγνωστο, ναι.
1: Δεν είναι πολύ γνωστό, ναι, ακριβώς. Επίσης μια πολύ μεγάλη ναυμαχία που έγινε στα νερά αυτά της Λάδης, η περίφημη, όπου οι Ιωνικές πόλεις προσπάθησαν να αντικρούσουν τον Περσικό στόλο, αλλά τελικά ιτήθηκαν. Στα ίδια νερά προσπάθησε ο Φίλιππος ο Πέμπτος και μάλλον κατατρόπωσε το Ροδιακό στόλο. Είναι μια περιοχή που έχει πολύ... ο καθένας νομίζω ότι μπορεί να βρει αυτό που του ταιριάζει. Αν είναι φυσιολάτρης, έχει μια εκπληκτική φύση. Στο μουσείο βλέπει κανείς, αν και η ανασκαφή είναι, αναπτύσσεται σε ένα μικρό φρούριο, μια καταπληκτική οργάνωση πέρα από τη στρατιωτική ζωή, παραγωγικές διαδικασίες και κεραμοποιία, είχαν υφαντουργία μέσα στον ίδιο αυτό μικρό χώρο, είχαν επεξεργάζονταν χρώματα, εξέτρεφαν πορφύρες και έφτιαχναν τα χρώματά τους. Και το πιο εντυπωσιακό ίσως είναι χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες, υπολογίζουμε μέχρι και 20.000 κυψέλες για παραγωγή μελιού. Και επειδή η ανασκαφή που έκανε ο κ. Τρανταφυλλίδης ήταν με τις πλέον σύγχρονες έτσι, επιταγές της επιστήμης και της διεπιστημονικότητας, ένα εντυπωσιακό έβριμα που εκτίθεται είναι αρχαία κυψέλη, στην οποία βρέθηκε μέσα πρόπολη. Νομίζω ότι είναι στοιχεία έτσι, αρκετά εντυπωσιακά. Που ο καθένας μπορεί να συλλέξει ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του το κομμάτι που τον ενδιαφέρει.
0: Και πριν κλείσουμε, κυρία Φαρμακίδου, θα ήθελα να μας πείτε μέσα σε ένα λεπτό άλλα σημεία ενδιαφέροντος αυτή την περίοδο για τον χώρο ευθύνης σας, για τα Δωδεκάνησα.
1: Δύσκολο να το πω σε ένα λεπτό.
0: Όσο μπορείτε. Είναι τόσο πολλά και είναι πολύ ωραία. Ναι, είναι θησαυρός.
1: Είναι θησαυρός όπως όλη η Ελλάδα, έτσι, αλλά τα Δωδεκάνησα είναι πράγματι ένας θησαυρός. Κάθε νησί έχει τον δικό του χαρακτήρα, τα μεγαλύτερα και τα μικρότερα, το δικό του ιδιαίτερο χρώμα. Έχουμε να πούμε δύο μνημεία UNESCO στην περιοχή μας. Είναι η Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου και η Πάτμος, η χώρα της Πάτμου και η Μονή του Θεολόγου. Παντού γίνονται, εγώ τώρα σας μιλάω από το νησί της Κο, που επίσης γίνονται σπουδαία πράγματα. Πρόσφατα τελειώσαμε, το Μουσείο του Αγαθού Νησίου ήταν ένα από τα 12 έργα που παραδόθηκαν και αποδόθηκαν από την κυρία Υπουργό και ολοκληρώθηκαν από την εφορία χαιρετήτων Δεκανήσου σε πολλά νησιά. Όπως το Μουσείο της Χάλκης, στη Σύμη έγιναν έργα, στη Ρόδο επίσης έγιναν πολλά έργα, στη Μεσσωνική Πόλη, στην Κο, οι οχυρώσεις και τεμένοι παραδόθηκαν.
0: Νομίζω ότι θα σας πάρω τηλέφωνο ασχέτως για να τα συζητήσουμε να δούμε τι άλλο να πούμε στην εκπομπή στην πορεία.
1: Πολλές εκδηλώσεις γίνονται βεβαίως. Οι αρχαιολογικές μας χώροι γνωρίζετε ότι είναι από τους με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Οπότε σας περιμένουμε σε κάθε νησί χωριστά. Κάθε νησί σχεδόν έχει το δικό του μουσείο πια. Και η Εφορία Αρχαιοτήτων προσπαθεί να ανταποκριθεί έτσι με μεγάλη επιμέλεια κατά το δυνατόν στα αιτήματα και των πολιτών και των φορέων και γενικότερα
0: στα αιτήματα και να οργανωθούν και τα μέρη αυτά που απαιτούν και αυτά τη συντήρησή τους, την ανάδειξή τους.
1: Βεβαίως,
0: όλα αυτά.
1: Βεβαίως. Προσπαθούμε κάθε νησί να έχει το μουσείο του και τους πολιτιστικούς του χώρους, οι οποίοι επίσης διατίθενται σε συνεργασία με τους δήμους, με φορείς, ώστε να είναι πραγματικά κοιτίδες πολιτισμού. Επειδή έχουμε αυτή τη μεγάλη τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή μας, από την πλευρά μας συμβάλλουμε στο να γίνεται γνωστό, θέλουμε να πιστεύουμε, το καλό πρόσωπο της πατρίδας μας, λοιπόν, και του πολιτισμού μας.
0: Κυρία Φαρμακίδου, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και στη διάθεσή σας για
0: να μιλήσουμε. Και σας αφήνω
1: περιμένουμε τους ακροατές μας στο Αγαθονήσι, στο νέο διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο του Αγαθονήσιου.
0: Εντάξει. Γεια
1: σας. Να είστε καλά, γεια σας.
0: Σας αφήνουμε γιατί πρέπει να πάμε και στο Καστελόριζο σε λίγο. Γεια.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, ακούμε Κότος, κυρίες και κύριοι, και σε λίγο πάμε Καστελόριζο.

Είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε με την Ειρήνη Σαρίογλου, με την καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ του ντοκιμαντέρ του Καστελορίζου. Είχαμε μιλήσει μαζί της και στην αρχή της, στην αρχή του καλοκαιριού, τον περασμένο, όχι πριν από το καλοκαίρι, τον περασμένο Μάιο, γιατί το Καστελόριζο αντιμετώπιζε προβλήματα, μάλλον το φεστιβάλ αυτό, το Beyond the Borders, το Beyond Borders, το 11ο Beyond Borders Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ του Καστελόριζου, αντιμετώπιζε προβλήματα στη διοργάνωσή του, προβλήματα χρηματοδότησης. Τελικά βρέθηκαν οι λύσεις όλες, έγινε το φεστιβάλ, πήγανε όλα πάρα πολύ καλά, υπήρχε μια πάρα πολύ καλή προσέλευση όπως κάθε άλλη φορά, ένα πολύ λαμπερό ξεκίνημα. Χθες δόθηκαν και τα βραβεία. Όλα αυτά λογαριάζαμε να τα πούμε με την κυρία Σαρίογλου. Αν τα καταφέρουμε να μιλήσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί της, θα τα καταφέρουμε, πιστεύω, να πούμε δύο κουβέντες. Αν δεν μπορέσουμε να την βρούμε, δεν πειράζει, τα είπαμε. Ούτως ή άλλως να μας κάνει έναν απολογισμό του τι έγινε φέτος θέλαμε, να μας πει δύο λόγια για τα βραβεία και για τον κόσμο ο οποίος πήγε εκεί. Πάντως το δεδομένο είναι ότι το φεστιβάλ του Καστελόριζου φέτος, ενώ αντιμετώπισε τα προβλήματα που αντιμετώπισε, τελικά κατάφερε να βρει όλες τις χρηματοδοτήσεις και να γίνει κανονικότατα. Ένα φεστιβάλ που πλέον έχει γίνει θεσμός.

0: να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα φεστιβάλ που βρίσκεται σε εξέλιξη από την περασμένη εβδομάδα, από τις 26 του μηνός. Είναι το τρίτο φεστιβάλ ακροναυπλίας, το οποίο από εδώ το έχει, από εκεί το έχει, θα γίνει και αυτό θεσμός. Γιατί αξίζει πραγματικά τον κόπο. Μαζί μας είναι ο καλλιτεχνικός του διευθυντής να μας μιλήσει για ένα φεστιβάλ που έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, πολύ ενδιαφέρουσες παραστάσεις, συναυλίες. Και έχει και, πώς θα το πω, έχει και αρκετή συμμετοχή από τον τοπικό πληθυσμό, από τους τοπικούς δημιουργούς, και μάλιστα δεν παίζεται μόνο στην, δεν υπάρχει μόνο στην ακροναυπλία, υπάρχει και αλλού. Ξεκίνησε, ας πούμε, από την παραλία των Ηρίων στις 26 του μηνός. Δεν προλάβαμε να το πούμε στην ώρα του, αλλά δεν πειράζει. Μαζί μας είναι ο Θοδωρής Γκόνης, ο καλλιτεχνικός του διευθυντής, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κύριε Γκόνη.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας. Και πείτε μας, έχουν ξεκινήσει όλα καλά?
1: Όλα καλά, ναι. Ξεκινήσαμε από τα ίδια, όπως είπατε, με τους στρατολάτες, με τους ανεβοκατεβάτες, γιατί πρέπει να ξέρετε, για μας δραματουργός μας είναι ο Ναύπλιον και ο Νομός Αργολίδος. Δηλαδή αυτός μας δείχνει τι πρέπει να κάνουμε. Και φέτος είχαμε, τιμούμε τους ανθρώπους που κατέβαιναν από την Αρκαδία στην Αργολίδα, τους παραχυμάζοντες κτηνοτρόφους, μιας και πάρα πολλοί κάτοικοι, ξέρετε, τώρα πια του νομού Αργολίδος είναι αρκάδες. Και έτσι λοιπόν στην περιοχή των Ηρίων και στην Κάντια, και εκεί κατέβαιναν οι στρατολάτες με τα κοπάδια τους. Και το χειμώνα ανέβαιναν στο Μέναλο, περνώντας το Αρτεμίσιο και όλα αυτά, τη Ζύρια, το Χελμό, εκεί, και μεταφέροντας όχι μόνο τα ζώα και τις οικογένειές τους, αλλά και έναν πολιτισμό και τον τρόπο ζωής. Άνοιγαν δρόμους, υπήρχε ο δρόμος των κοπαδιών, κάτι ανάλογο με τον δρόμο του μεταξιού, θα το έλεγα. Mm-hmm. Και έτσι λοιπόν φέτος ξεκινήσαμε με αυτούς. Ήταν πολύ συγκινητική η βραδιά, γιατί βρέθηκαν εκεί γη και εγγονή στρατολατών και ανεβοκατεβατών, και ήταν πολύ συγκινητική στιγμή. Και τη δεύτερη μέρα είχαμε μια μεγάλη συναυλία στην Πρόνοια, στο λαϊκό προάστιο του Ναυπλίου, που είναι ένα λαϊκό αρχοντικό προάστιο. Πρόνοια ονομάζεται γιατί είχε προνοήσει, το Καποδίστριας έφτιαξε αυτό το προάστιο για όλους τους πρόσφυγες από την Κρήτη που είχαν έρθει στην πατρίδα, στην Πελοπόννησο, στον Ναύπλιο. Εκεί έγινε μια μεγάλη συναυλία με τη Γιώτα Νέγκα. Ήταν χίλιοι άνθρωποι και ήταν εξαιρετικό, γιατί είχαν τελειώσει και οι καρέκλες που είχε βάλει το φεστιβάλ, και έβλεπες κάτι πολύ συγκινητικό για μένα. Άνθρωποι να έρχονται με την καρέκλα από το σπίτι τους, τα σπίτια που είναι έτσι γύρω-γύρω ακροβολισμένα. Ωραία. Από την πλατεία.
0: Και πάμε τώρα στις επόμενες εκδηλώσεις, ναι, που έχεις, στις επόμενες παραστάσεις.
1: Οι επόμενες εκδηλώσεις είναι την Τετάρτη, είναι στο Θέατρο της Ακροναυπλίας, το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, με αφετηρία την Αντιγόνη του Σοφοκλή, θα παρουσιάσει την Αντιγόνη στην Ακροναυπλία, όπου συνομιλεί ευθέως με την ιστορία της Ακροναυπλίας, που είναι κάτι πολύ σημαντικό για μας. Μετά ακολουθεί μια...
0: Εδώ θα μείνουμε, στην παράσταση, ναι, που θα γίνει στο Μπούρτζι, θα μείνουμε, διότι κάνατε, ναι, παραγγελία να γραφτεί ένα έργο που, ναι, φέρνει στην επιφάνεια όχι μόνο τον Ανδρέα Εμπειρίκο, αλλά τη Μάτση Χατζηλαζάρου, μια, ναι, λογοτέχνηδα η οποία είναι από τις σημαντικότερες μορφές της γενιάς του 30 και η οποία είναι άγνωστη.
1: Ναι, σχετικά.
0: Εντάξει, την ξέρουν μόνο όσοι ασχολούνται πολύ στενά με την λογοτεχνία, με τη γενιά του 30 και με τον Ανδρέα Εμπειρίκο, ας πούμε.
1: Είναι
0: μια πραγματικά πάρα πολύ σημαντική προσωπικότητα.
1: Σπουδαία, σπουδαία, σπουδαία. Νομίζω ότι πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι όμως

0: έχουν αρχίσει και την ανακαλύπτουν και είμαι πολύ χαρούμενος που καμία φορά νεαροί μαθητές δραματικών σχολών ή νέοι ηθοποιοί απαγγέλουν τους στίχους είτε σε εισαγωγικές εξετάσεις είτε σε κάποιες παραστάσεις. Mm. Είναι πολύ συγκινητικό. Εμείς λοιπόν εδώ θα συναντηθούμε στον Μπούλτζι, θα ξανασυναντήσουμε μάλλον στον Μπούλτζι τον Ανδρέα Εμπειρίκο και τη Μάτση Χατζηλαζάρου 86 χρόνια μετά. Και οι δύο αγαπούσαν τον Άφνιο πάρα πολύ από μακριά και έτσι σκέφτηκαν το μήνα του Μέλιδος να τον περάσουν στον Μπούλτζι. Όλοι ξεγνωρίζουμε κάποιες από αυτές τις μυθικές φωτογραφίες που είναι λίγο σκηνοθετημένες από τους δυο.
1: Στον Μπούρτζι, στον Ναύπλιο θέλετε να πείτε. Στον Μπούρτζι.
0: Στον Ναύπλιο.
1: Στον Μπούρτζι θα ήταν λίγο δύσκολο.
0: Ναι. Στον Ναύπλιο αυτό. Το θαλασσόπυργο. Εξάλλου το Ναύπλιο είναι δύο βράχοι, δύο κάστρα και ένα θαλασσόπυργο. Είναι το Μπούρτζι, η Ακροδασπλία και το Παλαμίδι. Έτσι να τα πει κανείς γρήγορα. Και λοιπόν εκεί συναντιούνται, υπάρχουν οι φωτογραφίες αυτές που είναι μυθικές. Εμείς όμως έχουμε στα χέρια μας όλες τις φωτογραφίες που γενναιόδωρα μας τις παραχώρησε το Μουσείο Μπενάκη και ο γιος του Ανδρέα Εμπειρίκου, ο Λεωνίδας ο Εμπειρίκος, και τον ευχαριστούμε. Και όχι μόνο μας τις παραχώρησε, αλλά μας μίλησε πολύ για την περίοδο αυτή του πατέρα του και της Μάτσης Χατζηλαζάρου. Και ήταν για μένα οι συναντήσεις με τον Ανδρέα, πήγα να πω, με τον Λεωνίδα Εμπειρίκο, μια πολύ σπουδαία εμπειρία. Λοιπόν, θα γίνει αυτή η συνάντηση εκεί, αλλά ταυτόχρονα στον Μπούρτζι δεν έχουν πάει μόνο ο Εμπειρίκος και η Μάτσης Χατζηλαζάρου, έχουν πάει και άλλοι διάσημοι άνθρωποι, ναι, έχουν περάσει πέρα από τους.
1: Πάντως αυτό το σκηνοθετείτε κιόλας, κύριε Γκόνη.
0: Ναι, και έχω την τιμή να συνεργάζομαι με δύο σημαντικούς ηθοποιούς, με τον Δημήτρη τον Παπα-Νικολάου και την Χριστίνα τη Μαξούρη, και με τον Ανδρέα τον Γεωργιάδη που είναι ο εικαστικός της παράστασης. Και θα γίνει την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου.
1: Αυτό θα γίνει στο Μπούρτζι μία φορά σε θεατρικό αναλόγιο. Αλλά
0: ναι, δυστυχώς μία φορά μόνο.
1: Δεν το σκέφτεστε να το κάνετε αργότερα, να το κάνετε και παράσταση? Ή δεν γίνεται?
0: Ναι, μπορούμε να το κάνουμε. Σκεφτόμαστε γι' αυτό. Σκεφτόμαστε πολλά. Ξέρω, αυτό είναι μια πρώτη άσκηση έτσι κι αλλιώς. Πάντα είναι μια πρώτη άσκηση.
1: Θα βρείτε εσύ τον τρόπο.
0: Φυλασσόμεθα, ναι, μακάρι. Και θέλω να πω, αυτές οι φωτογραφίες που είναι μυθοποιημένες πια, και καθώς φωτογραφίζονται με τις δύο μυθικές καρέκλες ή τα παπούτσια, αν έχετε εικόνα των φωτογραφιών αυτών, ή που λανθάνει και τον Άφπλιον πίσω, έτσι οι φωτογραφίες τον φωτογραφίζεται ο Εμπειρίκος από τη Μάτση Χατζηλαζάρου, φαίνεται πίσω η Ακροναυπλία που δεν έχει γκρεμιστεί ακόμα, και την περίοδο αυτή οι φυλακές ήταν γεμάτες το 40 που είναι εκεί. Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό, και δεν είναι απλώς ένας μήνας του Μέλιδος, αυτές τις φωτογραφίες. Γύρω-γύρω το φόντο, καμία φορά σε ένα θέμα, είναι πολύ πιο σημαντικό. Και όντως θέλει να το πει η παράσταση με έναν τρόπο αυτό. Ελπίζω να τα καταφέρουμε.
1: Μάλιστα. Και κλείνεται την Κυριακή.
0: Ναι, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Στο Λιοντάρι εκεί των Βαβαρών, στα Ρώσικα, μια μικρή συνοικία δίπλα από τη συνοικία της Πρόνοιας, που είναι ένα ιστορικό μέρος και πολύ θέλαμε, γιατί αυτό που μας αρέσει είναι να εξακτηνώνεται το φεστιβάλ, να ανακαλύπτουμε γωνιές και περιοχές του Δήμου Ναυπλιαίων, γιατί δεν είναι να κάνουμε μόνο στο ιστορικό κέντρο παραστάσεις. Εκεί, δόξα τω Θεώ, το ιστορικό κέντρο έχει τόσα να μας πει, του Ναυπλίου εννοώ. Και η επιθυμία μας και του Δημάρχου Ναυπλιαίων, του κ. Ορφανού, αλλά και των ανθρώπων που δουλεύουμε μαζί στο φεστιβάλ είναι τέτοια, ώστε να μπορούμε σε όλο το Δήμο Ναυπλιαίων. Ξεκινήσαμε από την Ασίνη στο πρώτο φεστιβάλ, πήγαμε στο Αραχνέο στο δεύτερο φεστιβάλ, φέτος στην Ασίνη και επιφυλασσόμεθα.
1: Μα στα Ήρια, όχι στην Ασίνη.
0: Στην Ασίνη πήγαμε την πρώτη χρονιά.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε σε πρώτη ευκαιρία, κύριε Γκόνη.
0: Μακάρι. Γεια σας. Καλό βράδυ.
1: Και περνάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό, σε ένα διαφορετικό άκουσμα τώρα. Θα ακούσουμε Πάγκαν. Αφορμή που θα ακούσουμε Πάγκαν, ένα πολύ ενδιαφέρον πραγματικά σχήμα ελληνικό που διασκευάζει παραδοσιακή μουσική και τραγουδάει η Εύελιν Ασουάντ, μια εξαιρετική ηθοποιός, η οποία όμως έχει και μοναδική φωνή πραγματικά. Γιατί οι Πάγκαν εμφανίζονται και στα Εσχήλια. Τα Εσχήλια θα είναι το επόμενο μας θέμα, αυτό το φεστιβάλ που ξεκίνησε προχθές στην Ελευσίνα.

0: Λοιπόν, και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο επόμενο μας θέμα. Το επόμενο μας θέμα είναι τα Εσχύλια. Είναι το φεστιβάλ της Ελευσίνας, το οποίο ξεκίνησε προχθές. Όχι, χθες, 30 Αυγούστου. Είναι πολλές παραστάσεις, τις πιο πολλές από όσες παίζονται μέσα τις έχουμε παρουσιάσει μία-μία κατά καιρούς το καλοκαίρι που μας πέρασε, αλλά έχει και συναυλίες και διάφορα άλλα, μεταξύ των οποίων και τους Πάγκαν, τους οποίους μόλις ακούσαμε. Και τηλεφωνικά καλεσμένη μας είναι η αντιδήμαρχος πολιτισμού του Δήμου, η Μαριάννα, του Δήμου Ελευσίνας, η κυρία Μαριάννα Κονδύλη, η οποία είναι και υπεύθυνη για το φεστιβάλ αυτό και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κυρία Κονδύλη.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας και πείτε μας πώς ξεκίνησε χθες.
1: Η αυλαία χθες άνοιξε στον εμβληματικό αρχαιολογικό μας χώρο με μια έτσι σπουδαία συναυλία από τον Θοδωρή Μπουτσικάκη και την Ελίνα Νικολακοπούλου. Πραγματικά ήταν μια μαγευτική βραδιά. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν συγκινητική. Δεν θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει καλύτερη έναρξη.
0: Και σήμερα συνεχίζεται, σε λίγη ώρα θα έχετε εικαστικά, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, σήμερα έχουμε τα εγκαίνια της εικαστικής μας έκθεσης της κυρίας Μαργαρίτας Πέτροβα, το δεύτερο δέρμα, όπου αφορά, πραγματεύεται τα κατασκευασμένα έμφυλα, στερεότυπα. Μας κάνει να προβληματιστούμε γύρω από τους κοινωνικούς ρόλους και όλα εκείνα που πολλές φορές έτσι εγγράφονται μέσα μας τόσο βαθιά, μας καθορίζουν, διαμορφώνουν την εικόνα μας και τελικά καταλήγουν να μοιάζουν με δεύτερο δέρμα.
0: Mm-hmm. Πού γίνονται όλα αυτά?
1: Όπως σας είπα, η έναρξή μας πάντα παραδοσιακά γίνεται στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας και οι εκδηλώσεις μας γίνονται φέτος στον πολυχώρο Ήρης.
0: Μάλιστα. Έχετε και άλλα πολλά να παρουσιάσετε μετά και συναυλίες, έχετε και παραστάσεις. Μας είχε πει ο Δημήτρης Οτάρλο ότι θα φέρει εκεί τις ευτυχισμένες μέρες. Τι άλλα έχει?
1: Σωστά. Όπως κάθε χρόνο, το Φεστιβάλ Εσχύλια δεν είναι μια απλή σειρά εκδηλώσεων. Παρουσιάζει μια πολυμορφία στην τέχνη. Θα δούμε αρχαία τραγωδία, Άλκηση του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο, αρχαία κωμωδία, Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, σύγχρονο θέατρο, όπως είπατε πολύ σωστά, τις Ευτυχισμένες Μέρες του Μπέκετ, σύγχρονο δράμα, τα Ανεξάρτητα Κράτη. Φυσικά έχουμε παιδικό θέατρο για τους μικρούς μας φίλους, τα Στενά Παπούτσια της Ζορ Σαρή σε σκηνοθεσία Αθανασία Καλογιάννη. Συναυλίες, υποδεχόμαστε τον Πάνο Βλάχο στις 2 Σεπτεμβρίου, τους Πάγκαν, Δημήτρη Μιστακίδη, φυσικά στο θεατράκι της Μαγούλας, στη Δημοτική Ενότητα Μαγούλας, θα παρακολουθήσουμε, θα απολαύσουμε 2 ημέρες ελευσίνους καλλιτέχνες.
0: Και έχετε και προβολές.
1: Ναι. Βεβαίως.
0: Λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να μπορεί κανείς να τα δει, γιατί έχετε και πολύ καλές ταινίες, μην τις πούμε τώρα όλες αυτές. Πού μπορεί κανείς να δει το πρόγραμμα των εκδηλώσεων?
1: Εσχύλια.gr.
0: Ωραία.
1: Φυσικά στα μέσα κοινωνικής μας δικτύωσης, Instagram, Facebook, είναι αναρτημένα τα προγράμματά μας και φυσικά μέσα από το more.com που μπορεί να κλείσει και διαδικτυακά τα εισιτήριά του.
0: Για ένα φεστιβάλ που κρατάει μέχρι τις 3 Οκτωβρίου και θα ήθελα πριν κλείσουμε την κουβέντα μας, κυρία Κονδύλη, να αναφερθούμε στην κληρονομιά που έχει αφήσει στην πόλη σας ο θεσμός της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Η πολιτιστική πρωτεύουσα, όταν η Ελευσίνα έγινε πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, αναδείχθηκαν κάποιοι χώροι, δημιουργήθηκαν κάποιοι χώροι προκειμένου να φιλοξενήσουν τις πολλές και ποικίλες εκδηλώσεις. Γίνανε εκδηλώσεις σε όλη την πόλη της Ελευσίνας, σε διάφορα σημεία της, τα οποία φωτίστηκαν με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, από αυτά όλα, τι έχει μείνει? Έχουν μείνει κάποιες υποδομές στην πόλη?
1: Βεβαίως. Καταρχάς, το να κατακτάς τον τίτλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας στην Ευρώπη είναι από μόνο του πολύ σημαντικό,
0: ναι,
1: επίτευγμα.
0: Βέβαια.
1: Και φυσικά μια σπουδαία αναγνώριση για την πόλη μας στην Ελευσίνα, που μετρά 4.000 χρόνια ιστορίας. Βέβαια, καταλαβαίνετε.
0: Ίσως είναι αναγνώριση για το θεσμό περισσότερο που η Ελευσίνα έγινε πολιτιστική πρωτεύουσα.
1: Όπως καταλαβαίνετε, η Ελευσίνα δεν διαμόρφωσε την πολιτιστική της ταυτότητα με τον τίτλο, αλλά ενισχύθηκε μέσα από αυτόν. Αυτό που πιστεύω ότι καταφέραμε με την πολιτιστική πρωτεύουσα ήταν να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την εξωστρέφεια της πόλης. Η Ελευσίνα να ξανασυστηθεί σε ένα μεγαλύτερο κοινό εντός και εκτός της χώρας. Σίγουρα, όπως είπατε, οι υποδομές είναι μια σημαντική παρακαταθήκη, όπως είναι και ο Πολυχώρος Ήρης, που όπου γίνονται το Φεστιβάλ Εσχυλίων φέτος και πέρσι.
0: Αυτός είναι ανοιχτός ο Πολυχώρος ή είναι και κλειστός?
1: Είναι για τις πολιτικές μας εκδηλώσεις.
0: Και υπάρχει και κλειστός χώρος, αυτό θέλω να πω.
1: Βεβαίως, εννοείται. Πρόκειται για μια παλιά.
0: Γιατί είναι βασικό να έχετε χώρους και για το χειμώνα, δεν είναι μόνο για το καλοκαίρι.
1: Φυσικά. Όπως σας είπα, το Πολυχώρος Ήρης ήταν μια πρώην βιομηχανία Βερνικιών. Μάλιστα, η Καμινάδα και τα δύο παλιότερα κτίσματα του εργοστασίου έχουν χαρακτηριστεί και διατηρητέ ανώτερα μνημεία.
0: Ναι.
1: Και μέσα από την πολιτιστική πρωτεύουσα, μέσα από τον τίτλο μάλλον της πολιτιστικής πρωτεύουσας, μετασχηματίστηκε σε ένα σύγχρονο χώρο πολιτισμού, όπου φέτος θα φιλοξενήσουν το Φεστιβάλ Εσχύλια.
0: Ναι. Άλλοι χώροι τέτοιοι υπάρχουν, ναι.
1: Φυσικά, υπάρχει το Συνέλευσης, ο κινηματογράφος Ελευσής, που βρίσκεται στην Άνω Ελευσίνα και έχει συνδεθεί άμεσα με την πολιτιστική ιστορία της πόλης.
0: Εντάξει, αυτό υπήρχε ούτως ή άλλως όμως, έτσι δεν είναι? Ναι, εγώ λέω από την πολιτιστική πρωτεύουσα.
1: Από την πολιτιστική πρωτεύουσα ο χώρος ανακατασκευάστηκε και φιλοξενεί πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο του Δήμου, αλλά και τοπικών φορέων και συλλόγων.
0: Ναι, εντάξει. Δηλαδή υπάρχουν κάποια πράγματα. Υπάρχει κόσμος δηλαδή πλέον, υπάρχει κοινό στην Ελευσίνα για όλα αυτά.
1: Όπως σας είπα, τον τίτλο της πολιτικής πρωτεύουσας, η Ελευσίνα ενίσχυσε την εξωστρέφειά της και συστήθηκε σε μεγαλύτερο κοινό.
0: Εντάξει. Λοιπόν, κυρία Κονδύλη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας περιμένουμε να απολαύσετε το πρόγραμμά μας.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια.
0: Αυτά από μας, κυρίες και κύριοι, και περισσότερα θα πούμε την Τετάρτη που μας έρχεται. Καλές επιλογές μέχρι τότε και κλείνουμε πάλι με Πάγκαν και Εύλιν Ασουάντ. Να ευχαριστήσω και τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν μαζί μας στην επιμέλεια του ήχου. Γεια. Yeah.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Πέμπτο Φεστιβάλ Μουσικής Χάλκης, Δημήτρης Κρεμαστινός, Μουσικές Ρίζες. 8 έως 12 Σεπτεμβρίου, υπό την αιγίδα της αυτού εξοχότητος του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα. 5 βραδιές, ύμνος στις ρίζες μας. Από την κριτική λύρα, το πιάνο και τις μουσικές της Ανατολικής Μεσογείου, μέχρι το κλασικό κουαρτέτο εγχόρδων και τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία. Η Χάλκη γίνεται ξανά το σημείο συνάντησης μουσικών αφηγήσεων και έντονων συγκινήσεων. Μια διοργάνωση του Δήμου Χάλκης με τη σύμπραξη της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Νίκου Χαλιάσα.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο. Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Ευσταθιάδη.
1: Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Σε αυτή την τέταρτη εκπομπή που ολοκληρώνει το τετράπτυχο αφιέρωμα στον Γιάννη Μαρκόπουλο, θα συναντήσουμε ένα από τα πιο σημαντικά έργα του συνθέτη, την όπερα «Ερωτόκριτος και Αρετή».

Το έργο έχει λιμπρέτο του συνθέτη, βασισμένο σε επιλογή στίχων από το ερωτικό έπος του Βιτσέντζου Κορνάρου «Ερωτόκριτος» 1643 της κρητικής αναγέννησης.

Ερωτόκριτος ήταν και ο πρώτος τίτλος του έργου, το οποίο ο Μαρκόπουλος συνέθεσε το 2000 και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά την ίδια χρονιά στο Ηρώδειο, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών και σε σκηνοθεσία Νίκου Κούντουρου. Εν συνεχεία, ο συνθέτης επεξεργάστηκε ξανά το υλικό του, προσθέτοντας νέα μέρη και το 2002 ολοκλήρωσε την όπερα με τον τελικό τίτλο «Ερωτόκριτος και αρετή». Την ίδια χρονιά το έργο ηχογραφήθηκε στο Βέλγιο, ηχογράφηση που θα ακούσουμε σήμερα. Την φιλαρμονική χοροδία της Βελγικής Ραδιοφωνίας και την φιλαρμονική ορχήστρα των Βρυξελών διευθύνει ο Μισελ Τελκέν. Στο έργο ο Μαρκόπουλος συνενώνει αρμονικά λυρικούς τραγουδιστές με λαϊκές φωνές και συμφωνική ορχήστρα με αναγεννησιακά όργανα και βέβαια ελληνικούς ήχους, λύρα, σαντούρι, λαούτο.

Αυτός ήταν ο Νίκος Ξηδούς στο εναρκτήριο Ιντερμέδιο της πρώτης πράξης. Και βέβαια ο πρώτος στίχος του Κορνάρου είναι εκείνος που έχει δώσει τον τίτλο στην εκπομπή μας, του κύκλου «Τα γυρίσματα». Και τώρα η πρώτη άρια του Ερωτόκριτου με τη φωνή του τενόρου Αντώνη Κοροναίου.

Αμέσως μετά η αρετή στη δική της άρια και εν συνεχεία η παρέμβαση της παραμάνας Νένας. Αρετή η σοπράνο Μάτα Κατσούλη, Νένα η μεσόφωνος Σοφία Μιχαηλίδου. Θα ακολουθήσει το χωρικό με κορυφαίους της χοροδίας τη Βασιλική Λαβίνα και τον Κώστα Μακεδόνα και μετά ο ορχιστρικός γυναικείος χορός της Αγάπης.

Πλησιάζοντας στο τέλος της πρώτης πράξης, μας περιμένει η άρια του πεζόστρατου, Κωστής Κωνσταντάρας Βαρύτονος, ένα χωρικό και η άρια του Ρίγα, του τρίτου βασικού προσώπου του έργου, με τη φωνή του Τάση Χριστογιαννόπουλου.

0: Πήγαινε από κοντά μου.
1: Και πριν το φινάλε, η συνάντηση των δύο νέων με άρια του Ερωτόκριτου και αριέτα της Αρετής.

Το 2008 το περιοδικό Πόρφυρας έκανε ένα αφιέρωμα στο Γιάννη Μαρκόπουλο. Σε αυτό δημοσιεύθηκε και ένα δικό μου κείμενο με τον υπαινικτικό τίτλο «Ερωτόκριτος και αρετές». Σας διαβάζω ένα απόσπασμα από εκείνο το κείμενο, το οποίο περιλαμβάνεται και στο βιβλίο μου «Προσωπολατρίες». Η έμπνευση του Μαρκόπουλου βρίσκεται στον αντίποδα των μινιμαλιστών, καθώς είναι γεμάτη με πληθωρικά και συνεχώς ανανεούμενα θέματα και μια πανδεσία ρυθμών. Στο πανηγύρι της μελωδικής πολυπλοκότητας, γεμάτης φαντασμαγορίες, ο συνθέτης

Και βέβαια δεν θα μπορούσε να λείπει το αγαπημένο όργανο του συνθέτη, το φλάουτο, εδώ με τον μεγάλο Mark Rowles, συνοδεία πιάνου.

Σήμερα ακούσαμε μόνο κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα του έργου. Αξίζει όμως να ακούσει κανείς όλη την όπερα, περίπου 145 λεπτά, για να εκτιμήσει το επίτευγμα του Μαρκόπουλου. Η διαρκής νεότητα και μια κατασταλαγμένη ωριμότητα φόρμας συνυφαίνουν το κλασικό τρόπο με το λαϊκό σε μια δεξιοτεχνική ομοιογένεια. Θα τελειώσουμε με απόσπασμα από το τελικό χοροδιακό με τους δύο κορυφαίους, Λαβίνα και Μακεδόνα, στο χωρικό της ξεφάντωσης. Άλλωστε, το αίσιο τέλος του ποίηματος για το Μαρκόπουλο συμβολίζει τον ίδιο τον ελληνισμό, την επιβίωσή του, καθώς και τον θρίαβο του γενεσιουργού έρωτα.

0: του κύκλου «Τα γυρίσματα». Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου «Τα γυρίσματα». Μια εκπομπή του Γιάννη Σταθιάδη.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις Λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ο Φώκος έπαιζε με τους φίλους του όταν ένιωσε αδύναμος και κουρασμένος. Γύρισε σπίτι. Η μαμά μόλις τον είδε κατάλαβε. Ήταν άρρωστος. Γρήγορα στο γιατρό. Σε λίγες μέρες με τα φάρμακα και τις οδηγίες του γιατρού Πέσκες, ο Φώκος είχε γίνει καλά. Αλλά από την αγωνία του μην ξαναρρωστήσει, έβαζε συνέχεια θερμόμετρο, έπινε το σιρόπι του, ψέκαζε τη μύτη του και ούτε που ήθελε να βγει να παίξει με τους φίλους του. Η μαμά τον πήγε πάλι στο γιατρό Πέσκες. Τι έχει, γιατρέ? Τίποτα. Φοβάται μην αρρωστήσει. Πώς θα γίνει καλά? Να σταματήσει να φοβάται. Αλλά ο Φώκος όλο νόμιζε ότι κάτι είχε. Κι όλο κάπου πονούσε. Κι όλο πήγαινε στους γιατρούς, οι οποίοι δεν έβρισκαν τίποτα. Κι όσο οι γιατροί του έλεγαν ότι είναι καλά, τόσο αυτός νόμιζε ότι ήταν άρρωστος. Κι είχε γεμίσει το σπίτι φάρμακα. Κι ήρθε πάλι ο γιατρός Πέσκες να τον δει. Βγες να παίξεις με τους φίλους σου και όλα θα σου περάσουν. Οι φίλοι του έπαιζαν και εκείνος τους έβλεπε από μακριά. Τότε την είδε. Μια νέα φίλη είχε έρθει. Άνοιξε τότε το παράθυρο και φώναξε. «Ελάτε όλοι εδώ, θέλω να παίξω μαζί σας». Η νέα τους φίλη γύρισε και τον κοίταξε λέγοντας: «Έλα εσύ, τι έχεις?» «Τίποτα, έρχομαι». Πέταξε παπλώματα, κουβέρτες, φάρμακα, θερμόμετρα και πήγε να τους βρει. «Πώς σε λένε?» «Γόκι». «Εσένα?» «Γόκι, ε?» «Και εμένα με λένε Φώκο». «Θέλεις να πάμε για ψάρεμα, Φώ?» «Μαζί σου εγώ πάω και στο Βόρειο Πόλο». Οι φίλοι του έτρεξαν στο γιατρό Πέσκες, που ήξεραν ότι ανησυχεί, για να του πουν τα νέα. «Πώς κατάλαβε ότι είναι καλά?» «Δεν νομίζει πια ότι είναι άρρωστος». «Όχι, ξέρει ότι είναι καλά. Χάρη σε ένα νέο φάρμακο». «Ποιο?» «Γόκι, μια νέα φίλη». Την αγάπησε και θέλει να είναι συνέχεια μαζί της. Δραστικό και αποτελεσματικό.

Ήτανε το βιβλίο «Ο Φώκος νόμιζε ότι ήταν άρρωστος», με κείμενο Βαγγέλη Λιόπουλου, εικονογράφηση Έλλης και Ελεμένδρη, από τις εκδόσεις Πατάκη. Καλό σας βράδυ.

Είναι το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και το Intercity. Intercity, εκπομπή περιπλάνησης και ταξιδιού μέσα από τις εικόνες, εικόνες της ποίησης, του κινηματογράφου, της ζωής, της μουσικής. Ο Θάνος Φουριώτης είναι και σήμερα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Στη ρύθμιση του ήχου, η Έφη Γεωργοπούλου.

συναντήθηκαν στους μεγάλους δρόμους των συναισθημάτων του τάγκο και της πατρίδας τους της Αργεντινής. Διέγραψαν παράλληλες πορείες, αλλά η διαδρομή τους ήταν πάντα γεμάτη από πάθος, συγκίνηση, αφοσίωση, έμπνευση, επαγγελματισμού.

σεβάστηκαν τους κορυφαίους του τάγκο πριν από αυτούς, συνεργάστηκαν επίσης με κορυφαίους, έκαναν ηχογραφήσεις, συναυλίες στην πατρίδα τους και στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και μας άφησαν μελωδίες και τραγούδια που το ξέρεις, το νιώθεις, θα διατρέχουν αγέραστα το χρόνο και τις εποχές.

τα ονόματά τους, Νέστορ Μαρκόνι και Ρομπέρτο Γκογενέσε, Ρομπέρτο Γκογενέσε και Νέστορ Μαρκόνι. Η σημερινή διαδρομή του Intercity τους είναι αφιερωμένη. Μια εκπομπή κατά τη διάρκεια της οποίας δεν θα επιμείνουμε ούτε στα βιογραφικά στοιχεία, ούτε στις λεπτομέρειες της υποδειγματικής διαδρομής τους στη μουσική, αλλά θα τους ακούσουμε σε μία επιλογή από χαρακτηριστικές στιγμές τους, σε μία επιλογή από ηχογραφήσεις τους.

Ρόμπερτο Γκογενέσε να ερμηνεύει το κλασικό πλέον τραγούδι «Vuelvo al Sur» από την ταινία του Φερνάντο Σολάνας «Σουρ, ο Νότος», ταινία του 1988. Στίχη του σκηνοθέτη, μουσική Άστορ Πιατσόλα. Η ηχογράφηση που ακούσαμε είναι του 1989 και συμμετέχει σε αυτήν και ο Νέστορ Μαρκόνι. Νέστορ Μαρκόνι, γνήσιος εκπρόσωπος της γενιάς των σπουδαίων μουσικών της δεκαετίας του 70, αναγνωρίζεται για την τεχνική του δυνότητα στο παίξιμο μπαντονεών. Η δαχτυλική του τεχνοτροπία, η ταχύτητα και ο συγχρονισμός του είναι αρετές που γίνονται αποδεκτές ακόμα και από τους επικριτές του, οι οποίοι λένε ότι τόσο μεγάλη δεξιοτεχνία οδηγεί σε απουσία συναισθημάτων, σε ένα είδος συναισθηματικής ψυχρότητας.

Γεννήθηκε στις 15 Ιουνίου 1942 στην πόλη Άλβαρες, κοντά στην πόλη Ροζάριο, στην επαρχία Σάντα Φε, 300 χιλιόμετρα μακριά από το Μπουένος Άιρες. Ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία. Όταν δεν ήταν ακόμη 19 ετών, συνέβη κάτι που θα άλλαζε τη ζωή του. Η ορχήστρα Χωσέ Μπάσο επισκέφθηκε το Ροζάριο σε περιοδεία στην Ενδοχώρα, αλλά κάποιος από τους μπαντονεονίστες της αρρώστησε. Μετά από οντισιόν, ο νεαρός Νέστορ Μαρκόνι προσλαμβάνεται στην περιοδεία. Η οικογένειά του μετακομίζει στο Μπουένος Άιρες. Ο Μαρκόνι παίζει στο θρυλικό καμπαρέ Μαραμπού, όπου το 1937 έκανε τον ντεμπούτο του ο Άνιμπαλ Τρόιλο. Το 1970 εντάσσεται στο σεξτέτο Ενρίκε Μάριο Φραντσίνι, για να ιδρύσει αργότερα το Βάγκα Τρίο μαζί με του Σέκτορ Κονσόλε και Οράσιο Βαλέντε. Για πολλά χρόνια εμφανίζεται στη σκηνή του θρυλικού Κάνο 14 ως μέλος διαφόρων συγκροτημάτων, μεταξύ των οποίων οι ορχήστρες με επικεφαλής τους Έκτορ Σταμπόνι, Πέπε Μπάσο, Ατήλιο Σταμπόνε και το συγκρότημα του Πολάκου Γκογενέσε, που είναι πιο γνωστός ως Ρομπέρτο Γκογενέσε. Συνδέονται με στενή φιλία. Τη δεκαετία του 80, ο Νέστορ Μαρκόνι είναι μουσικός στο καφέ Ομέρο, δίπλα σε αστέρες όπως οι πιανίστες Οσβάλντο Ταραντίνο και Ορλάντο Τριπόντι, όπως ο μπασίστας Άγχελ Ριντόλφι και οι τραγουδιστές Γκογενέσε και Ρούμπεν Χουάρες. Εκτός από τη δραστηριότητά του ως σολίστ, είναι μέλος του Νουέβο Κουιντέτο Ρεάλ με επικεφαλής τον μαέστρο Χωράσιο Σαλγκάν και είναι επίσης ένας από τους μαέστρους της Ορκέστα de Música Argentina Juan de Dios Filiberto. Σήμερα από το Intercity ακούμε τον Νέστορ Μαρκόνι σε μια σειρά από ηχογραφήσεις του που έγιναν στο Buenos Aires από τον Οκτώβριο του 1989 έως τον Φεβρουάριο του 1990. Τα κομμάτια που ακούμε, Tiempo Cumplido, σύνθεση του Νέστορ Μαρκόνι, Los Mareados, τον Κομπιάν και Καντίκαμο, Corrientes Arriba, δική του σύνθεση, Ciudad Triste, του Οσβάλντο Ταραντίνο. Η μουσική που ακούμε, Νέστορ Μαρκόνι, μπαντονεόν, ενορχιστρώσεις και διεύθυνση, Οσβάλντο Ταραντίνο, πιάνο, Άγχελ Ριντόλφι, κοντραμπάσο, Αρτούρο Σνέλντερ, σαξόφωνο, φλάουτο, Ορλάντο Τριπόντι, πιάνο, Ομάρ Μουρτάχ, κοντραμπάσο, Νορμπέρτο Μινιτσίλο, τραμς. Ηχογράφηση στο Buenos Aires, Οκτώβριος 1989, Φεβρουάριος 1990.

Ακούτε το Intercity από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα οι δρόμοι του τάγκο είναι παντοτινοί. Νέστορ Μαρκόνι, Ρομπέρτο Γκογενέσε, παιχνίδι για δύο.

0: déjame que llore y te recuerde. Trenzas que me ayudan al portón. De tu país ya no se vuelve, ni con el yuyo verde del perdón.
1: Από τον Ρομπέρτο Γκογενέτσε, «Γιούγιο Βέρντε», ένα από τα θρυλικά τραγούδια των Εσπόζητο και Εντελφίνο. Αν έπρεπε να επιλέξουμε ένα χαρακτήρα που να συνθέτει τα χρόνια του τάγκο από το 1965 ως το 1995, αναμφίβολα θα αναδεικνυόταν το όνομα του Πολάκο Γκογενέτσε. Όχι μόνο για την εξαιρετική του ποιότητα ως τραγουδιστή, αλλά και κυρίως για το ότι αποτελεί το αρχέτυπο των όψιμων γενεών της αστικής μας καταγωγής και της μποέμικης ζωής. Η εκφραστικότητα της φρασιολογίας του, ο ιδιόμορφος τρόπος τοποθέτησης της φωνής, η ισχυρή προσωπικότητα αυτού που γνωρίζει την ίδια την ουσία του τάγκο, τον κάνουν διαφορετικό από όλους τους άλλους τραγουδιστές της εποχής του, αλλά και της εποχής μας. Ο τρόπος ερμηνείας του έβαζε τέτοια όρια που ήταν αδύνατο να τον μπερδέψεις με κάποιον άλλον. Ακόμη και στα τελευταία χρόνια της ζωής του, όπου η ερμηνεία από την φωνή του τον ανέβασε στην κατηγορία του ζωντανού μύθου παρά την παρακμή αυτής της φωνής. Γεννήθηκε στις 29 Ιανουαρίου 1926, έφυγε από τη ζωή στις 27 Αυγούστου 1994. Τον χαρακτήρισαν σαν τον τραγουδιστή που είχε την ικανότητα να κάνει τα κλασικά τάγκο δικά του. Ήταν επίσης σπουδαίος ερμηνευτής του ρεπερτορίου του Κάρλος Γκαρντέλ. Τραγούδισε καλύτερα από τον καθένα τα τάγκο του Ομέρο Εσπόζητο. Όσο για τον Ενρίκε Σάντος Ντιτσέπολο, έκανε αληθινές αναδημιουργίες κομματιών όπως το «Σόι ουν Αρλεκέν» και «Καφετέν ντε Μπουένος Άιρες». Ήταν θαυμαστής και στενός φίλος του Άνιμπαλ Τρόιλο, ως τραγουδιστής στην ορχήστρα του οποίου ηχογράφησε 26 κομμάτια και μερικά χρόνια αργότερα ως σολίστ συνεργάστηκε μαζί με τον Τρόιλο για δύο δίσκους με τίτλο «El Polaco y yo» και «Te acordás Polaco». Θεωρείται ως ο πιο σπουδαίος ανάμεσα στους σπουδαίους, κρατώντας το χέρι του Κάρλος Γκαρντέλ και των αδελφών του Ιγνάσιο Κορσίνι, Τσάρλο, Φρανσίσκο Φιωρεντίνο και Άγχελ Βάργκας. Η φωνή του, ο Γκαργκάντα Κοναρένα, λαιμός με άμμο, θα συνεχίσει να προσφέρει απόλαυση με τη γεύση του τάγκο και το καθημερινό άρωμα της νύχτας του Μπουένος Άιρες και όπου αλλού. Σήμερα τον ακούμε σε μία σειρά από ηχογραφήσεις που έκανε με επικεφαλής τον Νέστορ Μαρκόνι. Ο τίτλος του άλμπουμ είναι «Tangos del Sur», τα τάγκο του Νότου. Τα κομμάτια που ακούμε, «El Último Organito», σύνθεση των Ομέρο και Άτσο Μάντζι, «Buenos Aires Conoce», σύνθεση των Ραούλ και Ρούμπεν Γκαρέλο, σόλο του Φερνάντο Σολάνας από την ταινία του «Tangos y Lexilio de Gardel», τα ταγκό του έρωτα, μια ταινία του 1985. Η ηχογράφηση έγινε το Μάιο του 1989 στο Buenos Aires. Νέστορ Μαρκόνι, μπαντονεόν, ενορχίστρωση και μουσική διεύθυνση, Οσβάλτο Ταραντίνο, πιάνο, Κάρλος Σανγκίνο βιολί, Φερνάντο Σουαρές Πάζ σόλο βιολί, Άγχελ Ριντόλφι κοντραμπάσο, Άντριαν Πούτσι βιόλα, Κάρλος Νότσι τσέλο, ειδική συμμετοχή στο πιάνο στην ηχογράφηση του τραγουδιού σόλο Λίτο Νέμπια.

Τραγούδι του υπόκοσμου, τραγούδι του Μπένος Άιρες. Κάτι μέσα σου είναι ζωντανό. Θρήνος πικρός, χαμόγελο ελπίδας, λιγμός πάθους. Αυτό είναι το τάγκο, τραγούδι του Μπένος Άιρες. Στα περίχωρα γεννημένο, σήμερα βασιλεύει σε ολόκληρο τον κόσμο. Μανουέλ Ρομέρο, 1933. Και κάπου εδώ, τέλος διαδρομής και για σήμερα. Ήταν το Intercity που περιπλανήθηκε στους δρόμους του τάγκο με δύο κορυφαίους του είδους, Ρομπέρτο Ογκογενέσε φωνή, Νέστορ Μαρκόνι μπαντονεόν. Σελεσιόν ντε Μιλόγκας, μια επιλογή από μιλόγκες για το τέλος, όπως τις ηχογράφησε ο Νέστορ Μαρκόνι. Κείμενα, παραγωγή, παρουσίαση Θάνος Φουριώτης, τεχνική επιμέλεια Εφη Γεωργοπούλου. Γεια σας την επόμενη εβδομάδα και πάλι εδώ στο τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Κριτικός λόγος. Μια εκπομπή του τρίτου προγράμματος, στην οποία θα παρουσιάζονται και θα σχολιάζονται κριτικά νέα αλλά και παλαιότερα, ελληνικά αλλά ενίοτε και μη, έργα από όλα τα μουσικά ιδιώματα σε μορφή ηχογραφήματος ή ζωντανής εκτέλεσης. Παραγωγή παρουσίαση Θάνος Ματζάνας. Καλησπέρα. Κρίτικος λόγος και Θάνος Ματζάνας, όπως κάθε Δευτέρα αυτή την ώρα από το τρίτο πρόγραμμα της ΕΡΤ με τον Αργύρη Παντελιάδη στη ρύθμιση του ήχου. Στη σημερινή εκπομπή θα παρουσιάσουμε το άλμπουμ της Μαρίας Βασιλείου Μανώλης Καλομύρης Works for Solo Piano που κυκλοφόρησε την άνοιξη από την Ήρυδα Classical. Ο ιδρυτής και θεμελιωτής της Εθνικής Μουσικής Σχολής και διόλου συμπτωματικά επίσης του Εθνικού Οδείου Μανώλης Καλομύρης 1883-1962 είναι γνωστό στο ευρύτερο κοινό κυρίως για τα συμφωνικά έργα του, αλλά αγαπούσε ιδιαίτερα και το πιάνο και συνέθεσε αρκετά έργα γι' αυτό, σολιστικά και μη. Ας ακούσουμε ένα δείγμα από το ευρύτερο πιανιστικό έργο του, την μπαλάντα νούμερο 1 για πιάνο, στην στιβαρή ερμηνεία του Άρη Γαρουφαλή.

Χαρά Καλομύρη, εγγονή του συνθέτη και διευθύντρια του Εθνικού Οδείου, στο σύντομο σημείωμά της στο ένθετο εκφράζει τη χαρά και την ικανοποίησή της για το ότι σε αυτή την έκδοση παίζει μια απόφυτος του Εθνικού Οδείου που εξελίχθηκε σε λαμπρή σολίστ και εξαίρετη καθηγήτρια του πιάνου όπως η Μαρία Βασιλείου, και το αποτέλεσμα την επιβεβαιώνει με το παραπάνω. Το Μανώλης Καλομύρης Works for Solo Piano ξεκινά με τους τρεις κύκλους έργων για τα Ελληνόπουλα που ο Καλομύρης συνέθεσε με κυρίως παιδαγωγικό σκοπό, για να εξοικειωθούν με το πιάνο παιδιά που άρχιζαν να το σπουδάζουν. Ο πρώτος κύκλος απηχεί την πολύ μεγάλη επίδραση που είχε δεχθεί ο μουσουργός από τον ρομαντισμό, ειδικά στην γερμανική εκδοχή του. Θα ακούσουμε τα μέρη Moderato, Vivo, Vivo και Allegretto Moderato.

Ακούγεται Ελληνόπουλα, δεύτερο μέρος, κυριαρχεί μεγάλη αγάπη του Μανώλη Καλομήρη, η ελληνική παραδοσιακή μουσική. Θα ακούσουμε τα μέρη Ανταντίνο, Πιού Μόσο Τέμπο, Πατιναδούλα, Αλεγκρέτο Μοντεράτο, Πόρο Πιού Μόσο Τέμπο 1 και Περπέτου Μόμπιλε Βιβάτσε.

Το τρίτο και τελευταίο μέρος του για τα Ελληνόπουλα θα μπορούσε να θεωρηθεί ακόμα και τολμηρό για τα δεδομένα του Καλομήρη, καθώς και να το μη υιοθετώντας και μάλιστα με ιδιαίτερα σαγηνευτικό τρόπο υμπρεσιονιστικά στοιχεία. Θα ακούσουμε τα μέρη «Petit Variations sur un air de danse, Allegretto con grazia», «Petit Prelude vivo», «Petit Fugue à trois voix con brio» και «Chant du soir molto calmo».

Αντίθετα όμως με τα προηγούμενα, το Nocturne ή νυχτιάτικο είναι ένα απόλυτα ενήλικο, σοβαρό και υποδόρια λίγο μελαγχολικό.

Στο Μανώλης Καλομήρης Works for Solo Piano η Μαρία Βασιλείου θέτει την υψηλή δεξιοτεχνία της στην υπηρεσία των πιανιστικών έργων του Μανώλη Καλομήρη, φωτίζοντας και αναδεικνύοντας υποδειγματικά αυτή την όχι και τόσο γνωστή και πολύ ενδιαφέρουσα πλευρά της δημιουργίας του. Θα ολοκληρώσουμε την παρουσίασή του και την εκπομπή με τα 5 πρελούδια και την οικονομία του στη χρήση των συνθετικών και εκφραστικών μέσων. Θα ακούσουμε τα πρελούδιο 1, Molto agitato ed appassionato, πρελούδιο 2, Andantino piacevole, πρελούδιο 3, Appassionato con moto, πρελούδιο 4, Quasi recitativo andantino quasi allegretto και πρελούδιο 5 levedica assai vivo e vigoroso.

εκπομπή Κρητικός Λόγος και Θάνος Μαρτζάνας θα είναι και πάλι μαζί σας την επόμενη Δευτέρα σε 9 το βράδυ. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Απόδημες και παλινοστούσες λέξεις.
1: Και την κοινή ελληνική λαλιά, ως μέσα στην Βακτριανή την πήγαμε, ως τους Ινδούς.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Το πλοίο θα σαλπάρει για λιμάνια ξένα, αναγγέλει ένα παλιό τραγούδι του Τσιτσάνη. Μια νοσταλγική μελωδία σε δικούς τους στίχους που εκφράζουν φόβους για χωρισμούς και χαμένες αγάπες, για ξενιτιά και πόνο, αλλά και για την απαντοχή της επιστροφής. Στον αντίποδά του, ο Απόστολος Καλδάρας γράφει ένα τραγούδι απ' τ' Αλγέρι και εκεί ένα πλοίο σαλπάρει με άλλο σκοπό και διαφορετικές προσδοκίες. Οι στίχοι του Καλδάρα περιγράφουν την προσμονή ειδονικών εμπειριών στη χώρα των Βερβέρων, πόθους για μαγικούς χορούς και εξωτικά τραγούδια στο Αλγέρι. Έτσι ή αλλιώς τα πλοία πάντα σαλπάρουν με προορισμούς εξωτικούς ή μη, για μπίζνες και για κρουαζιέρες, άλλοτε χωρίζοντας και άλλοτε ενώνοντας τους ανθρώπους. «Σαλπάρω» είναι το ρήμα που χρησιμοποιείται σε μια όχι πολύ μακρινή καθημερινότητα για την αναχώρηση με πλοίο. Σαλπάρισμα ο απόπλους. Λέξεις αντιδάνειες στην ελληνική που καθιερώνονται μάλλον κατά τη Βυζαντινή περίοδο, όταν η ναυτιλία της αυτοκρατορίας έχει εμπορικές συναλλαγές με τη Βενετία και τη Γένοβα. Ιταλικό το ρήμα, από το λατινικό «εξχαρπάρε», που με τη σειρά του προέρχεται από το αρχαιοελληνικό «εξαρπάζω», με τη σημασία του «αρπάζω κάποιον ή κάτι από τα χέρια άλλου». «Αρπάζω την άεκ των χειρών τεινός και σώζω αυτόν», όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά στο λεξικό τους οι Λίντελ και Σκοτ. «Τον δε εξήρπαξε Αφροδίτη, ρία μάλος τε Θεός, εκάλυψε δε αριέρι πολύ». Διαβάζουμε στην Ιλιάδα όταν η μονομαχία πάρει Μενελάου γέρνει υπέρ του Δευτέρου και επεμβαίνει η Αφροδίτη, προστάτηδα του Πάρη, που τον καλύπτει με ένα σύννεφο και τον μεταφέρει με ασφάλεια στον θάλαμο της Ελένης, στο παλάτι του Πριάμου. Τον αρπάζει δηλαδή μέσα από τα χέρια του Μενελάου. Αυτή η σημασία του «εξαρπάζω», «αποσπώ κάποιον από άλλον» ή «κάτι από κάπου», συνδέεται με τη σημασία του «απαγκιστρώνω», «αποσπώ την άγκυρα από τον βυθό της θάλασσας». Το λατινικό «εξχαρπάρε» γίνεται στην ιταλική «σαλπάρε» και στα ελληνικά «σαλπάρο». Και έκτοτε τα πλοία σαλπάρουν και μαζί τους σαλπάρουμε κι εμείς για να μη σαλτάρουμε. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

A Faint Understanding, μια αμυδρή κατανόηση, ο τίτλος του ατμοσφαιρικού τρίπτυχου σύνθεσης του Αμερικανού Bryce Dessner, αφήνει χώρο στον χρόνο, στην σκέψη και στην ακρόαση, με εγρήγορση που επιζητά μια αντίθεση. Οι δύο πιανίστες, Κάτια και Μαριέλ Λαμπέκ, μας μεταφέρουν σε ένα περιβάλλον όπου η μουσική είναι παλώμενη, σχεδόν θεατρική. Ο ήχος νευρικός, υπαινικτικός και απειλητικός, απόλυτα εναρμονισμένος με το σύμπαν του Ζαν Κοκτό, στο οποίο μας εισάγει ο Αμερικανός Φίλιπ Γκλας με ρυθμό σπυροειδή και με μια επανάληψη που κυκλώνει, καθώς ο χρόνος δεν προχωρά, μα περιστρέφεται. Les enfants terribles, τα τρομερά παιδιά.

σε μεταγραφή του Μάικλ Ρίσμαν, το πιανιστικό δίδυμο των Κάτια και Μαριέλ Λαμπέκ ερμήνευσε τρία μέρη από τη σουίτα βασισμένη στην όπερα μπαλέτο με τίτλο «Les Enfants Terribles», «Τα τρομερά παιδιά», του Αμερικανού μινιμαλιστή Φίλιπ Γκλάς, εμπνευσμένης από το μόνιμο έργο του Γάλλου ποιητή και σκηνοθέτη Ζαν Κοκτό. Τα τρομερά παιδιά που πληρώνουν το τίμημα μιας πλήρους ελευθερίας και μιας αθωότητας που δεν γνωρίζει ακόμα την απώλεια, αλλά στέκεται στο χείλος της, σε κατάσταση σύγχυσης, όπου ο εξωτερικός κόσμος ακούγεται μακρινός, μέσα από τείχους, στοιχειώνοντας την ανυπακοή τους. Από αυτό το ονειρικό και αρκούντος εφιαλτικό σύμπαν, ο πιανίστας Γιώργος Δούσης και το τζαζ τρίο του επιλέγουν τη διαφυγή, με ματιά χωρίς επιστροφή, υφαίνοντας λεπτές αποχρώσεις ανάμεσα στο μέσα και το έξω, αποκαλύπτοντας την ομορφιά της εσωτερικής απλότητας. Μόμο τρίο, Minutes After Living, τα λεπτά μετά την αναχώρηση.

Departing Anyway, μια αναπόφευκτη φυγή και μάλλον σιωπηλά προμελετημένη σε ερμηνεία από το Μόμο Τρίο, το τζαζ σχήμα του πιανίστα Γιώργου Δούση, απόφαση με σκέψη, χωρίς δισταγμό, αποτυπώνει ένα συνέστημα ήπιο και βαθύ, με μια διακριτική μελωδία που δεν επιβάλλεται και μια ισορροπία βηματισμού και κατεύθυνσης. Και όσο φεύγει και απομακρύνεται κανείς, οι ήχοι γίνονται λεπτομέρειες. Οι νότες φαίνονται να αιωρούνται, χωρίς βάρος, οι αναλαμπές μνήμης λειτουργούν ως υποσχέσεις για μια πορεία ανάλαφρη και νοσταλγική. Ο Γερμανός πιανίστας Clemens Christian Petz συμπράττει με τον κιθαριστή Renko Dirks, κατασκευάζοντας μουσικά ένα φυλαχτό, ένα μικρό ασημένιο στολίδι, συντροφιά στην πορεία αυτή. Kleiner Ziblatt.

Κλάινε Ζίλμπε, ένα μικρό ασίμι φωτισμένο ερμηνευτικά από τους ήχους του πιάνου και της κιθάρας των Clemens Christian Petz και Renko Dirks αντίστοιχα, γίνεται ο πυρήνας από τον οποίο ακτινοβολεί η φαντασία για έναν εσωτερικό χώρο που ανοίγεται όταν επιτρέπει κανείς στον εαυτό του να ονειρευτεί με καθαρή συνείδηση. Utopia, σύνθεση του Erkin Tsavous, μια περιστροφή γύρω από ένα σταθερό σημείο όπου όλα κινούνται με ακρίβεια. Αφήνοντας το περιττό στην άκρη, μην εγκαταλείποντας το μικρό, αλλά μεταφέροντάς το ως θεμέλιο για κάτι μεγαλύτερο. Μια ουτοπία που αποτυπώνει την ανάγκη για έναν κόσμο που δεν βασίζεται στη δύναμη, αλλά στην ευαισθησία. Ερμηνεύει ο πιανίστας και συνθέτης σε διάλογο με τον κιθαρι

Eternal Fantasia, η μουσική της Καόρι Μουράτζη, αγκαλιάζει την ιδέα του ονείρου όχι ως αδυναμία, αλλά ως στάση ζωής, τη δυνατότητα της δημιουργίας μέσα από το άλλο. Η φαντασία εδώ δεν είναι παιδική, είναι όρημη, είναι σταθερή και ήρεμη. Δεν διεκδικεί, αλλά χτίζει. Όχι από άρνηση της πραγματικότητας ως ονειροπόληση, αλλά από την ανάγκη της συμπλήρωσης και της ολοκλήρωσης. Σε αυτή την αίσθηση της πνευματικής ανάπαυσης, το τραγούδι με τίτλο «Wandering Aloud» της μπάντας των Βρετανών Jethro Tull δεν έρχεται να δώσει νόημα, έρχεται να το μοιραστεί, προσγειώνοντας ευγενικά τη φαντασία, δίνοντάς της μορφή στο εδώ και το τώρα. Ο Ιαν Άντερσον αναρωτιέται φωναχτά, γεμάτος λυρισμό, καταργώντας την απόσταση μεταξύ ιδανικού και καθημερινού και καταλήγει σε μία φράση λυτή, σχεδόν απαρατήρητη αν την προσπεράσει κανείς επιπόλαια. Αυτό που προσφέρεις είναι αυτό που σε ορίζει, καταδεικνύοντας έτσι την σημαντικότητα του να είναι κανείς παρόν, ανοιχτός και δοτικός, φέροντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά, τρίτο.
1: Κι όμως όταν γυρίζαμε σκοτάδι πια από τον κήπο του Ιάκυνθου, είχε την αγκαλιά γεμάτη και τα μαλλιά βρεγμένα. Δεν μπορούσα να μιλήσω. Θολώσανε τα μάτια μου. Δεν ήμουν ζωντανός, μήτε πεθαμένος. Και δεν ήξερα τίποτα. Κοιτάζοντας την καρδιά του φωτός, τη σιωπή. Αυτή η στίχη λοιπόν από την έρημη χώρα του T.S. Eliot, η Κάγια Σαριάχο, τους χρησιμοποιεί και έτσι θέτει το πλαίσιο, την ατμόσφαιρα για το κονσέρτο της για τσέλο και ορχήστρα, σημειώσεις για το φως. Ένα περίεργο έργο, καλλιδοσκοπικό, το οποίο, όπως γράφει και η συνθέτρια, είναι μία μάχη του σολίστα να βρεθεί στο φως. Διανύει μία διαδρομή από το σκοτάδι προς το φως. Αγωνίζεται για να φτάσει στο κέντρο του φωτός.

Ακούσαμε μουσική της Μαρία Νταλβέρ και χάικου των Γιώργου Ρούσκα, Ευαγγελίας Αγγελικής Πεχλιβανίδου, Πανταζή Φίσα, Φωτεινής Βασιλοπούλου, Δημήτρη Φίσα και Γιάννη Τόλια. Βραδινές αρμονίες. Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Κυριακάκης για το τρίτο. Να είστε καλά.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Παράξενος ελκυστής. Το ορμητήριο για τον εξερευνητή νέων ήχων.

I remember learning how to dive. 35 χρόνια μετά τον δίσκο που της χάρισε μια cult φήμη, η Βρετανίδα folk τραγουδίστρια Vashti Banyan επανήλθε δισκογραφικά με τους Αμερικανούς Animal Collective, δίνοντας τη φωνή της σε ένα μικρό, σχεδόν παιδικό τραγούδι για την ανάμνηση της πρώτης βουτιάς. Απόψε στον παράξενο ελκυστή κάνουμε μερικές τελευταίες βουτιές, παρατείνοντας για λίγο ακόμη την αίσθηση του καλοκαιριού. Η βουτιά είναι μια σύντομη στιγμή μετάβασης. Για μια στιγμή το σώμα δεν ανήκει ούτε στη στεριά ούτε στο νερό. Εγκαταλείπει την βαρύτητα του ενός κόσμου χωρίς ακόμα να έχει προσαρμοστεί στον άλλον. Στο Dive της Meredith Monk το πιάνο απομονώνει αυτήν την μετέωρη στιγμή. Με λιτές κινήσεις αφήνει να διαγραφεί η κάθοδος προς την επιφάνεια και η παύση που προηγείται της επαφής με το νερό.

dive, μια κατάδυση στο ανθρώπινο σώμα από τον τελευταίο κύκλο τραγουδιών της Meredith Monk, εμπνευσμένο από την κιταρική μικροδομή και τις αόρατες σχέσεις που συνθέτουν έναν ζωντανό οργανισμό. Στο breath stream, στη συνέχεια, στρέφεται στην αναπνοή, στην πρώτη λειτουργία που γίνεται συνειδητή όταν το σώμα περνά στο νερό. Ο αέρας και το νερό συναντιούνται σε έναν έφραστο ρυθμό, όπου κάθε εισπνοή και κάθε εκπνοή καθορίζουν την κίνηση, την άνοση και την παραμονή του σώματος στην επιφάνεια.

Ένας άνδρας βγαίνει από το δάσος, πλησιάζει μια πισίνα και πηδά προς το νερό. Τη στιγμή που το σώμα του φτάνει στο ανώτερο σημείο του άλματος, η κίνηση παγώνει. Εκείνος μένει μετέωρος πάνω από την επιφάνεια, ενώ το νερό συνεχίζει να κυματίζει και το τοπίο γύρω του εξακολουθεί να μεταβάλλεται. Έτσι ξεκινά το «The Reflecting Pool», ένα επτάλεπτο βίντεο που δημιούργησε ο πρωτοπόρος εικαστικός Bill Viola στα τέλη της δεκαετίας του 70. Ο χρόνος του σώματος αποσυνδέεται από τον χρόνο του περιβάλλοντος. Στην επιφάνεια της πισίνας εμφανίζονται κυματισμοί και αντανακλάσεις ανθρώπινων μορφών χωρίς οι κινήσεις που τους προκαλούν να είναι ορατές πάνω στο νερό. Η μετέωρη φιγούρα εξασθενεί σταδιακά, ώσπου εξαφανίζεται. Στο τέλος, ένας γυμνός άνδρας αναδύεται από την πισίνα και επιστρέφει στο δάσος. Η ίδια η είσοδος στο νερό παραμένει αθέατη. Βλέπουμε την πρόθεση της βουτιάς και αργότερα την ανάδυση, ενώ το ενδιάμεσο πέρασμα συντελείται έξω από τον ορατό χρόνο. Με τεχνικές παγώματος και σύνθεσης διαφορετικών στρωμάτων της εικόνας, ο Βαϊόλα φέρνει στην ίδια σκηνή την κίνηση και την ακινησία, την παρουσία και την εξαφάνιση, το σώμα και την αντανάκλασή του. Το νερό γίνεται έτσι ένα κατόφλι μεταμόρφωσης. Η μορφή που αναδύεται μοιάζει να έχει περάσει σε μια διαφορετική κατάσταση ύπαρξης. The Reflecting Pool ονομάζεται και η σύνθεση που ακούμε του Βρετανού Leo Chatman, ενός συνθέτη, ερμηνευτή και συγγραφέα που κινείται ανάμεσα στην πειραματική σύνθεση, την ηλεκτρονική μουσική, τη φωνή και την ηχητική εγκατάσταση. Συχνά ξεκινώντας από στοιχειώδη μουσικά υλικά και μικρές επαναλαμβανόμενες χειρονομίες. Εδώ πάνω σε ένα χαμηλό, παρατεταμένο ηλεκτρονικό φθόγκο, το πιάνο του Ben Smith διαγράφει ανωδικές κινήσεις και αρπίσματα που επιστρέφουν με ανεπαίσθητες αρμονικές μεταβολές. Η μουσική διατηρεί μια αίσθηση σταθερότητας, ενώ η εσωτερική της επιφάνεια αλλάζει συνεχώς, σαν μια δεξαμενή που αντανακλά κάθε φορά μια ελαφρώς διαφορετική εικόνα.

Η βουτιά, η αιώρηση και η μεταβολή του σώματος μέσα στο νερό διατρέχουν και το νέο δίσκο της Colleen, της Γαλλίδας δηλαδή συνθέτρας και πολυγρανίστριας Cecile Schott. Ο δίσκος Libres Antes del Final, ελεύθερη πριν από το τέλος, γεννήθηκε όταν η Σότ αποφάσισε να ξαναμάθει να κολυμπά στη θάλασσα έπειτα από 30 χρόνια φόβου για το νερό. Η ίδια το περιγράφει ως μια οδή στην κίνηση, στο σώμα, στο νερό και στην αίσθηση του επίγοντος, στην θεραπεία παλιών τραυμάτων, στην υπέρβαση εσωτερικών εποδίων και στη δυνατότητα μιας νέας αρχής.

Mis armas se habían caído al suelo, το πρώτο κομμάτι του δίσκου. Τα όπλα μου είχαν πέσει στο έδαφος. Μέσα σε δύο μόλις λεπτά, η Κολίν σχηματίζει μια κατάσταση αφοπλισμού και ευαλωτότητας. Παλμοί που θυμίζουν σήματα σόναρ κινούνται κάτω από θερμές συγχορδίες, ώσπου ο ήχος παραδίδεται σε μια απαλή θαλάσσια ανάδραση.

Ως παιδί, η Σεσίλ Σότ κολυμπούσε με φυσικότητα και ιδιαίτερη αγάπη κάτω από το νερό. Τα μαθήματα κολύμβησης όμως στο σχολείο υπονόμευσαν σταδιακά αυτήν την εμπιστοσύνη και όταν ηλικιώθηκε εγκατέλειψε εντελώς το κολύμπι. Η ζωή της αργότερα σε δύο παραθαλάσσιες πόλεις, το Σαν Σεμπαστιάν και τη Βαρκελόνη, έκανε ακόμη πιο αισθητή αυτή την απόσταση που τη χώριζε από το νερό. Το 2024, έπειτα από ένα ταξίδι στις Αζόρες και την πιθανότητα μιας συνάντησης με δελφίνια στο νερό, απευθύνθηκε σε έναν εκπαιδευτή ανοιχτής θάλασσας με ειδίκευση στην υδροφοβία. Η επιστροφή στην κολύμβηση της άνοιξε, όπως λέει, έναν εσωτερικό χώρο και την οδήγησε προς ένα περισσότερο ενσώματο τρόπο ζωής. Στο Puertas de mi cuerpo, οι πύλες του σώματός μου, η επιστροφή στην κολύμβηση συνδέεται με μια νέα επίγνωση του σώματος και των δυνατοτήτων του. Ο ελαστικός παλμός του κομματιού μεταμορφώνεται με κάθε αλλαγή της ηχητικής υφής, σαν το σώμα να δοκιμάζει νέους τρόπους κίνησης και να ανακαλύπτει σταδιακά τις δυνατότητες του.

Η δυσκολότερη στιγμή στην επανεκμάθηση της κολύμβησης για την Κολίν υπήρξε η απομάκρυνση μόλις λίγων εκατοστών από το σημείο όπου τα πόδια της άγγιζαν ακόμα τον πυθμένα. Όταν πέρασε αυτό το όριο, κατάφερε σύντομα να κολυμπήσει εκατοντάδες μέτρα μακριά από την ακτή. Η εμπειρία αυτή μεταδράπηκε σε μια ευρύτερη σκέψη για τα πρώτα, τα ελάχιστα βήματα που προηγούνται κάθε ουσιαστικής μεταβολής. Την αβεβαιότητα ενός ασταθούς περιβάλλοντος, την αμφιβολία για τις ικανότητές μας και την αναμέτρηση με τα πραγματικά μας όρια. Aguas abiertas, ανοιχτά νερά, το εκτενέστερο κομμάτι και το πιο κινηματογραφικό κατά κάποιο τρόπο κέντρο του δίσκου. Οι διαδοχικές ενότητες του προχωρούν βαθύτερα κάτω από την επιφάνεια, μέσα από αλλαγές έντασης, πυκνότητας και παλμού. Ολόκληρο το άλμπουμ γράφτηκε και εκτελέστηκε στο αναλογικό synthesizer Moog Matriarch. Η ίδια η Σοτ συνδέει τις παλόμενες ρευστές κινήσεις του με την νέα σωματική ενέργεια που ακολούθησε την επιστροφή της στο κολύμπι.

Σε ποιον βαθμό μπορούμε να αποδεσμευτούμε από σκέψεις και συναισθήματα που παράγουν περιττό πόνο, όσο το σώμα και ο νους διατηρούν ακόμα την δυνατότητα της αλλαγής. Εκφράζει την επιθυμία να συμβεί αυτή η υπελευθέρωση μέσα στον διαθέσιμο χρόνο της ζωής, να υπουλωθούν παλιές πληγές, να αποκατασταθεί η σχέση με το σώμα και να ανακτηθούν δυνατότητες που είχαν εγκαταληφθεί. Libres antes del final, ελεύθεροι πριν από το τέλος. Το μόνιμο καταληκτικό κομμάτι του δίσκου, η αίσθηση του κατεπήγοντος συγκεντρώνεται σε μια διαρκή πιόγκωση και υποχώρηση της έντασης, οδηγώντας σε μια ασυνήθιστα ισχυρή κορύφωση. Για την ηχογράφηση, η Colleen διοχέτευσε τον ηλεκτρονικό ήχο μέσα στο φυσικό χώρο της Casa Montjuïc στη Βαρκελόνη και τον κατέγραψε ξανά μαζί με την ακουστική του κτηρίου. Το συνθετικό υλικό αποκτά έτσι όγκο, απόσταση και σωματική παρουσία. Σαν η μουσική να έχει και η ίδια βγει από το στούντιο και να έχει περάσει ένα χώρο όπου μπορεί να κινηθεί ελεύθερα.

Ο Mike Cooper τώρα ξεκίνησε τη διαδρομή του στην βρετανική folk και στα country blues στις δεκαετίες του 60 για να διευρύνει σταδιακά τη μουσική του προς τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό και την ηλεκτρονική σύνθεση. Κεντρικό του όργανο παραμένει η slide guitar, την οποία χρησιμοποιεί συχνά μέσα σε ανοιχτές φόρμες, επεξεργασμένους ήχους και ηχογραφήσεις πεδίου. Το Reluctant Swimmer που ακούμε, ο διστακτικός κολυμβητής, είναι ένας αυτοσχεδιασμός στην τρίχορδη μεταλλική κιθάρα National του Cooper, κατασκευασμένη τη δεκαετία του 1920. Ηχογραφήθηκε ζωντανά στο φεστιβάλ αυτοσχεδιαστικής μουσικής Controindicazioni της Ρώμης το 2003 και κυκλοφόρησε αργότερα ως μέρος μιας συνεχούς σύνθεσης που εξελίσσεται αργά χωρίς ευδιάκριτα όρια ανάμεσα στις επιμέρους ενότητές της. Στο κομμάτι, η κιθάρα δεν ακολουθεί μια σταθερή πορεία προς τα εμπρός. Οι φθόγκοι αιωρούνται, επανέρχονται και παραμένουν για λίγο μετέωροι, σαν το σώμα που πλησιάζει το νερό χωρίς να έχει ακόμα αποφασίσει αν θα αφαιθεί σε αυτό. Ο δισταγμός του τίτλου διαμορφώνεται έτσι μέσα από τον ίδιο το χρόνο της μουσικής, μια αργή κίνηση ανάμεσα στην προσέγγιση και την υποχώρηση, στην επιθυμία της εισόδου και στην αναβολή της.

Okay.

Mike Cooper, reluctant swimmer. Ένας αυτοσχεδιασμός στην κιθάρα που καταλήγει σε μια διασκευή του τραγουδιού Movies is Magic του Van Dyke Parks. Ένα τραγούδι που αντιπαραθέτει την μαγεία του κινηματογράφου με την σκληρότητα της πραγματικής ζωής και περιγράφει την καταφυγή σε έναν κόσμο ονείρων, όπου εικόνες προσφέρουν μια προσωρινή έξοδο από το καθημερινό. Απόψε ο παράξενος ελκυστής ακολούθησε τη βουτιά ως πέρασμα από την μετέωρη στιγμή πάνω από την επιφάνεια στην ανάσα στα ανοιχτά νερά. Μια τελευταία κίνηση ελευθερίας λίγο πριν εκπνεύσει το καλοκαίρι. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Πακασιέτας. Επιμέλεια παρουσίαση Μαριλένα Μαρακού. Καλό σας βράδυ.

when you're living in your dreams. When you wake up, it's over.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλησπέρα από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Το απόψινό μας νοτούρνο ξεκινά με το πιο γνωστό κομμάτι της όπερας Ρουσλάνος και Λουντμίλα του Μιχαήλ Γκλίνκα, την εισαγωγή, σύνθεση του 1842. Η όπερα πρωτοπαρουσιάστηκε στην Αγία Πετρούπολη στις 27 Νοεμβρίου εκείνης της χρονιάς και δεν είχε θερμή υποδοχή από το κοινό.

Ακούσαμε την εισαγωγή από την όπερα «Ρουσλάνος και Λουντμίλα» του Μιχαήλ Γκλίνκα, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του Τρόντχαϊμ υπό τη διεύθυνση του Άρβιτ Έγκεγκόρντ. Ακολουθεί το κουαρτέτο σε ρε μίζωνα για φλάουτο, βιολί, βιόλα δα γκάμπα και κοντίνουο του Γκέωργ Φίλιπ Τέλεμαν. Ερμηνεύει η Μπαρόκ Ορχήστρα του Βρότσλαβ υπό τη διεύθυνση του Γιάροσλαβ Τίελ. Φλάουτο παίζει ο Τζοβάνι Αντωνίνι.

Ακούσαμε το κουαρτέτο σε ρε μίζωνα για φλάουτο, βιολί, βιόλα νταγκάμπα και κοντίνου του Γκέωργ Φίλιπ Τέλεμαν, που ερμήνευσε η μπαρόκ ορχήστρα του Βρότσλαβ υπό τη διεύθυνση του Γιάροσλαβ Τίελ. Και συνεχίζουμε το σημερινό μας νοτούρνο με το καπρίτσιο για δύο πιάνα του Φρανσίσκου Λέγκ, που ερμηνεύουν η Άντρα και ο Νόρμουντ Βίτσνε.

Ακούσαμε το καπρίτσιο για δύο πιάνα του Φρανσίς Πουλέγκ που ερμήνευσαν οι πιανίστες Άντρα και Νόρμουντς Βίτσνε. Στην Αγγλία θεωρεί το ανέκαθεν παράδοση να γράφονται οδές και ύμνοι για την μέρα της Αγίας Κικιλίας. Βαθιά επιθυμία να συνθέσει έναν τέτοιο δοξαστικό ύμνο είχε και ο Μπέντζαμιν Μπρίτεν, όχι μόνο λόγω της παράδοσης, αλλά και γιατί είχε γεννηθεί την ημέρα της γιορτής της. Έτσι, το 1942 βασίζεται στο ποιητικό κείμενο του Όντεν «Τρεις οδές για την μέρα της Αγίας Κικιλίας» και συνθέτει ένα καταπληκτικό χοροδιακό, το οποίο εμείς θα ακούσουμε τώρα από τους BBC Singers που διευθύνει ο David Hill.

Ακούσαμε τον ύμνο στην Αγία Κικιλία του Μπέντζαμιν Μπρίτεν, ένα έργο βασισμένο πάνω σε τρία ποίηματα του Winston Hugh Auden, που ήταν αφιερωμένα στο συνθέτη, ο οποίος είχε τα γενέθλιά του την ίδια ημέρα που γιορτάζεται η Αγία Κικιλία. Ερμήνευσαν οι BBC Singers υπό τη διεύθυνση του David Hill. Η σουίτα Ρακάσταβα, ο εραστής του Γιάν Σιμπέλιους, βασίζεται σε έναν κύκλο τριών τραγουδιών για ανδρική χοροδία που γράφτηκε το 1893 με 1894 πάνω σε κείμενα από την ανθολογία λαϊκής φιλανδικής ποίησης «Κάντε Λέταρ», με αφορμή έναν διαγωνισμό σύνθεσης του Πανεπιστημίου του Ελσίνκη, στον οποίο ο Σιμπέλιους κέρδισε το δεύτερο βραβείο. Αλλά η ευρύτερα διαδεδομένη εκδοχή του έργου είναι η σουίτα για ορχήστρα εγχόρδων, τύμπανα και τρίγωνο, έργο 14, που πρωτοπαρουσιάστηκε στις 16 Μαρτίου του 1912 στο Ελσίνκι υπό τη διεύθυνση του συνθέτη. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Βανκούβερ υπό τη διεύθυνση του Μάριο Μπερνάρντι.

ακούσαμε τη σουίτα «Ρακάσταβα», ο εραστής του Γιάν Σιβέλιους, για ορχήστρα εγχόρδων, τύμπανα και τρίγωνο, έργο 14, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Βανκούβερ υπό τη διεύθυνση του Μάριο Μπερνάρντι. Η σοπράνο Μονσεράτ Φιγκέρας τώρα, μαζί με το σύνολο Εσπέριων 20 που διευθύνει ο Γιόρντι Σαβάλ, ερμηνεύουν το «Ο Ντίο Σε Βέντε Κιάρο» του Τζοβάνι Ντομένικο Ντανόλα.

η σοπράνο Μονσεράτ Φιγκέρας και το σύνολο Εσπέριο Νίκωση, υπό τη διεύθυνση του Γιόρντι Σαβάλ, ερμήνευσε το «Ο Ντίο Σε Βέντε Κιάρο» του Τζοβάνι Ντομένικο Ντανόλα. Ο Ιωάννης Μπραμς έγραψε το διπλό κοντσέρτο για βιολί και τσέλο το 1887 και ήταν το τελευταίο ορχιστρικό του έργο. Η υπέροχη μουσική του κοντσέρτου ήταν ο τρόπος που διάλεξε ο Μπραμς για να συμφιλειωθεί με τον κορυφαίο βιολονίστα της εποχής και καρδιακό του φίλο Γιώζεφ Ιωάκιμ, με τον οποίο είχαν να μιλήσουν 6 χρόνια. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του Σταβάγκερ υπό τη διεύθυνση του Per Christian Scotland. Σολίστ είναι η βιολονίστα Solveig Ziegeland και η τσελίστα Helen Margherita Fechot.

Ακούσαμε το διπλό κοντσέρτο για βιολί και τσέλο του Johannes Brahms, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του Stavanger υπό τη διεύθυνση του Per Christian Skatland. Σολίστ ήταν η βιολονίστα Solve Ziegeland και η τσελίστα Ellen Margherita Fejo. Και το πρώτο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο θα τελειώσει με τη σονάτα για πιάνο αριθμός 3 σε Σι Ελάσσονα, έργο 58 του Φρεντερίκ Σοπέν, που ερμηνεύει ο πιανίστας Μαρκ Αντρέ Αμλέν.

0: Ο πιανίστας Μάρκ Αντρέ Αμλέν ερμήνευσε τη σονάτα για πιάνο αριθμός 3 σε Σι Ελάσσονα, έργο 58 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Η μικρή επίσημη λειτουργία του Τζοακίνο Ροσίνι γράφτηκε το 1863, περισσότερα από 30 χρόνια αφού ο συνθέτης είχε σταματήσει να γράφει για την όπερα και χαρακτηρίστηκε από τον ίδιο ως το τελευταίο από τα θανάσιμα αμαρτήματα του γύρατος. Παρουσιάστηκε στο Παρίσι σε πολύ μικρό κύκλο καλεσμένων του Κόμι Πιγέ Ουίλ στην αρχική εκδοχή για 2 πιάνα, αρμόνιο και 12 τραγουδιστές. Λόγω των περιορισμένων μουσικών δυνάμεων, κάτι ασυνήθιστο για θρησκευτικό έργο, η λειτουργία ονομάστηκε μικρή. Το 1867 ο Ροσίνι ενορχίστρωσε την μικρή επίσημη λειτουργία προσδοκώντας την παρουσίασή της σε εκκλησία και επειδή δεν τον ικανοποιούσαν οι εκκλησιαστικές χοροδίες αγοριών, ζήτησε επανειλημμένα την άδεια από τον Πάπα να παρουσιάσει το έργο με γυναικείες φωνές, κάτι που απαγορευόταν στους καθολικούς ναούς. Το αίτημά του απορρίφθηκε και έτσι στην ορχιστρική εκδοχή της η μικρή επίσημη λειτουργία παρουσιάστηκε μόνο μετά το θάνατο του συνθέτη το 1869 και πάλι σε ένα κοσμικό χώρο στο Ιταλικό Θέατρο στο Παρίσι. Εμείς σήμερα όμως θα ακούσουμε την αρχική της εκδοχή.